0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

όταν θα έχω κουραστεί. Αυτά τα ξεφτισμένα τα μεγάλα λόγια, ποιος θα με γνωρίσει όταν θα έχω σκεπαστεί. Απ' τις ώρες που φτύσαν

0: στο κόκκινο.
1: Το Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερίας, στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
1: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μαγ...

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησε.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
0: Η ώρα είναι 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη-Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

θάλασσα και νιώθω πως μου μοιάζει που όλο φλερτάρει ένα πλοίο για να φύγει. Μα μόλις φτάσει στα νυχτά αυτή το πνίγει κι ύστερα κλαίει και πονά τον εαυτό της και προσπαθεί να το σηκώσει από το βυθό της. Μια ζωή το παλεύω κι όλο λέω εντάξει.

0: το κόκκινο.
1: Το Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, Φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
0: Η ώρα είναι 5.

겨울 안 오시 또 그리요 또 뱅가.

0: στο κόκκινο.
1: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε. Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έρενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κάσμος ή ρητορές, πολύ μιλήσαμε. Στο έξι θα παίζουμε σε αυτόν τον δίκτυο.

Ομολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι

0: στο κόκκινο.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιττή. Μια δίωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σφισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε

Κάμπους, διάβη και φαράγγια και ποτάμια και δρύμους. Και προσπέρας από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Και προσπέρας από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Κάμπους, διάβη και φαράγγια.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, Φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 105,5 μεγάλα και κλουστά FM και ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό που είναι ο 105,5 στο κόκκινο και την εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο, η οποία μεταδίδεται κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή από τις 7 έως τις 8 το πρωί. Ο κύριος Μανώλης Πολέντας είναι αυτός ο οποίος σας τελέει όλα αυτά, που προετοιμάζει και παρουσιάζει την εκπομπή αυτή, το Πρωινό Πρελούδιο. Ο Νίκος Μπιτσιμέας είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και χαίρομαι πολύ που τον βλέπω. Καλημέρα, Νίκο. Και να σας πω ότι βρέθηκα εχθές και εγώ στην πλατεία Κουμουνδούρου, πρώτη μέρα του διήμερου φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής, και ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχαμε χρόνια να δούμε συντρόφισσες και συντρόφους συναθροισμένους σε μια πλατεία. Ελπίζουμε να έχει μια καλή επανάληψη και απόψε, και μετά με αφορμή αυτό το διήμερο να συναντιόμαστε πολύ πιο συχνά εκεί έξω, διότι εκεί έξω είναι που γίνεται όλη η δουλειά όταν θέλουμε να βελτιώσουμε λίγο τη ζωή μας σε αυτό τον τη δύστυχη χώρα μου, που έλεγε και ο ποιητής. Πότε να έρθει στη δύστυχη χώρα μου, Πάσχα Ελλήνων, να θυμάμαι καλά. Λοιπόν, το Viber είναι 698-5870-059. Λαμβάνουμε μηνύματα μπροστά μας εδώ στην οθόνη του λάπτοπ από εσάς. Τηλεφωνικό κέντρο δεν έχουμε ακόμα γιατί είναι νωρίς, αλλά είναι 210-3217-777 το τηλεφωνό μας, το σημειώνεται για αργότερα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με κάτι το οποίο νομίζω ποτέ δεν έχω παίξει στην εκπομπή μου, διότι αποφεύγουμε να παίζουμε συνθέσεις που, ή μέρη συνθέσεων που είναι λίγο μακράς διάρκειας. Το σημερινό είναι 14 λεπτά και 28 δεύτερα, και επειδή εμείς είμαστε μια εκπομπή η οποία της αρέσει να μοιράζεται αυτά που ακούει στο σπίτι της με τους αγαπημένους ακροατές και τις αγαπημένες ακροάτριες, είπαμε να μην χάσουμε την ευκαιρία σήμερα. Θα ακούσουμε Άμπελ, Καρλ Φρίντριχ Άμπελ, καμία επαιτειακή σχέση με την σημερινή ακρόαση. Ο Άμπελ γεννήθηκε το Δεκέμβριο, τις 22 Δεκεμβρίου του 1723, πέθανε το 1787 στις 20 Ιουνίου, Γερμανός βέβαια, συνθέτης της κλασικής περίοδου, αλλά και βιρτουόζος της βιόλα ντα γκάμπα, που είναι ίσως το πιο αγαπημένο όργανο για μένα τουλάχιστον προσωπικά. Θα ακούσουμε το κοντσέρτο για τσέλο σε Σι ύφεση μίζωνα, έργο WK52, με σολίστ τον Μπρούνο Ντελεπετέρ, γεννηθής το 1989 στο βιολοντσέλο, και Κριστόφ Πολονέκ στο βιολί, και το μουσικό σύνολο που θα συνοδεύσει θα είναι η σολίστ του μπαρόκ του Βερολίνου.

και μετά τον Άμπελ, ο οποίος ελπίζω να μας βοήθησε να ξυπνήσουμε λίγο περισσότερο και με ωραίο ρυθμό. Κάτι επαιτειακό θα έχουμε τώρα, διότι σήμερα, σαν σήμερα, στις 11 Οκτωβρίου του 1896, μας άφησε χρόνους ο Ιώσεφ Άντον Μπρούκνερ. Είχε γεννηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου του 1824. Αυστριακός βέβαια συνθέτης, οργανίστας, γνωστός για, για την συμφωνική και την εκκλησιαστική του μουσική, με μια αναγνώριση που είχε ως συνθέτης αργότερα. Άργησε να έρθει κάπως, ενώ αποτέλεσε και ένα σημείο αναφοράς πολλών συνθετών των επόμενων γενεών. Η μουσική του είναι πρωτότυπη, παρόλο που μαρτυρά την επιρροή των Βάγκνερ και Μπετόβεν, και εύκολα αναγνωρίσιμη λόγω ορισμένων χαρακτηριστικών, όπως παραδείγματος χάρη η συχνή και πολύ πρωτότυπη χρήση των χάλκινων πνευστών. Ο Μπρούκνερ, κυρίες και κύριοι, ήταν επίσης γνωστός ως δάσκαλος και είχε ορισμένους φανατικούς οπαδούς στο οδείο της Βιέννης, το οποίο δίδαξε τα χρόνια 1868-1891, και ανάμεσα σε αυτούς τους φανατικούς οπαδούς που λέγαμε πριν, συγκαταλέγονται και οι Μάλερ, Γκίσταβ Μάλερ και ο Χούγκο Βόλφ. Ο Μπρούκνερ, θα ήθελα εδώ να σημειώσω, επειδή με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα όταν προσπαθώ να μάθω τι γίνεται με τους συνθέτες κτλ., υστερούσε σε αυτοπεποίθηση. Και αυτός ήταν ο λόγος που συχνά υπέκυπτε σε παροτρύνσεις φίλων, ή εντός εισαγωγικών φίλων να πούμε εδώ, να διορθώνει τις συμφωνίες του έτσι ώστε να τις κάνει πιο προσιτές προς το κοινό, πράγμα το οποίο δεν πετύχαινε, και έτσι κατέληγε να αναλώνει πολύ χρόνο σε διορθώσεις. Η πρώτη του διεθνής αναγνώριση ως συνθέτη ήρθε το 1884, μετά από την πρώτη εκτέλεση 7η συμφωνία σε μη μίζωνα, η οποία είναι και το πιο γνωστό του έργο. Εμείς όμως πρέπει να τον ακούσουμε τώρα, να ακούσουμε Μπρούκνερ, διότι τελειώνει ο χρόνος μας. Θα ακούσουμε το Ζούστι. Ο Νάιγελ Σόρτ διευθύνει την χοροδία Τένεμπρετ στον Ιερό Ναό του Αγίου Αυγουστίνου στην περιοχή Κίλμπερν, στο βόρειο Λονδίνο, σε ζωντανή ηχογράφηση.

0: σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο. Everybody.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με ημαράκι που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Όσες και όσοι από εσάς ανοίγετε τώρα τους δέκτες σας, ακούτε τους, την εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο από τους 105 και 5 στο κόκκινο, με τον Μανώλη Πολέντα στο μικρόφωνο και τον Νίκο Μπιτσιμέα στη ρύθμιση του ήχου. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος με John Tavener, έναν συνθέτη, τον οποίο έχει αυτή η εκπομπή αγαπήσει πάρα πολύ και είχε και τη μεγάλη τύχη να γνωρίσει και από κοντά εκεί στη δεκαετία του 90. Σε ένα συνέδριο που είχε γίνει στους Δελφούς, εάν θυμάμαι καλά, με τίτλο «Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας στη σύγχρονη μουσική» ή κάτι τέτοιο. Και είχα την τύχη να κάθομαι δίπλα στο John Tavener σε μια συναυλία που είχε γίνει το βράδυ και να ανταλλάξουμε μερικές κουβέντες στα αγγλικά. Πρόλαβα να πω σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είχε περάσει την περισσότερη ζωή του ασθενής και μάλιστα πέθανε από μια σπάνια ασθένεια που τώρα δεν θυμάμαι πώς ακριβώς λέγεται αυτή η ασθένεια, έχει κάποια σχέση με το αίμα νομίζω. Ο John Tavener λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος από το δίσκο του 1999 που είχε κυκλοφορήσει από την ετικέτα Naxos με τίτλο The Protecting Veil, ένα από τα πιο γνωστά έργα του John Tavener, με την Μαρία Κλίγκελ στο βιολοντσέλο και τον Τακούο Ιουάσα να διευθύνει την ορχήστρα Ulster, περίφημη ορχήστρα από τη Βόρεια Ιρλανδία, από το Belfast, εκεί είναι η βάση της, η οποία ιδρύθηκε το 1966 και αυτά. Ο John Tavener γεννήθηκε το 1944 και πέθανε το 2013. Βραχύβιος. Λοιπόν, ήθελα απλώς να συμπληρώσω κάτι το οποίο δεν πρόλαβα στο προηγούμενο ημίωρο, ότι τα τελευταία του χρόνια, μιας και μιλάγαμε για τον Joseph Bruckner, τον Ιώσεφ Άντον Μπρούκνερ, περισσότερο γνωστός ως Άντον Μπρούκνερ, ο οποίος προς τα τελευταία του χρόνια αντιμετώπιζε καρδιακά προβλήματα και τα οποία τον έκαναν αδύναμο και σε ορισμένες φάσεις ανήμπορο να αναπνεύσει, ότι το τελευταίο του έργο υπήρξε η ένατη συμφωνία σε Ρε Λάσσον, η οποία έμεινε και ημιτελής κατά το θάνατό του το 1896 στις 11 Οκτωβρίου, και κατόπιν επιθυμίας του τάφηκε στον Άγιο Φλόριαν κάτω από το εκκλησιαστικό όργανο. Αυτά είναι κάποιες λεπτομέρειες που μου αρέσει να μαθαίνω και να μεταφέρω και σε εσάς. Ευχαριστώ Δημήτρη για το μήνυμα, το οποίο έχει και ένα απόφθεγμα του Γιώργου Σεφέρη, το οποίο πρέπει να πω ότι ενώ είναι ο αγαπημένος μου Έλληνας ποιητής, ο Γιώργος Σεφέρης, και ξέρω πολλά πράγματα γι' αυτόν, αυτό εδώ πέρα το απόφθεγμα δεν το γνωρίζω, αλλά λέει το σπουδαίο δεν είναι να αλλάξουμε τη ζωή μας ονειροπολώντας μιαν άλλη, πιο ενδιαφέρουσα, αλλά να κάνουμε να λαλήσει τούτη η ζωή όπως μας δόθηκε, καθημερινή, ταπεινή, ανθρώπινη. Σε αυτό δεν συμφωνώ με τον Γιώργο Σεφέρη, κυρίες και κύριοι. Όχι ονειροπολώντας να αλλάξουμε τη ζωή μας, αλλά εσείς τι λέτε, δεν θα έπρεπε να την αλλάξουμε κάπως? Και γιατί να είναι ταπεινή, να είναι ανθρώπινη, να είναι καθημερινή, αλλά γιατί να είναι ταπεινή? Είναι καλό ο άνθρωπος, πιστεύω, να κάνει πράγματα για τα οποία είναι υπερήφανος. Γιατί να μην είναι υπερήφανος ένας άνθρωπος? Γιατί να είναι ταπεινός? Τέλος πάντων, θα μπορούσαμε να μακρηγορήσουμε και να πούμε και για τον Pierre Proudhon τι σημαίνει να είσαι ταπεινός, και αριστερό ραδιόφωνο είμαστε, και τον Karl Marx και για πολλούς άλλους. Δεν θα το κάνουμε όμως, διότι θέλουμε να ακούσουμε Marcello, Alessandro Marcello, 1673-1747 είναι οι ημερομηνίες γέννησης και θανάτου του Marcello, του Alessandro Marcello. Θα ακούσουμε το μέρος Andante Espicato από το κονσέρτο για όμποε σε Ρε Ελάσσονα με το Hans Reinhardt να διευθύνει το σύνολο Musici di San Marco.
σε μια ηχογράφηση του 1992.

πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά την φίλη Ρούλα, η οποία μας λέει ότι μας ευχαριστεί όλους που μας έχει, που είμαστε η ψυχή του κόκκινου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια, να ευλογήσουμε τα γένια μας. Μας λέει ότι σε τι απέραντα πέλαγα με τις μουσικές μας ταξιδεύετε. Ευτυχώς που η μουσική όσο μπορεί δεν έχει σύνορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αβάντι μαέστρο. Έτσι λέμε εμείς στον τόπο μας. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Ρούλα. Αλλά επειδή πρέπει και να ενημερώνουμε, όπως έχουμε υποσχεθεί, να τηρούμε τις υποσχέσεις μας, τους ακροατές και τις ακροάτριες, να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι στις 27 του τρέχοντος, στις 8.30 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα βρίσκεται η Elizabeth Blumenstock, η οποία είναι βέβαια αυτή η σπουδαία Αμερικανίδα βιολονίστα και αρχιμουσικός που αφιέρωσε περισσότερες από 4 δεκαετίες στη μελέτη του μπαρόκ ρεπερτορίου, η οποία βέβαια θα καθοδηγήσει στις 27 του μηνός την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, μια αγαπημένη πολύ ορχήστρα η οποία έχει περάσει από πολλά κύματα δύσκολα, αλλά τα καταφέρνει και υπάρχει. Και θα την καθοδηγήσει λοιπόν η Elizabeth Blumenstock, την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, στις 27 του μηνός, στις 8.30 το βράδυ, από τον μπαρόκ βιολί, σε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του Μπαχ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κοσμική καντάτα «Non sa che sia dolore», μία από τις δύο καντάτες στα ιταλικά που αποδίδονται στον Μπαχ, καθώς επίσης και την δεύτερη ορχιστρική σουίτα «Se si ελάσσονα», έργο που ολοκληρώνεται με την περίφημη «Badinerie», το πιο διάσημο κομμάτι που γράφτηκε ποτέ για φλάουτο τραβέρσο. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πούμε. Το άλλο θα το πούμε μετά, διότι θέλουμε να ακούσουμε λίγη μουσική και θα ακούσουμε Σεζάρ Φρανκ. Το τέταρτο μέρος, το Allegretto Poco Mosso, από την σονάτα για βιολί και πιάνο σε La Mizona, με τον Κριστιάν Φέρας στο βιολί. Τώρα που λέμε για τον Κριστιάν Φέρας, αυτόν τον αγαπημένο βιολονίστα, ο οποίος έπασχε σε όλη του τη ζωή από βαθιά κατάθλιψη και αφαίρεσε τη ζωή του ο ίδιος με αυτοχειρία στα 49 του χρόνια, πολύ βραχύβιος. Ο Πιέρ Μπαρμπιζέτ τον συνοδεύει στο πιάνο. Και θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως το φίλο μου και σύντροφο Βασίλη Λεντάκη, ο οποίος εκτός του ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός φίλος και συναντιόμαστε συχνά και μιλάμε για μουσική, μου έχει χαρίσει τον δίσκο αυτόν από τον οποίο θα ακούσουμε τώρα αυτό που μόλις προείπαμε.

Λοιπόν, προλαβαίνω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι στις 21 Οκτωβρίου, πάλι στο Μέγαρο Μουσικής παραμένουμε, έρχεται η Συμφωνική Ορχήστρα του Cleveland. Ο Νίκος Μπιτσιμέας, ο οποίος γνωρίζει πιο καλά τις ορχήστρες από μένα, συμφωνεί μαζί μου ότι είναι μια πολύ μεγάλη, αλλά είναι one of the big five, όπως μου είπε προηγουμένως. Νομίζω η φιλαρμονική της Νέας Υόρκης είναι η αγαπημένη σου, Νίκο. Ναι. Για πολύ κόσμο, αλλά και η Cleveland που έρχεται είναι άχαστο, όπως λένε οι πιο μορφωμένοι από εμάς. Η Cleveland λοιπόν Orchestra, η ορχήστρα του Cleveland, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, και φέρνει μαζί της ένα κομμάτι από την ίδια της την ιστορία. Μία από τις σπουδαιότερες ορχήστρες του κόσμου, η πιο ευρωπαϊκή από τις αμερικανικές, εμφανίζεται όπως έχει χαρακτηριστεί, εμφανίζεται υπό τον Franz Welser Maist στην 25η και τελευταία σεζόν της ιστορικής του συνεργασίας, μια συνεργασία που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ορχήστρας και του Διεθνούς Συμφωνικού Χώρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για αυτή τη συναυλία, κυρίες και κύριοι, διότι θέλω να προλάβω να σας πω ότι θα κλείσουμε σήμερα με Wim Mertens, αυτόν τον αγαπημένο μας συνθέτη. Θα ακούσουμε το σύνολό του και τον ίδιο να ερμηνεύει το Earmarked 2015 από τον δίσκο Inescapable. Έχουμε ένα 4-set CD που περιλαμβάνει τα έργα του από το 1980 έως το 2020. Το συγκεκριμένο πάντως Earmarked 2015 ήταν στο δίσκο Character Sketch. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Νίκο Μπιτσιμέα για τη ρύθμιση του ήχου και εσάς, κυρίες και κύριοι, πάνω απ' όλα, και να έχετε μια τέλεια Κυριακή. Θα τα πούμε ξανά το ερχόμενο Σάββατο στις 7 ακριβώς. Καλημέρα.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλίση Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
4: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και Κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο ΕΛΕΡ, Ελένη Ερήμου. Γη και Κόρες δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Εκτέλεση άνδρα με σφαίρες στο κεφάλι τα ξημερώματα στην Γλυφάδα. Την αστυνομία ειδοποίησε αρχικά κάτοικος για τροχαίο, καθώς ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, διαπίστωσαν ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 8 κάλικες, σε εξέλιξη έρευνα για τους δράστες. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται πλέον και οι δύο κατηγορούμενοι για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου αντιφασίστα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Χθες παραδόθηκε στην αστυνομία ένας 18χρονος, ενώ το ίδιο είχε κάνει την Παρασκευή και ένας 22χρονος και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στο μεταξύ, σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το Μέγκα από την ώρα της επίθεσης, ακούγεται ο ένας από τους δράστες να λέει ότι είναι φασίστας, καθώς και η εντολή σφάξτων. Νέα αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε χθες στην Ελευσίνα, ύστερα από κάλεσμα του Αντιφασιστικού Συντονισμού Αθήνας Πειραιά. Να παραδώσουν τις έδρες τους οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σαν να βρίσκονται στο τέρμιναλ, περιμένοντας το επόμενο αεροπλάνο, αλλά αυτό να μην περνάει, κάλεσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ3. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου ο δεύτερος εργάτης που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motorola του Αγίου Θεοδόρους. Υπέκυψε στα τραυματά του ο 43χρονος συνάδελφός του. 4 οι συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κινδύνος, ζητεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της μεγάλης γιορτής της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο, στην πλατεία Κουμουνδούρου, με μεγάλη συμμετοχή του κοινού τόσο στα πολιτικά πάνελ όσο και στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Το πολιτικό τραπέζι της πρώτης χθεσινής ημέρας του φεστιβάλ αφορούσε το κράτος δικαίου, το οποίο καταπατάται βία από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μίλησαν ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καρχημάκης, η Ξία Αναγνωστοπούλου, ο Χρήστος Πύρντης, οι δημοσιογράφοι Παύλος Καβριανός και Νίκος Μαρφωνιός, το συντονισμό είχε Γιάννα Παπαδάκου. Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα Κυριακή 6 σταθμοί στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων στο τμήμα Μπελόκη-Πιχαλάνδρη. Από σήμερα Κυριακή 11 έως την 5η 15 Οκτωβρίου και από την Κυριακή 18 έως την 5η 22 Οκτωβρίου οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Χαλίντ στο Ριάντ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων. Μόλις έμαθα για την επίθεση, θα ανακοινώσω σύντομα τι αποφάσεις, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ μαζί με τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη. Σε αντίθετη κατεύθυνση από τις ΗΠΑ, οι οποίες αποφάσισαν να άρουν τις κυρώσεις για το ρωσικό ντίζελ, τοποθετείται η Κομισιόν. Εκπρόσωπος της Επιτροπής, σύμφωνα με το Earth News, ανέφερε ότι οι Βρυξέλλες δεν επιθυμούν να τροφοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, σημειώντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει αποφασιστικά την απεξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Στις αθλητικές ειδήσεις, για την έκτη αγωνιστική της Super League, η ΑΕΚ επικράτησε χθες με 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια και έφτασε τους 14 βαθμούς, μειώνοντας τον ένα πόντο την απόσταση από τον πρώτο πόρο Παναθηναϊκό. Και ο Αστέρας πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-1 του Ατρομήτου στην Τρίπολη και ανεβαίνοντας τους 5 βαθμούς.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα δυτικά Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στις Σποράδες και την Εύβοια. Στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά τα φαινόμενα πιθανώς κατά τόπους να είναι έντονα. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 8. Επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στο Διονύση Ελευθεράτο.
0: 105 και 5. στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε, καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο αν το προτιμάτε έτσι, και αύριο μια καλή εβδομάδα, από αύριο μάλλον, στο μέτρο του δυνατού όλα τούτα. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Νίκος Μπετσιμέα στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράδο στο μικρόφωνο. Παρέα με αυτή τη σύνθεση θα πάμε μέχρι τις 10. Και η αλήθεια είναι πως μέσα στην γενική κατάσταση που δεν τη λες και ευχάριστη, από οικονομικής και κοινωνικής πλευράς που τη λες ζωφερή σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν και κάποια ενθαρρυντικά θετικά σημάδια που παραπέμπουν κατά την προσωπική μου άποψη στα καλά αντανακλαστικά που σε αρκετές περιπτώσεις δείχνουν εκείνες οι κοινωνικές δυνάμεις που πρέπει να δείξουν. Εμπροκειμένου έχω στο νου μου την άμεση και δυναμική απάντηση, μιλώ βεβαίως για την κινητοποίηση που έγινε στο νέο χτύπημα των φασιστών, αυτό που έγινε στην Ελευσίνα, το μαχαίρωμα. Αναφέρομαι στα καλά αντανακλαστικά που έδειξαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι γονείς και εκπαιδευτικοί του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας σε ό,τι αφορά την οσμή του φυσικού αερίου. Τώρα βεβαίως θα μου πείτε αλίμονο, αν έπειτα από όσα έχουμε δει και από όσα έχουν γίνει από τη Βιολάντα μέχρι την έκρηξη θανατηφόρα στην Πλάκα και από το συμβάν των θανατηφόρων στις Σέρες μέχρι δεν δείχναμε καλά αντανακλαστικά. Ναι, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Επομένως, όταν φαίνεται πως οι άνθρωποι, έστω και για τα στοιχειώδη, λένε ως εδώ, τώρα θα προσπαθήσω να πάρω εγώ την κατάσταση στα χέρια μου, να πιέσω, να διεκδικήσω, να στριμώξω αυτούς που πρέπει, τότε, αν μη τι άλλο, μπορούμε να λέμε ότι έχουμε κάποια θετικά σημάδια. Κατά τα άλλα, και σήμερα να σας θυμίσω πως συνεχίζεται, άρχισε χθες, συνεχίζεται και σήμερα, το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, με ενδιαφέρουσες συζητήσεις από χθες, με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην Κουμουνδούρου. Χθες είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετούς από εσάς. Επικοινωνούμε από τα RG ανά και μέσω μηνυμάτων. Είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και διαζώσεις χθες. Σήμερα τι θα συζητήσουμε και με ποιους? Θα συζητήσουμε λίγο μετά τις 8.30 με τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη, που είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Μάλλον αντιληφθήκατε το θέμα που θα συζητήσουμε. Το αντιληφθήκατε επειδή αναφέρθηκα στη δεύτερη ιδιότητα του κυρίου Στοιμενίδη. Θα συζητήσουμε για την συχνότητα των εργατικών δυστυχημάτων στην Ελλάδα έπειτα και από αυτά που συνέβησαν στην Motor Oil και στις Σέρες. Είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να περάσει παραδίπλα, γιατί αντανακλά πάρα πολλά. Αντανακλά την αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις, τις αλλαγές μάλλον στις εργασιακές σχέσεις, επιταχύρω βεβαίως για την εργασία. Αντανακλά το τι συμβαίνει με την εντατικοποίηση και πού μπορεί να οδηγεί η εντατικοποίηση. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις και η χρησιμοποίηση ανειδίκευτων ανθρώπων έτσι για να μπουν γρήγορα στην παραγωγή. Όλα αυτά βεβαίως θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Στοιμενίδη, να δούμε κατά περίπτωση τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Βεβαίως έχουμε και τα ξεχυλωμένα ωράρια. Σε πολλές περιπτώσεις, το συζητούσαμε και στο πρόσφατο παρελθόν αυτό, έχει εξακριβωθεί ότι σοβαρά ατυχήματα εργατικά αλλά και δυστυχήματα, δηλαδή συμβάντα θανατηφόρα, συντελούνται στις τελευταίες εργάσιμες ώρες, που σε πολλές των περιπτώσεων είναι και ώρες περορίας. Ώρες δηλαδή παραπάνω αποσχόλησης, όπου ο ανθρώπινος οργανισμός βεβαίως είναι πολύ καταπονημένος, εξουθενωμένος, ειδικά στις σκληρές εργασίες. Και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα συζητήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών, τον κύριο Πάνο Παπανικολάου, για ένα νέο νομοθέτημα του Υπουργού Υγείας, ένα πολύ πολύ φρέσκο, δηλαδή σε ΦΕΚ πέρασε προχθές, Παρασκευή 9 του μήνα,
Για τη σύσταση, λέει, νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τις πράξεις αντιγύρασης και μακροβιότητας. Είτε πρόκειται για ιατρικές, είτε για μη ιατρικές πρακτικές. Ο καλόπιστος ή καλοπροαίρετος θα έλεγε, για να δούμε γιατί μπορεί αυτό να κατευθύνεται προς τον έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων. Πολλές εκ των οποίων είναι κομπογιανίτικες μέχρι εκεί που δεν πάει, όπως έδειξε και η περίπτωση του Μαζονάκη. Κάποιοι άλλοι όμως λένε, οπ, για καθίστε, γιατί εδώ μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο. Εδώ μπορούμε να έχουμε την εκ των υστέρων κάλυψη αυτών των δραστηριοτήτων, γιατί κάποιος θα μπορεί να λέει, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να έκανα ό,τι έκανα, αλλά τώρα φτιάχνεται νομικό πλαίσιο, επομένως αυτά που έκανα δεν ήταν ακριβώς παράνομα ή δεν ήταν καθόλου παράνομα. Ήδη αρχίζει μια τέτοια συζήτηση, ανοίγει αυτή η συζήτηση και θα δούμε ποια είναι και η γνώμη του Γενικού Γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, που αυτά τα θέματα, η αλήθεια είναι πως δεν τα αφήνει να πέσουν κάτω. Λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα, να θυμηθούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια μέρα σαν κι αυτή, κάποια 11η Οκτωβρίου, και θα επανέλθουμε στο σήμερα. Ήταν 10η Οκτωβρίου του 1954, όταν στο Βιετνάμ, η Việt Minh, απέκτησαν τον έλεγχο του βορείου τμήματος της χώρας από τους Γάλλους, ιτήθηκαν οριστικά οι Γάλλοι. Εν ολίγης πήραν τα μπουγαλάκια τους, κατάλαβαν ότι θα έπαιρναν οριστικά τα μπουγαλάκια τους και θα έφευγαν από το βόρειο Βιετνάμ. Η αλήθεια είναι πως αυτή η εξέλιξη είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από την έκβαση της μάχης του Dien Bien Phu. Το Dien Bien Phu, σας θυμίζω, είναι μια τοποθεσία στο βορειοδυτικό Βιετνάμ, καμιά 300 χιλιόμετρα μακριά, δυτικά για την ακρίβεια, του Ανόη. Εκεί λοιπόν συνετρίβησαν τα γαλλικά στρατεύματα, τα πικιοκρατικά στρατεύματα από τους αγωνιζόμενους για την ανεξαρτησία τους Βιετναμέζους. Σήμερα οριστικοποιήθηκε ο έλεγχος των δυνάμεων της ανεξαρτησίας, ας ονομάσουμε έτσι, στο βόρειο Βιετνάμ, και τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε, ο χωρισμός του Βιετνάμ σε βόρειο και νότιο. Μετά ήρθε η σειρά των Αμερικανών να νομίσουν ότι θα μπορούσαν να τα φέρουν βόλτα, αλλά η κατάληξη που είχε αυτή τους η πεποίθηση είναι γνωστή. Σαν σήμερα το 1961 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ψήφισε μομφή εναντίον της Νότιας Αφρικής για το Apartheid. Σαν σήμερα το 1961, αλλά για να καταρρεύσει το Apartheid πέρασαν 3 δεκαετίες από τότε. Έτσι, ήταν αρχές της δεκαετίας του 1990. Σαν σήμερα το 1996 ασκήθηκε εισαγγελική δίωξη εναντίον πολιτικών και ιδιωτών για τη διαβόητη υπόθεση Ασπίδα. Το παραπευτικό βούλευμα διατύπωσε κατηγορίες εναντίον των πρώην υπουργών Ανδρέα Παπανδρέου, Μιχάλη Παπακοσταντίνου, Παύλου Βαρδινογιάννη και Στέλιου Χούτα. Ανάμεσα στους ιδιώτες που διώχθησαν, εναντίον των οποίων δηλαδή ασκήθηκε δίωξη, ήταν και ο πρώην διευθυντής του γραφείου του Ανδρέα Παπαδρέου, ο Γιώργος Κατσιφάρας, τον οποίον πολύς κόσμος τον έμαθε βεβαίως στην μεταπολίτευση. Άλλωστε δική του ήταν και η ατάκα, αν δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα μας ήξερε καν ο θυρωρός της πολυκατοικίας μας. Πάμε σε έναν διάσημο που γεννήθηκε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1937, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ο Ρόμπερτ ή Μπόμπι όπως τον έλεγαν, Τσάλτον, ο οποίος μας άφησε χρόνου στον Οκτώβριο του 2023. Στις σχετικές έτσι ψηφοφορίες για την ανάδειξη των καλύτερων ποδοσφαιριστών του 20ου αιώνα κατέλαβε τη 10η θέση. Ήταν από τους πρωταγωνιστές, από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου εκ μέρους της Εθνικής Αγγλικής Ομάδας το 1966, δεν έχει κερδίσει άλλωστε δεύτερο, και είχε ανακηρυχθεί ως καλύτερος παίκτης διοργάνωσης, μεσοπιθετικός βεβαίως, συνέβεσε τη δράση του με την Manchester United, επέζησε τις τραγωδίες του Μονάχου, τότε δηλαδή που έπεσε το
αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της Manchester United και βοήθησε την ομάδα να αναγεννηθεί έπειτα από το ατύχημα εκείνο και να κερδίσει το κύπελλο Αγγλίας το 1963. Το δυστύχημα είχε συντελεστεί το 1957. Πήρε ακόμη δύο πρωταθλήματα. Ήταν αρχηγός Manchester United που κατέκτησε το κύπελλο πρωταθλητών το 1968 και μάλιστα σημείωσε δύο γκολ σε εκείνο τον τελικό. Ο Μπόμπι Τσάλντον είχε και χιούμορ. Και θα έλεγε κανείς ότι το χιούμορ του ήταν αντιπροσωπευτικό της βρετανικής φλεγματικής έκδοσης για το άθλημα. Άθλημα εντός αγωγικών. Το χιούμορ δεν είναι ακριβώς άθλημα. Θυμάμαι κάτι χαρακτηριστικό. Μάλιστα, είχε διαφύγει της προσοχής μου αυτό, αλλά σε μια συνάντηση που είχαμε σε ένα πάνελ μου το έχει πει ο Αριστίδης Καμάρας, ο παλιός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Και γελούσε ο άνθρωπος και δικαίως και όταν το έλεγε. Πάμε νοηρό στο 2016. Η Εθνική Αγγλίας αγωνίζεται στο Euro εκείνης της χρονιάς, διεξαγόταν στη Γαλλία και παθαίνει νύλα. Γιατί ήταν από την Ισλανδία, η οποία θεωρείται πολύ υποδέστερη. Ιτήθηκε από την Ισλανδία, αν σωστά θυμάμαι, με 2-1, Ιούνις μήνας ήταν. Όπως αντιλαμβάνεστε, έπειτα από αυτή την ήττα έπεσαν σαν τα κοράκια οι δημοσιογράφοι οι Βρετανοί, κυρίως των ταμπλόιτ, για να εκμεύσουν χολερικές βιτριολικές δηλώσεις νυν ποδοσφαιριστών και βετεράνων και παλιών ποδοσφαιριστών για τους παίκτες της ομάδας εκείνης, εθνικής ομάδας εκείνης. Δηλαδή να τους εκμεύσουν ένα τι ρεζίλιδες είμαστε ή μάλλον τι άχρηστοι είναι αυτοί που παίζουν εν ολίγης. Αυτό λοιπόν προσπαθούσε να εκμεύσει από τον Μπόμπι Τσάλντον ένα δημοσιογράφος, αλλά ο Μπόμπι Τσάλντον ήθελε να το πει με τον τρόπο του. Το ρωτάει λοιπόν ο δημοσιογράφος μετά από διάφορα, αφού δήλωσε ο Μπόμπι Τσάλντον, ναι, επονίδιστη ήταν, τι να λέμε τώρα. Η δική σας, το ρωτάει δημοσιογράφος, ομάδα κύριε, ή μάλλον σερ, γιατί έχει χρηστεί και σερ, είχε χρηστεί και σερ ο Μπόμπι Τσάλντον. Η δική σας η ομάδα απέναντι σε μια Ισλανδία, τι θα έκανε. Εννοούσε τη γενιά σας. Λέει ο Μπόμπι Τσάλντον, νομίζω θα κερδίζαμε με 1-0. Μα μόνο 1-0. Τέτοιοι παιχταράδες μόνο 1-0. Ενέλεγε, γιατί είμαστε και 75 χρονών ο καθένας. Ήταν σαν να έλεγε θα τους κερδίζαμε και σήμερα εμείς. Και να θυμηθούμε και ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο που έφυγε σαν σήμερα. Η Ρένα Καρθέου, ποιήτρια, μεταφράστρια. Το πραγματικό της όνομα ήταν Ειρήνη Λάκωνα. Ήταν κόρη του θεατρικού μεταφραστή και ποιητή Κώστα Καρθέου. Η Ρένα Καρθέου σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολήθηκε με μεγάλη θέρμη με την ποίηση για παιδιά, εργάστηκε για τη διάδοση του παιδικού βιβλίου. Το 1963 εξέδωσε μαζί με τον σύζυγό της, τον δημοσιογράφο Αντώνη Μπρούσαλη, το περιοδικό «Η Πλώρη», με σκοπό την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 στράφηκε σχεδόν αποκλειστικά στην παιδική λογοτεχνία, ιδιαίτερα στην ποίηση, και κατάφερε να την ανανεώσει. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το σαν σήμερα. Υποβοηθηθήκαμε ως συνήθως αυτές τις αναδρομές από το ηλεκτρονικό σαν σήμερα και την Wikipedia. Πόσο χρόνο έχουμε μέχρι το διάλειμμα μας, Νίκο? Λοιπόν, ωραία, προλαβαίνουμε στο περίπου να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Επειδή όπως σας έχετε διαπιστώσει εσείς που ξυπνάτε πρωί και κοιτάτε έξω αργεί να ξημερώσει, είπα να ακούσουμε ένα μάλλον progressive κομμάτι των ELOI με τίτλο Daylight. Το φως της ημέρας. Τώρα που το έχουμε, ας το τραγουδήσουμε κιόλας.

0: στο κόκκινο.
1: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο τους συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
2: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις

Μάρτης. Γυμνή. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Γυμνή. Στο θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο ταμείο του θεάτρου.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με ημαράκι που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Ακούτε πάντα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Ο Νίκος Μπετσιμέας στην ρύθμιση του ήχου, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Να ρίξω μια ματιά στα μηνύματά σας. Να προσπαθήσω να τα πιάσω με τη σειρά. Καλημέρα στην Πέγγι που λέει: στέλνει τις ευχές της στους εργαζόμενους στο Κόκκινο. Λέει: το φεστιβάλ εξαιρετικό. Όποιος δεν μπόρεσε να έρθει χθες, να έρθει σήμερα. Θα περάσει όμορφα. Διονύση, δεν σε είδα δυστυχώς. Ήταν όλοι αγαπημένοι μας. Κάθισα μέχρι τις. Δεν θυμάμαι ποια ώρα ήταν, αλλά. Επειδή το πήρα σερί, θέλω να πω μετά το μεσηρινό μαγκαζίνο του σταθμού για να μην γυρίσω σπίτι και αναχωρήσω πάλι από το σπίτι για την Κουμουνδούρου αργότερα, οπότε θα ήταν πιο κουραστικό. Δούλεψα στον σταθμό, έκανα δουλειά δηλαδή που θα έκανα ούτως ή άλλως. Και επειδή είχα να ξυπνήσω και 6 ώρα σήμερα λόγω της εκπομπής, δεν κάθισα και πάρα πολύ. Εκεί γύρω στις 9 παρά νομίζω, αν σωστά θυμάμαι, έφυγα. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα στη Μαριάθη, καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Μάνο. Χθες ήταν πολύ ωραία, κάπως όπως παλιά. Είπαμε να γνωριστούμε. Μήπως να είχα τα μπελάκια με το όνομά του στη δημοσιογράφη του Κόκκινου και της Αυγής. Όχι ρε παιδιά. Λοιπόν, όταν δείτε κάποιο γνωστό ρωτήστε, βλέπετε τον τάδε. Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί... Πάνε προς τα κάτω τα μηνύματα και τα καθυλώνουν τα νέα που έρχονται. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Άλυμο. Σχολιάζει: οι λύσεις που δίνει η κυβερνησάρα μας για όλα τα θέματα περιγράφεται σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός μας. Για να λύσουμε το στεγαστικό, ας προσθέσουμε 2 ορόφους πολυκατοικίες μας. Και ο Θεός βοηθός, γράφει ο Βασίλης. Ναι, να αλλάξουμε τους συντελεστές δόμησης. Πάντως, εσείς εκεί στον Άλυμο, με τις κινητοποιήσεις σας και τη συνδρομή δημοτικών αρχών, εξ όσων γνωρίζω. Στην προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκτός από το Δήμο Αλίμου ήταν και ο Δήμος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, δεν ξέρω ποιοι ακόμη. Βεβαίως δραστηριοποιήθηκαν κάτοικοι και άκουσα ένα σχόλιο του Δημάρχου κ. Κωνσταντέλου, αν το σταθμάμαι το όνομά του, του Δημάρχου Βάρης Βούλιας

Βουλιαγμένης, που εξηγούσε γιατί είναι εναντίον της υπερδόμησης και της υποτίθεται αναπτυξιακής τουριστικής δραστηριότητας, έτσι όπως αυτή συντελείται σήμερα, και είπε πως μπορεί μετά οι κυβερνώντες να νομοθέτησαν για να σχετικοποιήσουν την βαρύτητα της απόφασης του Συμβούλου της Επικρατείας, να μπει και αυτός που είχε ξεκινήσει, να μπει και ο άλλος και να μπει και ο παράλληλος, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι τελικά με αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πολλά πράγματα διασώζονται από τούδε και στο εξής. Αν είναι και σένα αυτή η γνώμη σου, φίλε Βασίλη, θα ήθελα να το ξέρω. Λοιπόν, Κόκκινο Αυγή, χρόνια πολλά. Ναι, φεστιβάλ κάνουν τα μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν ακριβώς γενέθλια που δεν συμπίπτουν έτσι και οι ημερομηνίες, αλλά δεκτές όλες οι ευχές. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Μπέση, για τις ευχές. Α, ο Νιάρχος και ο Μιχάλης σχολιάζουν το κομμάτι των Ιλόι που ακούσαμε. Η Γερμανή Pink Floyd, λέει ο Νιάρχος, και σαν ακούς Jethro Tull, γράφει ο Μιχάλης. Καλημέρα και στη Θάλια που μας στέλνει το γνωστό οικαστικό, ένας καφές που αχνίζει και δίπλα κάποια βουτήματα. Λοιπόν, εμείς έτσι για να ξυπνήσουμε για τα καλά, ακούμε ένα αρκετά ρυθμικό δυνατό τραγούδι του Bill Idol, το Rebel Yell, και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη για το καθόλου ευχάριστο θέμα των εργατικών δυστυχημάτων.

0: Ήρθε η ώρα να ανταποδώσω μερικές ακόμη ευχές για καλημέρα και καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Αντεύχομαι λοιπόν να σε καλά αγαπητή Πανωρέα, Γιώργο, Ηλία, Μάρθα και Ελεάνα από Μοσχάτο. Ακούτε πάντα κόκκινο, εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι ο Νίκος Μπετσιμέα στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να συζητήσουμε, όσον ούπο πιστεύω πως θα επικοινωνήσουμε. Ναι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Και θα συζητήσουμε για ένα πολύ πνιγυρό, αλλά πρέπει να συζητήσουμε, γιατί αυτά τα θέματα δεν πρέπει να τίθενται στο περιθώριο, ένα πολύ πνιγυρό θέμα, ένα πολύ βαρύ θέμα, που είναι η μεγάλη συχνότητα των σοβαρών ατυχημάτων αλλά και των δυστυχημάτων στους τόπους εργασίας. Είχαμε εσχάτως την έκρηξη στην Motor Oil, είχαμε τον θάνατο του εργάτη στις Σέρες και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, με αυτές τις τελευταίες απώλειες από την αρχή του έτους που διανύουμε μέχρι σήμερα, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 140 και είναι επίσης και πολύ μεγάλος και ο αριθμός των σοβαρά τραυματισμένων. Καλημέρα κύριε Στοιμενίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Λεφεράτο, ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Βρίσκομαι στο
0: και εμείς για την ανταπόκριση.
1: Μια μεγάλη εκδήλωση χθες για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ένα κλείσιμο μιας σειράς σεμιναρίων του εργατικού κέντρου που εκπαίδευσε γύρω στους 300 εργαζόμενους στα βασικά θέματα της υγείας και ασφάλειας. Μια που εργαζόμενοι δεν εκπαιδεύονται από τους εργοδότες σε αυτά τα ζητήματα, να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία τοπικά συνδικάτων που γίνεται συστηματική δουλειά να καλύψουν αυτό το κενό. Mm-hmm. Και όντως η πραγματικότητα είναι τόσο δυστοπική όσο την περιγράφεται, δεν μπορεί να αποδοθεί πιο εμφατικά από την εκδήλωση της το τελευταίο διάστημα. Την Παρασκευή που μας πέρασε ήταν μια μεγάλη Παρασκευή για τους εργαζόμενους, με τον εργατοτεχνίτη να πέφτει από ψηλά και να σκοτώνεται στις Σέρες, με τον συνάδελφο στην Motor Oil να συντρίβεται το κεφάλι του από το καπάκι του αντιδραστήρα. Είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ο δεύτερος συνάδελφος. Και είχαμε και την αυτοκτονία του αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα, όπου και το ζήτημα τον έχουμε παρατηρήσει μέσα από την έρευνά μας, γιατί ξέρετε, μας καταλογίζουν διάφορα για την έρευνα, αλλά εμείς βγάζουμε συμπεράσματα τα οποία φωτίζουμε καταστάσεις που δεν φωτίζονται από άλλες έρευνες ή από τις επίσημες αρχές, και έχουμε παρατηρήσει ότι έχουμε και πολλές αυτοκτονίες αστυνομικών και πέρσι και φέτος.
0: Αυτό που το αποδίδεται?
1: Στην δυσκολία της δουλειάς, καθώς λίγοι αστυνομικοί, παρά τον πολύ μεγάλο αριθμό των αστυνομικών που έχει η χώρα και ίσως και τις προσλήψεις των τελευταίων ετών και τις προτεραιότητες που δίνονται σε συγκεκριμένα πεδία από την κυβέρνηση, τελικά μάλλον αυτοί που είναι στο πεδίο είναι λίγοι, οπότε από τη φύση του επάγγελματος αστυνομικού είναι μια δύσκολη δουλειά και ενδεχομένως να αντιστοιχούν να αντιστοιχεί πολλή δουλειά σε λίγους ανθρώπους. Και τελικά, μάλλον,
0: μήπως υπησέρχονται και άλλοι παράγοντες, λέω μήπως, όπως είναι κακή συμπεριφορά ανωτέρων. Ξέρετε, πολλές φορές το τι συμβαίνει με τις ιεραρχίες σε ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας μπορεί, στο βαθμό που συμβαίνει και αν συμβαίνει και εκεί που συμβαίνει, μπορεί να οδηγεί σε ψυχολογικές επιβαρύνσεις. Λέω μήπως...
1: Έτσι ακριβώς. Κάνατε μια πολύ σωστή γέφυρα με το κομμάτι των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Αυτό ήθελα να πω, ότι φαίνεται ότι και το κομμάτι της ψυχολογικής στήριξης απέναντι στους αστυνομικούς δεν έχει εισαχθεί από την επίσημη πολιτεία. Και από την άλλη, η βασική αιτία της πίεσης στη δουλειά είναι η έλλειψη επιβράβευσης, η έλλειψη αντικειμενικότητας στην εξέλιξη, οι μη διαφανείς διαδικασίες, η έλλειψη επιβράβευσης κτλ. Οπότε έτσι φτάνουμε και σε αυτό το δύσκολο αποτέλεσμα, το οποίο επίσης αυτό δεν το έχει μετρήσει κανένας εκτός από την Ομοσπονδία μας, όπως και αυτό που έχουμε μετρήσει στον αγροτικό κλάδο, τους 189 ανθρώπους που έχουμε χάσει από το 2022, όπου είναι άλλο ένα σημείο της ερευνάς μας που δεν έχει εντοπιστεί από κάποια επίσημη αρχή, αλλά και το σημαντικό είναι ότι αναδεικνύουμε και το γεγονός της ανθρωποθυσίας γενικά στην ελληνική οικονομία και στους εργασιακούς χώρους.
0: Φαντάζομαι ότι η βιομηχανία και ο κατασκευαστικός τομέας είναι οι δύο χώροι στους οποίους η κίνδυνη είναι μεγαλύτερη, και αυτό υποθέτω πως προκύπτει και από τα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά αυτό το φαινόμενο όμως, έχουν κατά καιρούς επισημανθεί διαφορετικές αιτίες, συγγενείς μεταξύ τους, αλλά διαφορετικές, και θα ήθελα λίγο τη γνώμη σας, τι ισχύει παραπάνω, που ισχύει το ένα περισσότερο. Θα το πω λίγο σχηματικά. Μία αιτία είναι η εντατικοποίηση της εργασίας, αναφέρεται τουλάχιστον ως μία αιτία. Το δεύτερο το είπατε ήδη, δηλαδή χρησιμοποίηση ανειδίκευτων ανθρώπων για να μην χαθεί χρόνος, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Μία τρίτη αιτία, το ξεχύλωμα των εργασιακών ωραρίων. Άκουγα για παράδειγμα πολλούς να σχολιάζουν, και φαντάζομαι ορθώς, ότι πολλά δυστυχήματα γίνονται στις τελευταίες ώρες του ωραρίου, που μπορεί να είναι και ξεχυλωμένο, όταν η κόπωση είναι μεγαλύτερη, τα αντανακλαστικά πεσμένα και όλα τούτα. Τι ισχύει παραπάνω, αν μπορούμε να μιλήσουμε με ποσοστώσεις? Κάθε περίπτωση φυσικά είναι διαφορετική, αλλά μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα για τη βαρύτητα κάθε μιας από αυτές τις τρεις παραμέτρους? Μπορεί να είναι και άλλες. Εγώ τρεις έχω στο νου μου.
1: Είναι και πολλές ακόμα. Είναι και πολλές ακόμα που αξίζει να σημειώσουμε. Καταρχήν να σας πω ότι η επιστήμη έχει μετρήσει ότι τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στη λήξη της βάρδιας και στη συνέχεια στην έναρξη της βάρδιας. Στην έναρξη της βάρδιας, όταν δεν είναι ζεστοί οι εργαζόμενοι, ας το πούμε έτσι, και θέλουν ένα χρόνο προσαρμογής, και στη λήξη της βάρδιας όταν είναι κουρασμένοι και θεωρούν ότι έμεινε λίγο ακόμα για να τελειώσουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, όταν στη λήξη του 8ωρου έχει μετρηθεί ότι συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα, καταλαβαίνετε ότι όταν το 8ωρο γίνεται 13ωρο, τότε αυξάνεται βιομετρικά η πιθανότητα. Και όταν το 13ωρο είναι συνεχές επί μακρών, επί πολλούς μήνες, τότε αυτή της πιθανότητας συνεχίζεται και είναι πολύ μεγάλη. Από την άλλη, σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζόμενους, εδώ υπάρχει μια τεράστια ανισορροπία στο εργατικό δίκαιο, την οποία ενώ περιμέναμε μετά τα μνημόνια να αμβληθεί κάπως, έχει οξυνθεί με τους νόμους της κυβέρνησης το 21, 23 και 25. Λήψη και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας δημιουργείται μια θεσμική πίεση απέναντι στην εργατική πλευρά, μια έλλειψη δημοκρατίας στην εργασία, καθώς σύμφωνα με τις στατιστικές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού έχουμε τη χαμηλότερη συμμετοχή της εργατικής πλευράς στα συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στις επιχειρήσεις. Έχουμε αδύναμο κοινωνικό διάλογο, δεν έχουμε φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου. Είμαστε ένα παγκόσμιο παράδειγμα όπου ο ΣΕΠΕ λειτουργεί πλήρως αποκομμένος θεσμικά από τους κοινωνικούς εταίρους. Άρα είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και υπάρχουν και ζητήματα επιμέρους όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που και αυτό από τις πολιτικές καθορίζεται, όπως το ότι έχουμε την χαμηλότερη κάλυψη από γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουμε και προσαρμογές σε δύσκολες συνθήκες που έχουν να κάνουν με τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, την ψηφιακή μετάβαση και την κλιματική αλλαγή. Μάλιστα. Και μια σειρά άλλων παραγόντων. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ θέλει μια ολοκληρωμένη πολιτική, μια πολιτική προτεραιοποίηση να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Ενώ προτεραιότητα της κυβέρνησης σήμερα είναι το πώς θα επικοινωνηθεί ότι είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και όχι να αναδειχθεί μια πραγματικότητα και να αντιμετωπιστεί.
0: Μιας και μιλάτε για την κυβέρνηση, βλέπω ένα ερώτημα που διατυπώνει για σας ένας φίλος ακροτής, ο Γιάννης. Μια ερώτηση για το...
1: Σε δύο λεπτά πρέπει να χωρίσω.
0: Α, ωραία, ωραία. Εάν προλαβαίνετε, σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Είχα ακούσει τον Υφυπουργό Εργασίας, κύριο Καραγκούνη, να αναφέρει με θυμωμένο τρόπο αναζητούν τον κύριο Στοιμενίδη για να του δώσει τα στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων, διότι το Υπουργείο Εργασίας έχει στατιστικά στοιχεία που δείχνουν μικρότερο πρόβλημα. Και θα ήθελα την απάντησή σας σε αυτό.
1: Δεν έχω επισκεφθεί το γραφείο του αρμόδιου υφυπουργού, παρά το ότι είμαι ανοιχτός στη συνεργασία.
0: Δεν σας κάλεσαν δηλαδή?
1: Το θέμα ποτέ δεν μας έχουν καλέσει και ο κύριος Καραγκούνης δεν βγαίνει ποτέ μαζί μου και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά για να μιλήσουμε και δημόσια για τα θέματα. Και νομίζω ότι είναι σαφές ότι αυτό γίνεται επειδή ο διάλογος θα είναι αποκαλυπτικός και σε σχέση με τις ευθύνες και σε σχέση με την πραγματικότητα που αναδύει αυτές τις ευθύνες. Αυτό λοιπόν είναι και ένα ζήτημα έλλειψης κοινωνικού διαλόγου που έχει διαλυθεί τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα να πω εδώ στον αγαπητό ακροατή μας ότι με έχω συζητήσει με τον Σλοβαίνο Υπουργό Εργασίας για τα θέματα ή τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή μας καλούν από ξένες χώρες οι κυβερνήσεις για να συζητήσουμε και δεν μας καλούν οι δικοί μας. Γιατί η προτεραιότητά τους δεν είναι η υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
0: Αλλά εξοραϊσμός πραγματικότητας.
1: Αλλά ο εξοραϊσμός πραγματικότητας.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σεμενή.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν ήταν ο κύριος Στοιμενίδης για όσες άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο, πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Μας έμειναν σε ό,τι αφορά τη μουσική κάποια υπόλοιπα από χθες και συγκεκριμένα δεν προλάβαμε να παίξουμε ένα τραγούδι. Δύο σχεδιάζαμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και δεύτερο σήμερα. Επειδή σαν χθες το 2010 μας άφησε χρόνους, στα 70 του χρόνια, ένας πολύ μεγάλος της Soul, ο Solomon Vincent McDonald Berg, Solomon Berg, αυτός ο πολύ συμπαθής υπέρβαρος κύριος, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που οι περισσότεροι εξ ημών το θυμούνται λόγω της διασκευής που έκαναν στο συγκεκριμένο κομμάτι οι Blues Brothers. Πρόκειται βεβαίως για το Everybody Did Somebody to Love. Το ακούμε τώρα.

και με τον Σόλομο Μπέρξ θα σας αφήσω προσωρινά. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα το ακούσουμε από την Αμπαζιά και θα επανέλθουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής μας.

0: κόκκινο.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
4: Everybody.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτη Χιώτα. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
8: Η ώρα είναι 9.
0: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις της 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Βαθιά σοκαρισμένος από τη φωνική επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας την πολύ νεκρή επίθεση στον τρεματικό σταθμό επιβατών στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ και διαμήνυσε πως θα την ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Η επίθεση που αποδίδεται στους Χούθη της Ιεμένης είχε απολογισμό 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των θυμάτων και 8 αλλοδαποί, ο ένας Αμερικανός. Προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις έμαθα για την επίθεση, θα ανακοινώσω σύντομα τι αποφάσισα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη. Εκτέλεση άνδρα με σφαίρες στο κεφάλι τα ξημερώματα στην Γλυφάδα. Ο άνδρας 50 έως 60 ετών βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσυκλέτα με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 8 κάλικες. Εξέλιξε η έρευνα για τους δράστες. Την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Χθες παραδόθηκε στην αστυνομία ο 18χρονος, την ώρα που ο 22χρονος συνεργός του είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο μεταξύ, σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το Μέγκα από την ώρα της επίθεσης, ακούγεται ο ένας από τους δράστες να λέει ότι είναι φασίστας, καθώς και η εντολή «Σφάξτον». Νέα αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο, στην Ελευσίνα, ύστερα από κάλεσμα του Αντιφασιστικού Συντονισμού Αθήνας Πειραιά. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου ο δεύτερος εργάτης που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρους. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 43χρονος συναδελφός του. Τέσσερις συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια σχολικές μονάδες. Ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη ημέρα της μεγάλης γιορτής της Αυγής και του Κόκκινου στην πλατεία Κουμουνδούρου με μεγάλη συμμετοχή του κοινού τόσο στα πολιτικά πάνελ όσο και στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Το πολιτικό τραπέζι της πρώτης μέρας του φεστιβάλ αφορούσε το κράτος δικαίου, το οποίο καταπατάται βία από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Απόψε στις 7 το θεματικό τραπέζι «Η στέγη είναι δικαίωμα». Στη συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου θα συμμετάσχουν η Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής ΔΑΕΜ του Δήμου Αθηναίων Λάζαρος Καραούλης, η Ευρωβουλεύτρια Έλενα Κουντουρά και ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Κώστας Αβόπουλος. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, stand-up comedy από τον Πάρη Ρούπο και συναυλίες με τον Χάγκια Τζιάν και τους Σπύρο Γραμμένο και Δημήτρη Μητσοτάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, επίθεση Τραμπ κατά του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μία ημέρα μετά τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ντίζελ στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο Πρόεδρο ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου και ζήτησε επιτακτικά από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων. Στις αθλητικές ειδήσεις, για την δεύτερη αγωνιστική της Basket League, ο Άρης επικράτησε κατά κράτος με 88-58 της ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο, καταφέροντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Πολύ άνετη νίκη του Παναθηναϊκού στην Πάτρα με 84-59 επί του Προμηθέα. Νωρίτερα, το Περιστέρι επικράτησε του Ηρακλή με 91-89 στην παράταση. Η Μύκονος στην έδρα του Τομαρούση με 79-82, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 85-73 τη Δόξα Λευκάδας και το 2-2 έκανε η Καρδίτσα που κέρδισε με 85-74 τον Βίκο Ιωαννίνων.
4: Ο καιρός.
9: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα δυτικά βαθμία, στα υπόλοιπα επιρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια. Στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά τα φαινόμενα πιθανώς κατά τόπους να είναι έντονα. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται άστατος από το απόγευμα προς το βράδυ της Κυριακής με πιθανότητα τοπικής καταιγίδας. Η θερμοκρασία βέβαια θα παραμείνει σχετικά υψηλή, φτάνοντας στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 23. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 9, επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Αυτή ήταν η Primal Scream, ένα από τα πρόσφατα κομμάτια τους, κυκλοφόρησε το 2024, το Deep Dark Waters, ένα τραγούδι με έντονο πολιτικό περιεχόμενο, ένα τραγούδι που ασκεί κριτική στην εξουσία, στην αστυνομική καταστολή, στη φαλκίδευση της δημοκρατίας, αναδεικνύει την ψευδέστηση ότι έχουμε πραγματική δημοκρατία και επίσης ασκεί και σαφή κριτική στο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Primal Scream, ηγετική τους μορφή, ο Bobby Gillespie, είναι συν της άλλης γνωστός για τις κοινές αλληγγύες στον Παλαιστινιακό λαό. Κάποτε, κατά τα Ιωθώτα, τον είχαν κατηγορήσει γνωστή σαχλαμάρα, ξέρετε, για τη συμμητισμό, και εκείνος απάντησε λέγοντας, βρε παιδιά, συγγνώμη, είμαι πολύ ενοχλημένος με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας, σε χίλια δύο πράγματα. Όταν ασκώ κριτική στις κυβερνήσεις αυτών των χωρών για συγκεκριμένους λόγους, συγκεκριμένες αιτίες, με έχει κατηγορήσει ποτέ κανείς για ρατσιστή εναντίον του αμερικανικού λαού, εναντίον του γερμανικού λαού, εναντίον του γαλλικού λαού, εναντίον του ρωσικού λαού? Όχι. Γιατί λοιπόν όταν το κάνω για το Ισραήλ, που διαπράττει και απείρω σοβαρότερα εγκλήματα αυτή την περίοδο από κάθε άλλο κράτος, με λέτε ρατσιστή? Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό κανείς? Απλά πράγματα. Λογική. Λοιπόν, νομίζω πως Primal Scream καλό είναι να ακούσουμε και στο μέλλον, να θυμηθούμε και κάποια εξαιρετικά κομμάτια τους από τη δεκαετία του 1990, που ήταν η δεκαετία που τους καθιέρωσε. Πάμε τώρα στις εφημερίδες να δούμε τα κεντρικά θέματα, τους κεντρικούς τίτλους των φίλων, των σημερινών, των κυριακάτικων. Αυγή. Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε την αποτυχία της πολιτικής του, φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Ανάβει κόντρα Γεωργιάδη Δένδια, το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Πάμε στο ντοκουμέντο. Κουμπάρος και σύμβουλος του Μητσοτάκη έσπασε ρεκόρ στην κτηματαγορά. Ο Μπεκίρης του Μαξίμου αγόρασε σπίτι μισοτιμής. Άριστος ο Μιχάλης Μπεκίρης στην απόκτηση πολυτελούς διαμερίσματος Κοψοχρονιά. Εντυπωσιασμένοι άνθρωποι της αγοράς που πέτυχε την τιμή αντικειμενικής αξίας και σχεδόν τη μισή του κόστους, ενώ ο κόσμος δεν μπορεί να βρει ούτε κεραμίδι. Πάμε στην Καθημερινή. Μπορεί η ευρωκρίση να επιστρέψει μέσω Γαλλίας? 8 αναλυτές απαντούν στην Καθημερινή. Τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής, για να δούμε λίγο. Το φάντασμα της κρίσης χρέους. Α, πλανάται και πάλι πάνω από την Ευρώπη. Αυτή τη φορά δεν αφορά τη μικρή Ελλάδα, αλλά τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, που έχει ανάψει για τα καλά φωτιές αγορές ομολόγων. Πρόκειται για τη Γαλλία της πολιτικής αβεβαιότητας, της κοινωνικής αναταραχής, του ελλείμματος του 5,5% του ΑΕΠ και του δημόσιου χρέους που ξεπερνά τα 3,5 τρισεκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να επαναληφθεί η κρίση του 2009. Μιλώντας για τη Γαλλία, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει κάτι. Οι νεοφιλελεύθεροι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου πολύ συχνά για την δημοσιονομική εκτροπή της Γαλλίας, αλλά αποφεύγουν να πούν κάτι πολύ σημαντικό. Πόσο μεγάλη ήταν η συμβολή, ή αν θέλετε η συμμετοχή των απαλλαγών που έκανε ο Μακρόν προς την οικονομική ελίτ, η συμβολή στην διαμόρφωση τέτοιων δημόσιων οικονομικών. Ένας οικονομολόγος πριν από λίγο καιρό, δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς ήταν, δεν ήταν και αριστερός ο άνθρωπος, δεν ήταν δηλαδή γνωστός για κάποια αριστερή τοποθέτηση, είχε εξηγήσει γιατί οι φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις του Μακρόν προς την οικονομική ελίτ, προς το μεγάλο κεφάλαιο, ευθύνονταν για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ελλείμματος του γαλλικού. Αλλά αυτά ξεχνιούνται. Κατά τα άλλα μιλάμε για τις συντάξεις, μιλάμε για τα όποια υπολείμματα κοινωνικού κράτους έχουν μείνει, και το πόσο έχουν μείνει το δείχνουν κινητοποίηση των Γάλλων μαθητών αυτή την περίοδο. Έτσι, ένα μικρό σχόλιο. Πάμε τώρα στην κυριακάτικη κόντρα. Ο Μητσοτάκης ανησυχεί μη βγει ο κόσμος στους δρόμους για το στεγαστικό, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Ο εφιάλτης Ισπανίας πάνω από το Μαξίμου. Και ενώ η κυριακάτικη κόντρα έχει στο νου την Ισπανία, η καθημερινή όπως είδαμε τη Γαλλία, μάλιστα. Πάμε στη Real News.
Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο, σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια, μάλιστα πάλι σχέδιο παιδιά. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάχωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού. Α, θυμάστε αλήθεια τα ειδικά καλάθια πόσο μας προστάτευσαν από την ακρίβεια. Ξανάρχονται τα καλάθια, ξανάρχονται. Τώρα τι να πεις, πως όταν ακούς για καλάθι, κράτα πολύ πολύ μικρό καλάθι, εν πάση περιπτώσει, μάλλον το έχουν αντιληφθεί όλοι. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στους τίτλους, τους υπέρτιτλους και τους υπότιτλους των φιλοκυβερνητικών εφημερίδων, μιλώ για τα φύλλα, τα σημερινά, τα κυριακάτικα, πολλά εξ αυτών έχουν τη λέξη σχέδιο ή στόχος. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Σχέδιο ή στόχος. Εμπεριέχουν δηλαδή οι τίτλοι, οι υπότιτλοι, οι υπέρτιτλοι. Λοιπόν, τώρα κοιτάει η κυβέρνηση να κάνει κάτι. Αλλά αν δεν κάνουμε λάθος, και πριν από ένα χρόνο, όταν η ακρίβεια ήταν και πάλι πολύ πολύ πολύ τροφαντή, πάλι για σχέδια. Και πριν από δύο χρόνια πάλι για σχέδια και στόχους ακούγαμε. Έτσι, τώρα έχουμε πάλι σχέδια και στόχους. Πάμε στο πρώτο θέμα, τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και focus groups. Ποιους στοχεύει να φέρει πίσω από τους ψηφοφόρους 23, να και εδώ ο στόχος. Σε ό,τι αφορά βεβαίως την προσέλκυση παλιών ψηφοφόρων, όχι σε ό,τι αφορά την οικονομική αναπούφιση κάποιων κοινωνικών ομάδων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Το σχέδιο, είδατε αυτό που σας έλεγα. Το σχέδιο για μείωση της ΕΑΣ, της συντάξης, στόχος η ελάφρυση. Εδώ έχουμε και το σχέδιο και το στόχο. Στόχος η ελάφρυση έως 30-50% στις κρατήσεις για κύριες ή επικουρικές. Νομίζει δηλαδή ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μετρά ένα χρόνο ζωής, δύο, τρία, τριάμιση. Και όχι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι κυβέρνηση από το 2019. Πάμε στο παρόν. Κλείνει μέτωπα ο Μητσοτάκης, αλλά αποσιοποιητικά. Ο λαός θα πει την τελευταία λέξη, δυσβάστακτος ο δρόμος προς εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία, ανέφικτος ο στόχος αυτοδυναμίας. Πάμε στον λόγο. Σιβηρικός χειμώνας για την Ευρώπη, στο ζενήθι ανησυχία, με τα αποθέματα φυσικού αερίου να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Πάμε στη βραδινή. Η κυβέρνηση εξαγυρώνει την αξιοπιστία της, έτσι το βλέπει η φιλοκινητική εφημερίδα. Πήρε τη ρήτρα, παλεύει για ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στόχος, είδατε και εδώ ο στόχος. Στόχος η ανεκούφιση των οικοκυριών εν ώψη δύσκολου χειμώνα. Πάμε στην εστία. Οι σχέσεις οργής Μαξίμου Γκυλφόιλ είναι ο κεντρικός τίτλος που προέρχεται από ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Πάμε στο Βήμα. Τα μυστήρια της πνίκας, οι αμερικανικές σχέσεις μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, καλές οι μεσαίες δυνάμεις, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι υπερδύναμη, εισαγωγικά, λένε στην κυβέρνηση, ο κάθετος διάδρομος και οι υδρογονάνθρακες, διαπραγμάτευση για τα όπλα των F-35 και των F-16, η δυναμική των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Θα τα συζητήσουμε αυτά το μεσημέρι και με τον Σπύρο Σουρμελίδη, να μας δώσει τα φώτα του, να δούμε τι γίνεται στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και ποια φεγγάρια χαρακτηρίζουν, σε ποια φεγγάρια αν θέλετε βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τι σημαίνει αυτό βεβαίως για μας. Και πάμε τέλος και στην Κυριακάτη, όχι τέλος, ναι τέλος στην τελευταία εφημερίδα, σωστά το είπα, εξ όσων έχω μπροστά μου. Κυριακάτικη Δημοκρατία, οι Βούλγαροι λένε ότι η κυριότητα παραμένει δική τους, η μεγάλη απάτη με τα 48 ιερά κοιμήλια, δεν έχει προβεί σε καμία διάψευση η κυβέρνηση, ενισχύει τις υποψίες η άρνηση να δοθεί στη δημοσιότητα το μνημόνιο που υπέγραψε η Μενδώνη. Φίλες και φίλοι, επακριβώς, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα, τα κύρια θέματα των κυριακάτικων εφημερίδων. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, αυτά ήταν. Και ξέρω, ήρθε η ώρα για ένα κομμάτι. Πάλι πάμε στον Solomon Berg, αυτή την πολύ μεγάλη φυσιογνωμία της Soul, που μας άφησε σαν χθες, 10 Οκτωβρίου του 2010. Ακούσαμε το Everybody Needs Somebody to Love του 1964. Και τώρα θα πάμε δύο χρόνια
πίσω, δηλαδή το 1962, από το 64 στο 62, για να ακούσουμε μια άλλη πολύ σημαντική επιτυχία του Solomon Burke, το Cry to Me. Το ακούμε τώρα.

Ακούτε πάντα κόκκινο, εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Νίκος Μπετσιμέας στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Θελάτος στο μικρόφωνο. Είναι ώρα να ανταποδώσω μερικές ακόμη ευχές για καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν την Ειρήνη, ευχαριστώ τον Παύλο από τον Μπραχάμι, ευχαριστώ την Έρικα και θα σας αφήσω προσωρινά, λέω προσωρινά γιατί έπειτα από το διάλειμμα θα μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα της ΟΝΓΕ της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών, με ένα τραγούδι που θα τα ακούσετε από το ραδιόφωνο και ο τίτλος του είναι «Τραγούδι στο ραδιόφωνο». Είναι τραγούδι του Al Stewart, ένα μελωδικό κομμάτι. Με αυτό θα πάμε μέχρι το διάλειμμά μας. Το ακούμε τώρα για να ακριβολογώ όσο προλάβουμε θα ακούσουμε, γιατί είναι και μεγάλο παναθέμα του. Κάνεις κολπάκι για να...

0: Τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
1: Το Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις, ένας κοινός τόπος συνάντησης στην πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
2: Έλληνες του κόσμου, στο Κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το Κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης. Φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ακούτε πάντα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Νίκος Μπετσιμίας στη ρύθμιση του ήχου. Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. Και απόψε το απόγευμα, από το απόγευμα μάλλον, πριν βραδιάσει, το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Είστε βεβαίως όλοι καλεσμένοι. Να πούμε επίσης ότι σήμερα συνεχίζεται, γιατί άρχισε

από χθες το Φεστιβάλ Λεγγύης στην Παλαιστίνη στο θέατρο του Λυκαβητού με δράσεις, συζητήσεις και καλλιτεχνικά δρόμενα. Στις 18:30 θα γίνει συζήτηση με τίτλο «Φωνές από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη» και στις 9:30 συναυλία με Φώτη Σιώτα, Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη, Μάρθα Φριτζίλα, Νεφέλη Φασούλη. Σε λίγο θα συζητήσουμε για ένα νόμο καινούριο του Υπουργείου Υγείας με τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου, του Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών. Αλλά επειδή μια μουσική ανάσα θα μας κάνει κακό πριν συζητήσουμε, ποτέ η μουσική δεν μας κάνει κακό, θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι, θα σας πω ποιο είναι, αλλά για να προστατεύσω τον εαυτό μου τον κίνδυνο να φανεί αγενής άθελά του, θα ανταποδώσω μερικές ευχές για ακόμη. Καλημέρα στην Νατάσα. Νατάσα μου, αν δεν σου ευχήθηκα νωρίτερα, σου εύχομαι τώρα, γιατί είδατε το μηνυματάκι είχε σταλεί λίγο νωρίτερα. Καλημέρα στην Έλσα, καλημέρα στη Φωτεινή, καλημέρα στον Πάνο. Και εμείς τώρα, νοερός, πηγαίνουμε στο 1973, το μακρινό 1973. Είδατε, πριν από λίγο ακούσαμε τραγούδι του 2024, πολύ πολύ φρέσκο, από τους Primal Scream. Τώρα όμως κάνουμε την καθιερωμένη βουτιά, το καθιερωμένο μακροβούτι στη δεκαετία του 70, για να ακούσουμε τους Stories και τον Brother Louie, το οποίο εκείνη την εποχή τσάκιζε κόκαλα. Το έπαιζαν τα ραδιόφωνα, να πω ολημερής και ολυνυχτής, ήταν υπερβολικό. Αλλά με πολύ μεγάλη συχνότητα, μαζί με το Darling, ήταν οι μεγαλύτερες επιτυχίες των Stories. Ακούμε λοιπόν τον Brother Louie, που αργότερα του διασκεύασαν καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Το ακούμε τώρα.

0: Αυτά λοιπόν με τους stories και το άσμα τους, φοβερή και τρομερή επιτυχία, επαναλαμβάνω, του 1973. Για να έρθουμε όμως στο σήμερα, πάμε στον τομέα της υγείας και έχουμε να συζητήσουμε για ένα νέο νομοθέτημα, μια νέα απόφαση του κυρίου Γεωργιάδη, αν δεν κάνω λάθος, ήδη έχει περάσει σε ΦΕΚ με ημερομηνία 9η Οκτωβρίου, δηλαδή την Παρασκευή που μας πέρασε. Τι προτίθεται να κάνει ο κύριος Γεωργιάδης, όπως λέει, να θέλει ο κύριος Γεωργιάδης να συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τις πράξεις αντιγύρανσης και μακροβιότητας, είτε πρόκειται για ιατρικές είτε για μη ιατρικές πρακτικές. Να διαμορφωθεί δηλαδή τώρα ένα θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει αυτές τις πρακτικές αντιγύρανσης και μακροβιότητας. Η συζήτηση βεβαίως για αυτή τη σφαίρα δραστηριοτήτων της ιδιωτικής υγείας, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε και βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε, έχει φουντώσει έπειτα από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, και μένει να δούμε τι σημαίνει αυτό το νέο νομοθέτημα της κυβέρνησης. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Πάνο Παπανικολάου, γνωστό σε όλους και όλες σας, νευροχειρουργό στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας και Γενικό Γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών. Καλημέρα, κύριε Παπανικολάου.
1: Καλημέρα, κύριε Λευθεράτου, σας και στους ακρότες.
0: Δεν σας αφήνει να ησυχάσει το κύριο Γεωργιάδης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τώρα θα σας πω τώρα με τι ασχολείται ο κύριος Γεωργιάδης σε αυτό το καθαρά, στον τομέα αυτών της ανάδειξης της επιστήμης και με τι δεν ασχολείται, αλλά τέλος πάντων. Όπως είπατε πολύ σωστά, χθες έγινε γνωστό ότι προχθές, 9 Οκτωβρίου 2026, ο κύριος Γεωργιάδης υπέγραψε υπουργική απόφαση που έσπευσε να την εκδώσει και σε φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως, υπαριθμών 61-26, που, όπως σωστά αναφέρατε, τουλοφορείται ως εξής: σύσταση και συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη δημιουργία ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει, έχει κάθε λέξη σημασία, προσέξτε, για τη δημιουργία ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τις πράξεις ιατρικές ή μη αντιγύρασης και μακροβιότητας, παρένθεση longevity, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις διενέργειάς τους σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, ο Υπουργός Υγείας. Προσέξτε να δείτε τώρα, κατά την προσωπική μου γνώμη, τι επιδιώκει ο κύριος Γεωργιάδης με αυτό. Όπου στη συνέχεια βέβαια συγκροτεί μια επιτροπή με περίπου 30 μέλη, η οποία θα συνεδριάσει και θα εισηγηθεί προς την κυβέρνηση το πλαίσιο το οποίο θα νομοθετηθεί στη συνέχεια. Από τη στιγμή που τώρα βγάζει αυτό το ΦΕΚ ο κύριος Γεωργιάδης, προσέξτε να δείτε τι υπερασπιστικά όπλα δίνει σε όλους αυτούς που έχουν ήδη λερωμένη τη φωλιά τους. Ας πούμε για παράδειγμα ότι εγώ σαν νευροχειρουργός είχα ανοίξει ένα ιδιωτικό ιατρείο, μου είχε δώσει αυτή τη δυνατότητα ο κύριος Γεωργιάδης εδώ και καιρό να έχω ως γιατρός του ΕΣΥ νόμιμο ιδιωτικό ιατρείο. Σωστά, το νόμιμο σε εισαγωγικά. Όπου θα είχα βάλει απ' έξω μια πινακίδα, Παπα-Νικολάου Παναγιώτης, νευροχειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ, ιατρείο χειροματίας και ξεβαθιάσματος. Σε λέω την πιο αθώα εκδοχή, την πιο ακίνδυνη, έτσι. Η κυρία Σούλα, η παλιά παραδοσιακή χαρτορίχτρα ξεματιάστρα της γειτονιάς, επειδή θα της έκανα ανταγωνισμό, θα μου είχε κάνει μια καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά και μάλιστα επειδή και αυτή είναι παράνομη, θα είχε βάλει προφανώς κάποιον άλλο να μου κάνει την καταγγελία. Σωστά.
0: Πολύ σωστά.
1: Ωραία. Με καλεί λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά. Πηγαίνω εγώ και λέω: συνάδελφοι, γιατί με κατηγορείτε, αφού ο Υπουργός Υγείας υπογράφει ΦΕΚ ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο. Τώρα θα το φτιάξει. Άρα εγώ από τη στιγμή που δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο, πώς είναι δυνατόν να με κατηγορείτε ότι παρανόμησα? Περιμένετε να το φτιάξει, να μας πει το θεσμικό πλαίσιο πώς πρέπει να διενεργούνται οι ιατρικές ή μη, γιατί περιλαμβάνει και την κυρία Σούλα το νομοθέτημα. νομοθέτημα, έτσι, γιατί λέει οι ιατρικές ή μη πράξεις του ξεματιάσματος και της χειρομαντίας. Και μετά βλέπουμε αν ήμουν ένοχος ή όχι.
0: Που και εφόσον δεν υπάρχει γιατί... αναδρομική ισχύ,
1: δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, είναι μία κίνηση μουλοχτή για να αθωώσει όλους αυτούς τους σκομπογιανίτες που έχουν ήδη εμπλακεί και προφανώς δεν έχει το άγχος να αθωώσει την κυρία Σουλά. Έχει το άγχος να ξεπλύνει αυτούς που πήγαινε ο ίδιος και τους διαφήμιζε, δηλαδή τις περίφημες ιδιωτικές κλινικές, το κλινικές σε παρένθεση, γιατί δεν είναι κλινική αυτό το πράγμα, longevity και το ένα και το άλλο, τα μεγάλα ψάρια, αυτούς που έχουν ήδη εμπλακεί, που είναι γνωστά ονόματα πολύ κοντινά του, και επιχειρηματικά και ιατρικά. Και αυτό είναι μια πλευρά. Η δεύτερη πλευρά ποια είναι, που είναι και το σημαντικότερο για το μέλλον, το μακροπρόθεσμο, έτσι. Από πού και ως πού, σε ΦΕΚ του ελληνικού κράτους, αναγράφεται και επισημοποιείται ότι ο κομπογιανιτισμός είναι ιατρική πράξη, γιατί λέει ιατρικές ή μη. Κύριε Γεωργιάδη, σε πιο σοβαρό νοσοκομείο της Οικουμένης, δημόσιο ιδιωτικό, υπάρχει πτέρυγα κλινική αντιγύρανσης. Έχετε πάει, κύριε Λευθεράτου, σε κάποιο νοσοκομείο, όλοι έχουμε πάει, έτσι. Λέει, έχει πινακίδες στο νοσοκομείο, σου λέει από εδώ το τμήμα επιγόντων περιστατικών.
0: Κλινική Α, κλινική Β, ναι.
1: Ναι, έχετε δει εσείς ποτέ σε κανένα σοβαρό νοσοκομείο της Οικουμένης να υπάρχει τμήμα που να λέει αντιγύρανσης ή κάποια πινακίδα που να λέει longevity?
0: Όχι.
1: Ναι, ωραία. Δηλαδή, από πού και ως πού ο Υπουργός Υγείας ασχολείται με το να φτιάξει επιτροπή για να του εισηγηθεί πλαίσιο θεσμικό για κομπογιανιτισμούς, για αντιγύρανση και longevity. Προσέξτε να δείτε τώρα πού είναι δηλαδή όλο το κόλπο της απάτης. Αντιγύρανση, σωστά. Αντιγύρανση και μακροβιότητα, σωστά. Η μακροβιότητα, δηλαδή η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, είναι ο στόχος της ιατρικής, καταλάβατε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μακροβιότητα, αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Σε αυτό είναι ο στόχος που αποσκοπεί η σύγχρονη επιστημονική ιατρική, εν συνόλο. Όταν σας λέει ότι πρέπει να κάνετε αυτό το προληπτικό έλεγχο, όταν προσπαθεί να νικήσει αρρώστιες, να αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε και συχνά εξετάσεις.
1: Ωραία.
0: Όλα αυτά.
1: Τι θα πει ιατρικές ή μη πράξεις μακροβιότητας, κύριε Γεωργιάδη? Τι θα πει αυτό? Αυτό είναι κομπογιανιτισμός εσχίστου είδους. Είναι απάτη. Στην καλύτερη περίπτωση, όταν το φαινόμενο δεν ξεφεύγει, όπως στην περίπτωση του δυστυχώς του αείμνηστου Μαζονάκη, να γίνει επικίνδυνο και δολοφονικό, ας πάρουμε τις πιο αθώες περιπτώσεις. Είναι μία κομπογιανίτικη απάτη για να ξεγελάει τον κόσμο και να του παίρνει τα λεφτά. Τι θα πει μία αντιγύρανση? Τι θα πει αντιγύρανση? Υπάρχει η γυριατρική που είναι ένα αντικείμενο επιστημονικό που αποτελεί αντικείμενο παθολογικών ειδικοτήτων που αφορά την ιατρική της τρίτης ηλικίας. Τι θα πει αντιγύρανση? Αντιγύρανση τι είναι? Όπως η παλιά ταινία με την Goldie Hawn και τη και τη Meryl Streep, τη θυμάστε?
0: Ναι.
1: Death Becomes Hers με τα μαγικά φιλτρά. Μα τι αντιεπιστημονική κομπογιανιτισμή είναι αυτή που δεν τρέπεται καθόλου ο Υπουργός Υγείας να τους βγάζει σε ΦΕΚ, να συστήνει επιτροπή που έχει βάλει μέσα και κάποιους που θέλει, άμα δείτε τα ονόματα, και κάποιους που τους έχει βάλει για ξεκάρφωμα και για άλοθη, για να του εισηγηθούν, κάποια στιγμή προτάσεις για θεσμικό πλαίσιο, για αντιγύραση και longevity και μακροβιότητα, δηλαδή για χειρομαντία και για ξεμαχιασμό, δηλαδή για κομπογιανιτισμό. Μα είναι δυνατόν? Ακούστε, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, εγώ και από τη συχνότητά σας θα καλέσω τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να παρέμβει άμεσα, να το ακυρώσει αυτό το έσχος, αλλιώς θα έχει την προσωπική ευθύνη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έτσι δεν είναι? Και να πω και μια τελευταία κουβέντα, αν με επιτρέπετε, και το επιτρέπει και ο χρόνος σας.
0: Το επιτρέπει ακόμα.
1: Ωραία. Η νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Νίκαιας, στην οποία έχω την τιμή να ανήκω, πριν από μερικές μέρες ήταν παρούσα στο Πανευρωπαϊκό Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Με ανακοινώσεις που είχαν γίνει δεκτές επιστημονικές. Σε λίγες μέρες θα είναι στο Νευροχειρουργικό Συνέδριο των Ηνωμένων Πολιτειών, που θα γίνει στην Ουάσιγκτον DC, με επιστημονικές μας ανακοινώσεις που γίνονται χτες. Επίσης, ενδιάμεσα και στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης και άλλα νευροχειρουργικά τμήματα της χώρας. Το ίδιο, δεν λέω μόνο για μας. Επίσης, πριν από τρεις μήνες στην Αθήνα υπήρχε το Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, το ετήσιο, όπου αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το υψηλό επιστημονικό επίπεδο της ελληνικής νευροχειρουργικής κοινότητας και των δημόσιων νοσοκομείων αλλά και των μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτήριων. Και αντίστοιχα αυτά που αναφέρω τώρα συμβαίνουν σε μια σειρά από άλλες ιατρικές ειδικότητες. Σωστά? Ακούσατε εσείς, κύριε Ελευθεράτο, τον κύριο Γεωργιάδη να βγει να πει συγχαρητήρια στους Έλληνες γιατρούς που βγάζουν επιστημονικά ασπροπρόσωποι τη χώρα στο εξωτερικό? Μάθατε εσείς αν ο κύριος Γεωργιάδης είχε περάσει έστω τυπικά συμβολικά από το Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο να κάνει ένα χαιρετισμό 2 λεπτών, έστω και διαδικτυακό? Όχι. Όταν όμως υπάρχει κομπογιανιτισμός, απάτη, επενδυτής απατεώνας που έρχεται να κάνει ιδιωτικό τουριστικό κομπογιανετισμό για να τα οικονομήσει, τρέχει ο κύριος Γεωργιάδης πρώτος να εγκαινιάσει και να διαφημίσει τους βιοσυντονισμούς, τα biohacking, τα ξεματιάσματα, τις χειρομαντίες και όλες αυτές τις απάτες. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν. Έχω κάπου άδικο?
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Δηλαδή προσέξτε που έχουμε καταντήσει. Το προωθούμε τον ιδιωτικό κερδοσκοπισμό με επίθεση ενάντια στη δημόσια περίθαλψη, γιατί είναι σκόπιμη η επίθεση, έχει καταλήξει στο ότι προωθούμε τον αντιεπιστημονικό σκοταδισμό ενάντια στη σύγχρονη επιστήμη. Καταλάβατε? Εκεί έχουμε καταντήσει.
0: Αυτό το φάσμα του κομπογιανιτισμού, όπως λέτε, που τάζει στον κόσμο, στον εύπιστο κόσμο, ότι θα τον κάνει 20, ας πούμε, στα 80 του ή στα 75 του.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να υπολογίσουμε.
1: Έχει γεμίσει το ίντερνετ φωτογραφίες. Ναι, ναι. Τώρα έχετε δει τις φάτσες τους στους κατατάνες.
0: Μπορείτε να υπολογίσετε, σε αδρές γραμμές έστω, μπορούμε να υπολογίσουμε ποιες διαστάσεις έχει περίπου? Γιατί κακά τα ψέματα, από το 2019 οι όποιοι έλεγχοι γίνονταν έχουν στην ουσία παραλύσει, έτσι, από εκείνο το σώμα.
1: Ακούστε, για να είμαστε σαφείς, κύριε Λευθεράτο,
0: ναι,
1: φαινόμενα τέτοια υπήρχαν πάντα. Αυτό είναι αλήθεια?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Όμως ήταν περιθωριακά και δαχτυλοδεχτούμενα. Παράδειγμα, κάποιοι κομπογιανίτες πριν κάποια χρόνια, τέτοιοι επικίνδυνοι, είχαν πλασάρει κάποιες μεθόδους επεμβατικές, όχι πλασμαφαίρεση, κάτι παρόμοιο που ήταν άλλο πράγμα, αφεμαξομετάγγιση με ενδιάμεση έκπληση των έμορφων συστατικών του αίματος. Τα είχαν πλασάρει ως, προσέξτε, απεξάρτηση. Ότι άμα μπει στο μηχάνημα της αφεμαξομετάγγισης μέσα σε ένα πρωινό, θα απεξαρτηθείς τελείως από τον εθισμό, την εξάρτηση που έχεις από ουσίες. Το οποίο είναι 100% απάτη και επικίνδυνη απάτη, σωστά? Τότε που υπήρχε ο Κανά, το θυμάστε τον Κανά?
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Ναι, γιατί τώρα πια δεν υπάρχει ούτε ο Κανά, ούτε και Θεά, δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Τους είχε κυνηγήσει ο τότε ο Κανά, τους είχε κλείσει, τους είχε πάει και δικαστικά. Τα πράγματα, όπως είπατε και πριν, άρχισαν να κλιμακώνονται σε σοβαρό βαθμό το 2019, το δεύτερο εξάμεινο του 2019. Τότε είχαμε ταυτόχρονα δύο πράγματα. Πρώτον, τον Αύγουστο του 2019 σε έναν από τους πρώτους νόμους που έκανε η καινούργια τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: 33η μέρα ήταν της θητείας της.
1: Μάλιστα, ήταν
0: 7 Αυγούστου, τότε, ναι.
1: Η νομοθεσία που θα έφτιαχνε το λεγόμενο επιτελικό κράτος.
0: Ναι. Έτσι.
1: Μέσα σε μια σειρά άλλα μέτρα κατήργησε τον κρατικό μηχανισμό ελέγχου, το κατήργησε, που ήταν το Σώμα Ελεκτών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας. Αυτό δεν ήταν ιδανικό, είχε πολλές αδυναμίες στη λειτουργία του που τις είχαμε καταγγείλει πρώτη εμείς επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ότι ήταν πάρα πολύ ολιγάριθμοι οι επιθεωρητές, δηλαδή ήταν μόνο 40 με 42 κάπου τόσοι, λέγαμε ότι έπρεπε να τριπλασιαστεί ο αριθμός τους, να είναι 140, και επίσης λέγαμε ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί η λειτουργία τους, να κάνουν ελέγχους περισσότερους, ευθυδιαστικούς, να μην είναι οι έλεγχοι αλλά κάρτ κλπ. Παρ' όλα αυτά
0: ήταν ένα σώμα όμως.
1: Ήταν ένα σώμα. Ήταν ένας επίσημος ελεκτικός μηχανισμός του κράτους. Σωστά. Με το νόμο αυτό που αναφέραμε προηγουμένως τον Αυγούστου 2019 καταργήθηκε. Τους πήρε τους ανθρώπους, τους έβαλε στην ενιαία αρχή διαφάνειας μέσα σε κάτι γραφεία και κολλάγανε χαρτόσημα. Οι έλεγχοι που έγιναν από εκεί και πέρα ήταν ελάχιστοι. Ήταν καμιά δεκαριά το χρόνο και πολλούς λέω. Έτσι. Λοιπόν, ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο είχαμε και κάτι άλλο, κύριε Λεφεράτο.
0: Πείτε το και αυτό, γιατί έχουμε κλείσει την ουσία.
1: Είχαμε καταγγελίες όχι μόνο από εκπροσώπους εκλεγμένους του ιατρικού κόσμου, τα λέγαμε πάντα, από επιστημονικές εταιρείες που λέγανε στην πολιτεία: προσέξτε, γιατί αρχίζουν και ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια πάλι τέτοια κέντρα κομπογιανιτισμού. Αυτές οι προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν παντελώς. Κάλμαρε λιγάκι το φαινόμενο της απάτης αντικειμενικά λόγω της πανδημίας 2020-2021. Αλλά από τα μέσα του 2022 και μετά είχαμε καινούργια έτσι όφηση με τις πλάτες του κράτους, με χίλια. Να τους προωθήσει με χίλια, με το αφήγημα να ενισχύσουμε τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό ιατρικό τουρισμό, γιατί είναι μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα. Και αφού αυτά τα κάνουν οι Ρουμανίες και οι άλλες χώρες, εμείς γιατί να μείνουμε πίσω? Να μην έρχονται και σε εμάς να τα κουμπάνε, να πηγαίνουν μόνο στις Ρουμανίες. Και έλα μωρέ καημένε τώρα, τι έγινε τώρα? Δηλαδή ένας πλούσιος θα θέλει να τα κουμπίσει, να τον ξεγελάσουμε? Έλα όμως που δεν είναι τι έγινε, γιατί το φαινόμενο όπως αποδείχτηκε, άμα το αφήσεις ασίδωτο, δεν μπαίνει στα φουφρούκια αρώματα, εξελίσσεται, γίνεται επικίνδυνο
0: και γίνεται και θανατηφόρο τελικά.
1: Αυτό έγινε, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπανικολάου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά, κύριε Φεράτου.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Πάνος Παπανικολάου, Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών. Λοιπόν, ακούμε δελτίο ειδήσεων από την Τίνα Μπατζιά και συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ριγόπουλο. Καλά να είμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
1: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
3: Η παρέλαση.
4: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
3: Δύο αδέρφια.
4: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
3: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
4: Άρη.
3: Ναι.
4: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Μανώλης Πίτερης,
3: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
4: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
3: Εισιτήρια στο more.com.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ που αποδίδεται στους Χούθη της Ιεμένης με απολογισμό 12 νεκρούς και 309 τραυματίες. Έντονες διεθνείς αντιδράσεις, βαθιά σοκαρισμένος από τη φωνική επίθεση, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Έγκλημα πολέμου την χαρακτήρισε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και διεμήνυσε πως θα την ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Κατά δίκη από Τραμπ, αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό, δήλωσε σε δημοσιογράφους. Μεταξύ των θυμάτων είναι και 8 αλλοδαποί, ο ένας Αμερικανός. Προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκτέλεση άνδρα με σφαίρες στο κεφάλι τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Ο άνδρας 50 έως 60 ετών βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσικλέτα με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 8 κάλικες. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Επιστολή βόμβα δημοσιεύει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών, όπου αποκαλύπτεται το παρασκήνιο με κυβερνητικά ψέματα και η προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών του αναδόχου κατασκευαστή της γραμμής 4 του μετρό για τις καθυζήσεις και τις ζημιές σε κτίρια της Κυψέλης. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη ο εξενοχιστικός έλεγχος για τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης. Ενώπιον της ανακρίτριας καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός του κόμματος Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Στο ζευγάρι το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας. Την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Χθες παραδόθηκε στην αστυνομία ο 18χρονος την ώρα που ο 22χρονος συνεργός του είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριάσιου Νοσοκομείου ο δεύτερος εργάτης που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρους, όπου υπέκυψε στα τραυματά του 43χρονος συναδελφός του. 4 οι συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της μεγάλης γιορτής της Αυγής και του ραδιοσταθμού στο Κόκκινο, στην πλατεία Κουμουνδούρου, με μεγάλη συμμετοχή του κοινού τόσο στα πολιτικά πάνελ όσο και στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η πρώτη μέρα το πολιτικό τραπέζι αφορούσε το κράτος δικαίου, το οποίο καταπατάται βία από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Απόψε στις 7 το θεματικό τραπέζι «Στέγη είναι δικαίωμα» στη συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και το ρόλο του δημοσίου θα συμμετάσχουν η Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Λάζαρος Καραούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής ΔΑΕΜ του Δήμου Αθηναίων, η Ευρωβουλεύτρια Έλενα Κουντουρά και ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Κώστας Σαββόπουλος. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του φεστιβάλ Stand-up Comedy από τον Πάρη Ρούπο και συναυλίες με τον Χαϊγκιατζιάν και του Σπύρο Γραμμένο και Δημήτρη Μητσοτάκη. Νωρίτερα θα κλείσουν από σήμερα Κυριακή 6 σταθμοί στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη. Από σήμερα λοιπόν έως και την 5η 15 Οκτωβρίου, καθώς και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα του τυφώνα Αϊσάιας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σχεδόν 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν χωρίς ρεύμα το βράδυ του Σαββάτου. Οι θάνατοι που καταγράφηκαν ήταν στη Φλόριντα και την Αλαμπάμα, όταν δέντρα έπεσαν πάνω σε κατοικίες. Ο τυφώνας προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές με αναποδογυρισμένα τροχόσπιτα, κατεστραμμένα πρατήρια καυσίμων, πεσμένα δέντρα και συντρίμια, κυρίως στη βορειοδυτική Φλόριντα. Ο τυφώνας εξασθένησε αφού έφτασε στις ακτές της Φλόριντας, στον κόλπο του Μεξικού, φέρνοντας καταρακτώδεις βροχές και ισχυρές ρηπές ανέμου. Στη συνέχεια αποδυναμώθηκε γρήγορα πάνω από την Αλαμπάμα και μετατράπηκε σε μετατροπικό κυκλώνα. τις αθλητικές ειδήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League. Η ΑΕΚ επικράτησε χθες με 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια και έφτασε τους 14 βαθμούς, μειώνοντας τον ένα πόντο την απόσταση από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Και ο Αστέρας πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-1 του Ατρόμητου στην Τρίπολη και ανεβαίνοντας στους 5 βαθμούς.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει ο καιρός. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα επιρροτικά, σε σποράδες και έβοια. Πιο έντονα τα φαινόμενα σε Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική, ο καιρός αναμένεται άστατος από το απόγευμα προς το βράδυ, με πιθανότητα τοπικής καταιγίδας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή, φτάνοντας στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη, έως 26 βαθμούς το θερμόμετρο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.
2: Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Τι εκπληξάρα μας κάνατε χθες. Τι ωραία ήταν αυτό που μας κάνατε χθες. Δεν το περιμέναμε. Ήταν εξαιρετική βραδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία η έκπληξη που μας κάνατε και ήρθατε τόσος κόσμος χθες στην Κουμουνδούρου. Καλημέρα σας. Είμαστε εδώ, είναι ίντρικες στο κόκκινο. Θα ξεκινήσουμε με τα κλασικά μας, θα βάλουμε το τραγούδια μας. Να πούμε ότι στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς. Να πούμε ότι στην επικοινωνία είναι η Μαρία Ανθιπατσέλη. Να πούμε ότι στην μουσική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Ακούτε τις ίντρικες στο κόκκινο. Σήμερα έχουμε άλλον ένα συντελεστή της εκπομπής μαζί μας στο στούντιο. Δεν θα τον ακούσετε, θα σας πω μόνο ότι είναι εδώ. Είναι η ίντρικα, η οποία έχει δώσει το όνομά της στην εκπομπή μας, το σκυλάκι μας. Περιμένουμε λοιπόν τις καλημέρες σας και σε μένα και στην ίντρικα φυσικά. Και τις σκέψεις σας από τη χθεσινή βραδιά, φυσικά όσοι ήρθατε και όσοι θα έρθετε σήμερα, στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδι και επιστρέφουμε να πούμε και τι έγινε χθες, να δούμε και τι ωραία πράγματα ακουστήκανε και λίγο από τους πολιτικούς από άλλα κόμματα που είχαν έρθει και είχαν πολύ ενδιαφέρον. Πάμε, θα τα δούμε όλα μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Όπως σας έλεγα λοιπόν, χθες είχαμε πάρα πολύ κόσμο στο φεστιβάλ της Αυγής και του ΣΥΡΙΖΑ και στην μεγάλη συζήτηση που έγινε για το θέμα του κράτους δικαίου, και είχε και πάρα πολλούς έτσι ενδιαφέροντες καλεσμένους, όχι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε βέβαια και τον ΣΥΡΙΖΑ τον ευρωβουλευτή τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Αλλά είχαμε και τον κύριο Καρχημάκη από το ΠΑΣΟΚ, είχαμε τη Σιένα Γνωστοπούλου από την Νέα Αριστερά. Είχαμε γενικά πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες. Είχαμε και τον κύριο Σπίρτζη, δηλαδή τον πρώην στέλεχος, τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά δημιούργησαν έτσι μια συζήτηση, δημιούργησαν και μια πολύ θετική ατμόσφαιρα, νομίζω. Όχι μόνο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, γενικότερα το κλίμα ήταν ένα πολύ θετικό κλίμα. Μάλιστα, ένα από τα πρόσωπα αυτά μου έλεγε ότι εδώ πέρα φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζωντανό οργανισμό. Αυτό δηλαδή ήταν, όπως είπε και ο Γιάννης Μπουλέκος, ο διευθυντής του Γκόκκινου και της Αυγής, ήταν μια απάντηση σε όλους όσους θέλουν να πούνε ότι κάποιοι κύκλοι έχουν κλείσει, ότι κάποια πράγματα είναι εν αναμονή του επικείμενου θανάτου τους. Νομίζω χθεσινή βραδιά και η σημερινή, ελπίζω σήμερα, να είναι πολύ μια απάντηση σε όλα αυτά που έχουν ακουστεί τους τελευταίους μήνες και που έχουν συμβεί συνολικά και στον πολιτικό χώρο. Ήταν μια πολιτιστική εκδήλωση με όλη τη σημασία των λέξεων. Και μάλιστα μία εκδήλωση η οποία σε τελική ανάλυση, τελική γεύση που άφηνε σε όποιον ήρθε, ήταν μια γεύση αισιοδοξίας και προσμονής. Αυτό εγώ νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε και να το διαφυλάξουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό συνολικά για τον χώρο της αριστεράς, άσχετα με το πού εντάσσεται ο καθένας κομματικά. Είναι μια πολύ διαφορετική συζήτηση αυτή. Πολύ διαφορετική από την ανάγκη να υπάρχει ο χώρος συνολικά και να υπάρχει και η παρουσία του και να υπάρχει μια δυναμική σε όλο αυτό που συμβαίνει. Οπότε νομίζω η χθεσινή βραδιά θα παραμείνει στην ιστορία, στην ουσία των μέσων. Των δικών μας μέσων εδώ, του Κόκκινου και της Αυγής, ως μια μέρα, μια βραδιά που σηματοδοτεί την αναγέννησή τους με έναν τρόπο, μετά από μια πολύ πολύ δύσκολη περίοδο, η οποία αντικειμενικά δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε, πέρασαν και τα δύο μέσα.

Σας έλεγα λοιπόν ότι χθες υπήρξε έτσι η παρουσία και του κυρίου Ερβανίτη και του κυρίου Σπίτζη και του κυρίου Αρχιμάκη και της κυρίας Αναγνωστοπούλου στην συζήτηση που έγινε για το κράτος δικαίου. Εκτός από αυτούς υπήρξαν και άλλα πρόσωπα τα οποία τα είδαμε στον χώρο του φεστιβάλ. Ήρθαν για να παρακολουθήσουν στην ουσία τη συζήτηση, συναυλίες, να μιλήσουν με κόσμο που γνώριζαν βέβαια και οι ίδιοι και μπορεί να τους έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια. Οπότε εγώ με πολύ ενδιαφέρον είδα μεταξύ άλλων τον καθηγητή, τώρα σας τα λέω με την έννοια ότι εγώ ήμουν εκεί και κοίταζα και είχα το μάτι μου ανοιχτό, γιατί αυτή είναι και η δουλειά μας, δεν μπορούμε να βγούμε από αυτό το ρόλο εύκολα. Ήταν λοιπόν ο κύριος Αριστίδης Μπαλτάς, ο πρώην καθηγητής εκεί στην εκδήλωση. Είδαμε και τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτσι. Είδαμε και το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, να πούμε ότι είχαν ενταχθεί και οι δύο προηγουμένοι, και ο κύριος Μπαλτάς και ο κύριος Βούτσης στην ΕΑΡ. Είδαμε και το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, τον Νίκο Τομανιό, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Προφανώς τον γνωρίζετε και πολύ, να του έχετε μιλήσει κιόλας στις άπειρες συγκεντρώσεις που έχει λάβει μέρος ο κύριος Μανιός. Ο κύριος Μανιός είχε εκδηλώσει αφενός τη στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά, χθες ήταν εκεί, όπως ήταν εκεί και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θανάσης Οικονόμου, ο οποίος κάποια στιγμή το 2024, αν δεν κάνω λάθος, είχε ενταχθεί στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη, από το οποίο διαγράφηκε νωρίς φέτος, γύρω στο το Φεβρουάριο του 26. Οπότε είχε μια ενδιαφέρουσα ανθρωπογεωγραφία η χθεσινή βραδιά, την οποία νομίζω πως μπορούμε να τη σημειώσουμε. Δεν πρέπει κάθε φορά που έρχεται κάποιος, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τώρα, δεν πρέπει κάθε φορά που έρχεται κάποιος σε μια εκδήλωση ενός κόμματος ή μιας οργάνωσης ή ενός, όπως την περίπτωση τη χθεσινή, της Αυγής και του Κόκκινου, δύο μέσων δηλαδή, να θεωρούμε ότι αυτό σημαίνει αυτόματα την ένταξή του ή την διάθεση ένταξής του σε ένα νέο κομματικό χώρο. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ο στόχος της χθεσινής εκδήλωσης ήταν να φανεί ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν συνυπάρξει κάποτε ίσως μπορούν και να συζητάνε, μπορούν και να μιλάνε, μπορούν και να βρίσκονται στον ίδιο χώρο χωρίς να παθαίνει αλλεργία ο ένας από την παρουσία του άλλου. Αυτό ήταν το βασικό ζητούμενο, αυτό είναι που κατάφερε χθες η Αυγή και το Κόκκινο. Το είπε πάρα πολύ ωραία και η Σία Αναγνωστοπούλου για την αξία που έχουν αυτά τα δύο μέσα και ειδικά η Αυγή λόγω και της ιστορικότητάς της στο χρόνο, την αξία που έχουν συνολικά για τον χώρο της αριστεράς αυτά τα μέσα, και η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθεί από πρόσκαιρες έτσι συγκρούσεις.

Και ο κύριος Μπαλάουρας μου θυμίζει η Μαρία. Και ο κύριος Μπαλάουρας όντως ήταν εκεί, τον είδα και εγώ χθες στην εκδήλωση. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε και σήμερα, γιατί νομίζω και σήμερα θα υπάρξει ενδιαφέρον και για τη συζήτηση και για τις συναυλίες μετά. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι και η κορύφωση σήμερα του φεστιβάλ. Οπότε ετοιμαστείτε, καλό καιρό θα κάνει από ό,τι διάβασα. Δεν θα έχουμε προβλήματα ακόμα με βροχές. Οπότε δικαιολογίες δεν έχουμε. Εκτός αν δικαιολογία είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που παίζει μετά. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, θα ξαναπαίξει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα ξαναπαίξουν, μην φοβάστε. Να πούμε και καλημέρα και στην Βασιλική. Πρώτα απ' όλα αγαπάμε εσάς, τα παιδιά του Κόκκινου, λέει η Βασιλική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Και όπως λέει, παρουσίες όπως το Αρβανίτη και τις υπέροχες Αναγνωστοπούλου δεν τις χάνεις εύκολα. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα και στην Ιωάννα που από το 11 ακούει μόνο Κόκκινο. Καλημέρα Ιωάννα. Και ο Στέφανος, ο οποίος ξεκινάει από τον πρόλογο που κάναμε στην αρχή, πριν βάλουμε καν το τραγούδι. Τι ράτσα σκυλάκι λέει, είναι ίντριγκα. Ακόμα ερευνάτε, φίλε Στέφανε. Νομίζω πως δεν θα καταλήξουμε ποτέ σε μια συγκεκριμένη απάντηση. Ό,τι βρέθηκε στο διάβα.

Από τα χθεσινά λοιπόν θα επανέλθω σε αυτά, στις εισηγήσεις, σε αυτά που είπαν οι φιλοξενούμενοι του φεστιβάλ, να το πούμε έτσι, στο τραπέζι που έγινε στο χώρο για το θέμα του κράτους δικαίου. Εκεί ήταν ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ουσιαστικά ο επικεφαλής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που είπε είναι ότι πρέπει να συμφωνήσουμε για στο που διαφωνούμε και στο που χτυπάμε μαζί τα σφυριά. Είναι σημαντικό, λέει, ο προοδευτικός κόσμος να συζητάει και ας μη συμφωνεί. Και υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο οι προοδευτικές δυνάμεις να συμφωνήσουμε σε ποια παιδεία διαφωνούμε και σε ποια χτυπάμε μαζί, σημειώνοντας ως αυτονόητα παιδεία ότι χτυπάμε μαζί το σφυρί, δηλαδή τα σφυριά μας χτυπάνε σε κοινή κατεύθυνση. Στο πεδίο του αντιφασιστικού κινήματος, θυμίζοντας βέβαια ότι υπάρχει και αυτή η αύξηση, το σήκωμα του κεφαλιού μετά την επίθεση στην Ελευσίνα, στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου και βεβαίως στην αντιπαράθεση με την κυβερνητική πολιτική, την οποία τη χαρακτήρισε ταξική και επισήμανε ότι πρέπει να την χαρακτηρίζουμε και έτσι. Η κυρία Αναγνωστοπούλου από την πλευρά της ζήτησε να φύγουμε από την αυταρέσκεια του ο καθένας μόνος του. Έχουμε τραυματιστεί μεταξύ μας, αναγνώρισε, αλλά επισήμανε ότι δεν μπορεί αυτό να είναι το μόνιμο εμπόδιο στη συζήτηση. Κάλεσε λοιπόν και τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25 και το ΠΑΣΟΚ να μπουν σε μια συζήτηση για το αν υπάρχει ένα πραγματικό περιθώριο να συζητήσουμε, αν μπορούμε να συζητήσουμε. Στην ουσία, αυτό είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου, εκφράζοντας βέβαια τη δική της πεποίθηση ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όχι μόνο μπορεί να συμβεί, αλλά ότι είναι αναγκαίο να συμβεί. Αναγκαίο για όλους μας. Σε μια βουλή που κάνει ό,τι θέλει, είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου, ο Μητσοτάκης, πρέπει να έχουμε πιο ισχυρή φωνή. Και όπως είπα και νωρίτερα, χαρακτήρισε την αυγή το σπίτι της και θύμισε ότι μέσα από τις σελίδες της έμαθε να γράφει, έμαθε να σκέφτεται, δίπλα σε προσωπικότητες που έχουν περάσει από εδώ, από την ιστορική εφημερίδα, όπως ο Άγγελος Ελεφάντης πριν από πολλά χρόνια. Έχουμε βέβαια και τον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος ήταν χθες στο πάνελ. Μίλησε εκτενώς προφανώς για το θέμα των υποκλοπών και των τεμπών, συνολικά για το κράτος δικαίου, αλλά μέσα από αυτά τα δύο πρίσματα. Ξεκίνησε όμως την ομιλία του με ένα πολύ ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα φράση, νομίζω έμεινε στον κόσμο κιόλας. Χαθήκαμε, λέει, και δεν πρέπει. Το οποίο αυτό χαθήκαμε βεβαίως έχει μέσα και αυτοκριτική και κριτική και πολλά στοιχεία που μπορεί να αναγνωρίσει κανείς. Διευκρίνησε ο ίδιος ότι το μήνυμά του απευθύνεται σε όσους βρίσκονται σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, στην Ελλάς, στη Νέα Αριστερά, στο ΠΑΣΟΚ και σε εκείνους που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική δράση τα τελευταία χρόνια. Και κάλεσε φυσικά και τον Αλέξη Τσίπρα, προσωπικά, ονομαστικά δηλαδή, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και τον ΣΥΡΙΖΑ φυσικά να αφήσουν τις περιχαρακώσεις, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να νικηθεί το συγκεκριμένο καθεστώς, αυτό που βιώνουμε σήμερα.

Και όλα αυτά γίνονται όχι σε κενό αέρος, ούτε το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου έγινε σε κενό αέρος. Είναι σε μια στιγμή, σε μια συνθήκη στην οποία αυξάνονται ολοένα και περισσότερο η πόλωση, αυξάνονται η αίσθηση ότι τα πράγματα βαίνουν προς το χειρότερο συνεχώς. Έχουμε δηλαδή στην επικαιρότητα έναν νεκρό άνδρα χθες από πυροβολισμό στο κεφάλι στη Γλυφάδα, όπου βρέθηκαν κάλικες, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό και γιατί έχει συμβεί αυτό. Έχουμε πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς ξεκαθαρίσματα λογαριασμών στο παρελθόν, ακόμα και μέρα μεσημέρι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Έχουμε ζητήματα ακόμα και αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, που φαίνεται ότι αρχίζει και εξάγεται αυτή η κρίση όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και στο Βέλγιο. Γίνονται, από ό,τι ξέρουμε και από το ρεπορτάζ, συζητήσεις και στο μαθητικό και φοιτητικό κίνημα στην Ελλάδα για το αν θα ακολουθήσουν μια κατεύθυνση όπως αυτή που χαράζουν τα παιδιά, οι μαθητές στην Γαλλία. Οι ανάγκες, τα αιτήματα πολλές φορές μπορεί να απέχουμε πολλά χιλιόμετρα, αλλά στην ουσία να είναι ίδια. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον σε αυτή την εποχή που ζούμε, που όλα είναι κάπως διασυνδεδεμένα, ότι τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα κινήματα μιλάνε μεταξύ τους και αλλάζοντας τις απαιτήσεις τις συγκεκριμένες σε κάθε χώρα και σε κάθε περιοχή, πολλές φορές βρίσκουν ένα και έναν τρόπο να κινούνται παράλληλα και ταυτόχρονα.

0: Και όπως μας λέει η Βασιλική, επιστρέφουμε από το ένα στο άλλο. Πηγαίνουμε σήμερα, αλλά έτσι είναι και η μέρα σήμερα. Έχει και τέτοια ζητήματα, ακριβώς και λόγω της χθεσινής εκδήλωσης. Η Βασιλική που ήταν χθες εκεί λέει ότι αυτό είναι σωστό και αυτό καταφέραμε χθες. Λέει να μην μας βάζουν ταμπέλες και να μην χρησιμοποιούνται ως υποστηρικτές κομματικών μηχανισμών. Νομίζω πως αυτό ήταν και αυτό που κατάλαβα, τουλάχιστον μιλώντας και με πολλούς από εσάς χθες μετά την ομιλία, μετά τη συζήτηση εκεί στην ώρα της μπύρας και της συναυλίας. Ήταν αυτό το αποτέλεσμα, νομίζω, το απάβγασμα αυτής της βραδιάς. Μια αίσθηση ότι ακόμα και αν δεν είμαστε σε όλα μαζί, θα μπορούσαμε να μιλάμε, θα μπορούσαμε να είμαστε στους ίδιους χώρους, χωρίς να παίρνουμε αμέσως την ταμπέλα ότι ήρθες στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, σημαίνει ότι επιστρέφεις στο ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι είσαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, σημαίνει. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, είναι πολύ πιο ρευστά. Παλιότερα μπορεί και να ήταν. Παλιότερα, σε προηγούμενες περιόδους, μπορεί και να ήταν έτσι. Δηλαδή, να πήγαινε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, ήσουν ακνήτης, ήσουν ακουκουές. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πιο ρευστά τα πράγματα. Για καλό, για κακό, δεν ξέρω. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά σίγουρα οδηγούμαστε σε μια συνθήκη στην οποία οι πολιτικές ταυτίσεις αλλάζουν πολύ πιο εύκολα από ό,τι άλλαζαν. Οπότε καλό είναι να βρισκόμαστε, τουλάχιστον όχι μόνο να αλλάζουμε. Πάμε λοιπόν στη διακοπή και θα συνεχίσουμε μετά για πολιτικά σχόλια, για διάφορα.
1: Στο κόκκινο.
2: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την

αλλαγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την αυγή της Κυριακής.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στον αέρα του κόκκινου. Είπαμε να το πάμε λίγο πολιτικά τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, εδώ τις 10.30 μέχρι όσο πάει, τέλος πάντων, μέχρι και τις 11. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό φίλο, οικογένεια πια θα έλεγα, και εξαιρετικό συνάδελφο, κοινοβουλευτικό συντάκτη από το ντοκουμέντο, τον Άγγελο Προβολησιάνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα, εννοείται, στην Ίντρικα και προφανώς στους ακροατές.
0: Ήθελα όντως να πιάσουμε μια κουβέντα λίγο πολιτικά, αλλά επειδή άνοιξα και είδα τα πρωτοσέλιδα σήμερα και το ντοκουμέντο έχει μια πολύ έτσι δυνατή είδηση. Αφενός να πω ότι είδα ένα όνομα το οποίο στην αρχή δεν

0: το ήξερα. Μετά κατάλαβα ότι θα έπρεπε να το ξέρω. Ο κύριος Μπεκίρης του Μαξίμου λέει: αγόρασε σπίτι μισοτιμής. Κουμπάρος και σύμβουλος του Μητσοτάκη. Έσπασε το ρεκόρ στην κινηματαγορά. Για να δούμε λίγο τι είναι αυτό το θέμα, τι προκύπτει από εκεί.
1: Ναι, ναι. Κοίτα, τον κύριο Μπεκίρη τον ξέρουμε από τις υποκλοπές. Ήταν παρακολουθούμενο στο Πρέντατο. Mm-hmm. Καταρχάς, ασχέτως που ποτέ του δεν θέλησε να μιλήσει για τους δικούς του λόγους, προφανώς επ' αυτού.
0: Όπως πολύ ακόμα.
1: Αλλά, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και τα ζήσαμε μαζί, νομίζω, mm-hmm. αυτά την επιμαχή όντως, περίοδο. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Μπεκίρης, εκτός από διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Βουλή και τη Θεσσαλονίκη και κουμπάρος του κυρίου Μητσοτάκη, σίγουρα πρέπει να είναι μεγάλος καταφερτζής, Αντώνη. Τι έκανε? Αγόρασε το 2025 νεόδυνο το διαμέρισμα στην περιοχή Μποζαΐτικα, μιλάμε για την Αχαΐα, είναι δευτέρω ορόφου, δίνω τις λεπτομέρειες για να καταλάβει ο κόσμος. Έχει συγκεκριμένο point, δεν το κάνουμε εν είδη κουτσομπολιού.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι δευτέρου ορόφου, είναι 141 τετραγωνικών, αποθήκη, πάρκινγκ, παραθαλάσσια περιοχή, 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της Πάτρας. Θέα, προφανώς, θάλασσα και για την ακρίβεια, τη γέφυρα στο Ρίο.
0: Εξαιρετικά ακούγεται.
1: Πάρα πολύ καλό πακέτο, βέβαια, μόλις 194.000 ευρώ. Πόσο ήταν η αντικειμενική αξία? 194.000 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Και το πρώτο ερώτημα είναι, ο κατασκευαστής το έκανε για την ψυχή της μάνας του? Το δεύτερο ερώτημα, για να κάνουμε και μια σύγκριση. Mm-hmm. Πόσο πωλήθηκε το διπλανό διαμέρισμα, mm-hmm. που είναι 148 τετραγωνικών.
0: Α, έχουμε αυτή την πληροφορία.
1: Βεβαίως, και όλα βάσει συμβολέων. Mm-hmm. 7 τετραγωνικά, λοιπόν, περισσότερα. Mm-hmm. 390.000 ευρώ. Μπορείς να πεις ότι πιάστηκε κότσος ο
0: κατασκευαστής. Ναι, σίγουρα, και ο γείτονας οπωσδήποτε γείτονας.
1: Έχουμε επίσης και την πληροφορία, συγγνώμη που σε διακόπτω, πόσο απολύθηκε το διαμέρισμα στον αποκάτω όροφο. Κάτσε καλά και αν θες κρατήσου και από τις λαβές στην καρέκλα, γιατί απολύθηκε με 420.000 ευρώ.
0: Το αποκάτω διαμέρισμα, του πρώτου.
1: Το αποκάτω διαμέρισμα, ακριβώς. Τι απάντησε λοιπόν ο κύριος Μπεκίρης και η κατασκευάστρια εταιρεία για όλα αυτά? Τίποτα. Ο κύριος Μπεκίρης τήρησε συγγύνευτη, όπως ακριβώς
0: το δικαίωμα της σιωπής.
1: Ακριβώς και με το Πρέντατο. Και νομίζω ότι όλο αυτό το πλαίσιο ακούγεται προκλητικό σε μια συγκυρία που η εφαρμοζόμενη πολιτική, δηλαδή ο συνδυασμός Airbnb και Golden Visa, έχουν προκαλέσει αυτή τη στεγαστική κρίση με την έκρηξη στις τιμές ανά τετραγωνικό στα αστικά κέντρα. Αλλά εγώ νομίζω, επειδή, και αυτό λέω και το κλείνω, επειδή την ξέρουμε τη μανιέρα, δηλαδή τη Δευτέρα ο συνάδελφος κυβερνητικός συντάκτης, ο Αντιλιάν Κοντζάη, θα ρωτήσει τον κύριο Μαρινάκη στο briefing και εκείνος θα προσπαθήσει να αγιώσει το θέμα, νομίζω ότι πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ποια θα είναι η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και αν θα αναδείξουν το θέμα, γιατί νομίζω αγγίζει το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης το συγκεκριμένο.
0: Σωστά,
1: και δεύτερον, τι θα κάνει ο κύριος Πιτσιλής. Και να θυμίσω εδώ ότι πριν λίγους μήνες, τον Αύγουστο συγκεκριμένα, η ΑΔΕ κοινοποιούσε διρεκτίβες στους πολίτες για τα ποσά που στέλνουν οι γονείς στα παιδιά μέσω ΑΕΡΙΣ. Νομίζω ότι εδώ το θέμα είναι λίγο πιο σοβαρό.
0: Αλήθεια είναι. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω είχαμε. Είναι καλό να βλέπουμε ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτά τα επίπεδα και σε αυτά που νομίζει ίσως και η κυβέρνηση ότι περνάνε κάτω από το ραντάρ, ακριβώς επειδή δεν είναι προβεβλημένο κάποιο στέλεχος ή επειδή αφορά μια υπόθεση στην Πάτρα, ότι μπορεί να περάσουν κάτω από το ραντάρ. Ευτυχώς υπάρχει ερευνητική δημοσιογραφία. Ευτυχώς αυτά δεν περνάνε τόσο εύκολα, τουλάχιστον όχι εδώ, όχι από το ντοκουμέντο, όχι από άλλες, ευτυχώς και άλλα μέσα. Υπάρχει και μια συνέντευξη από ό,τι βλέπω στο ντοκουμέντο από τον κύριο Μπραντάκο, σε σένα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. πρόεδρος του ΕΒΑ και πρώην υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό ζητά, Αντώνη, από την κυβέρνηση να εξετάσει το ιταλικό μοντέλο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
0: Δεν ξέρει τη γραμμή ο κύριος Μπρατάκος.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μπρατάκος μας μιλά με τη συνδικαλιστική του ιδιότητα, οπότε αφήνει στην άκρη τις κομματικές του αναφορές. Απλά να θυμίσουμε εδώ, γιατί κουμπώνει πάρα πολύ καλά με αυτό που είπες και εσύ, πως πριν λίγες μέρες το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σχετική τροπολογία στη Βουλή, η οποία προφανώς και απορρίφθηκε από την κυβέρνηση χωρίς δεύτερη σκέψη. Τι άλλο κάνει? Ανοίγει την παλέτα των προβλημάτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επισημαίνει το υψηλό κόστος λειτουργίας, την ανάγκη δημιουργίας έτοιμου μηχανισμού πρόσθετης στήριξης για τις επιχειρήσεις μπροστά στην ενεργειακή κρίση. Τονίζει την αδυναμία των μικρομεσαίων να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση τόσο στο τραπεζικό τομέα όσο και στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Λέει χαρακτηριστικά για το Ταμείο, οι μικρομεσαίοι δεν έχουν άδικο όταν λένε ότι δυσκολεύτηκαν να αποκτήσουν πρόσβαση. Και σε πολιτικό επίπεδο, εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι δεν ευθυγραμμίζεται με την κριτική του κυρίου Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με την τεχνογνωσία, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός, του Μεσίνιου να βλάπτει, να βλάπτει την παράταξη. Νομίζω ότι είναι μια συνέντευξη με μηνύματα τόσο προς το Μαξίμου για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, όσο και, και στη βάση της γαλάζιας παράταξης, με φόντο την πορεία προς τις κάλπες.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ανοίγει η συζήτηση και για το χώρο της δεξιάς συνολικά. Δηλαδή, όλη αυτή η ένταση που υπήρχε στην κεντροαριστερά τους προηγούμενους μήνες, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν αδύνατο να μην περάσει κάποια στιγμή και στην απέναντι πλευρά, σε αυτήν της κεντροδεξιάς και της δεξιάς. Και αρχίζουμε και το βλέπουμε, νομίζω, πια και σε δημόσιες τοποθετήσεις. Υπάρχει, βέβαια, και το μεγάλο θέμα της δημιουργίας του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο εσύ, από το παρατηρείς και από αυτά που μαθαίνεις, θα το κάνει, πότε θα το κάνει ο Σαμαράς αυτό το βήμα?
1: Κοίτα, τώρα μου κάνεις την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου και μαγάρι να το κέρδιζα κιόλας. γιατί σου λέω αυτό? Γιατί ούτε οι πιο στενοί του συνεργάτες δεν έχουν σαφή εικόνα για το χρόνο. Η άποψή μου είναι, και με βάση τις πληροφορίες που έχω, είναι ότι προφανώς και με αυτά που βλέπω, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει κανείς ρεπορτάζ, το κόμμα αυτό θα γίνει. Η πρόθεση του πρώην Πρωθυπουργού είναι να γίνουν τα αποκαλυπτήρια όσο το δυνατόν πιο κοντά στις κάλπες, και ας γκρινιάζουν όσοι θα είναι υποψήφοι για το ενδεχόμενο να κάνει κοιλιά το εγχείρημα, ή για το γεγονός ότι δεν μπορούν να τρέξουν.
0: Δεν μπορούν να αποκαλυφθούν ήδη σαν προσωπικότητες ότι τρέχουν το Σαμαρά, ότι κάνουν προεκλογικό αγώνα.
1: Ακριβώς. Κοίτα, σπίτι-σπίτι γίνονται συναντήσεις. Τώρα αυτό είναι προϊόν ρεπορτάζ. Γίνονται συναντήσεις, γίνονται ζυμώματα. Γίνεται δουλειά μυρμηγκιού και από τα κάτω και στο παρασκήνιο. Ωστόσο, έρχονται σε δύσκολη θέση όταν βρίσκονται στα πάνελ. Γιατί προφανώς μιλάμε για μια συνθήκη όπου δεν υπάρχει κόμμα. Επίσης, σε σχέση με τον χρόνο, είναι πολύ σημαντικό και το εξής, ότι υπάρχει ένας παρασκηνιακός ανταγωνισμός με τη Νέα Δημοκρατία για τα ψηφοδέλτια. Σου θυμίζω ότι οι πληροφορίες η περίοδο της ΔΕΘ ήταν ότι μετά την παρουσία του Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση θα αποκαλύπτονταν, θα παρουσιάζονταν και τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Και κοντεύουμε μέσα Οκτωβρίου και αυτό δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει? Γιατί πολύ απλά φοβούνται στη Βηραιώς και στο Μαξίμου ότι οι κομμένοι θα πάνε στην αγκαλιά, θα βρεθούν στην αγκαλιά του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι,
1: γι' αυτό οι μεν τρενάρουν και προφανώς εξαντανακλάσεως το ίδιο κάνει και ο ΔΕ.
0: Ναι, όντως αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα πρόβλημα στο πώς θα γίνει ο προεκλογικός αγώνας, που έχει ξεκινήσει ήδη στην ουσία η προεκλογική περίοδος. Δηλαδή, θα αρχίσουν όντως και θα έχουν εσωτερικά ζητήματα στη Νέα Δημοκρατία, αν ήδη οι υποψήφοι δεν ξέρουν αν τελικά θα κατέβουν ή όχι.
1: Ναι. Κοίτα, σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα γαλάζια ψηφοδέλτια έχουν κλειδώσει. Ωστόσο, τρενάροντας με αυτόν τον τρόπο τις ανακοινώσεις, mm-hmm. Προφανώς φρενάρουν και το όποιο εγχείρημα Σαμαρά, που ο Σαμαράς προφανώς θέλει να τσιμπολογήσει εντός εισαγωγικών στελέχη, mm-hmm. Τα οποία θα είναι δυσαρεστημένα επειδή δεν χώρεσαν, δεν βρήκαν χώρο στα γαλάζια ψηφοδέλτια.
0: Ναι, κατανοητό αυτό. Πάμε και απέναντι τώρα λίγο στην κεντροαριστερά. Εκεί μέχρι τώρα, μέχρι πριν από τη ΔΕΘ, φαινόταν ότι υπάρχει μια πρωτοκαθεδρία της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην δεύτερη θέση. Είχε και μια τάση, τέλος πάντων, αν όχι ανόδου, σταθεροποίησης. Αυτό που δεν έγινε στη ΔΕΘ ήταν να λειτουργήσει ως βατήρας, όπως ήλπιζε και ο Αλέξης Τσίπρας, και νομίζω πως όλα τα κόμματα του δικού του λόγου θεωρούσαν ότι η ΔΕΘ θα είναι βατήρας. Το μόνο κόμμα που αρχίζει και τσιμπάει λίγο μετά τη ΔΕΘ φαίνεται να είναι το ΠΑΣΟΚ, αλλά και αυτό με πολύ έτσι, σε συγκεκριμένα όρια, όχι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Το ερώτημα είναι αν θεωρείς ότι είναι σίγουρη η δεύτερη θέση για την Ελλάς ή αν μπορεί να έχει ελπίδες στο ΠΑΣΟΚ, αν συνεχίσει αυτή η τάση που φαίνεται να υπάρχει.
1: Κύριε, αφενός αυτό θα μπορεί να απαντηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια μετά τον επόμενο κύκλο δημοσκοπήσεων. Mm. Αφετέρου, η τάση που καταγράφηκε σχεδόν από όλες τις δημοσκοπικές με το ΠΑΣΟΚ να τσιμπάει μία μονάδα δεν είναι αμελητέα. Mm-hmm. Και προφανώς η Χαριλάου Τρικούπη βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει το σχετισμό που έχει διαμορφωθεί δημοσκοπικά τουλάχιστον ως προς την κατάταξη, επιμένει προγραμματικά στην κεντρικοπολιτική αρένα, επίσης εγκολπώνει βουλευτές και στελέχη από όμορους χώρους, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να κάνει σε τέτοιο βαθμό η Ελλάς, η οποία βρίσκεται και σε αυτό το ιδιότυπο καθεστώς, με πρώην συντρόφους που θα γίνουν ενήν και οι οποίοι μένουν στο κατόφλι περιμένοντας το σήμα που από ό,τι φαίνεται έχει βοθεί τις τελευταίες μέρες. Ναι. Και αυτό, αν θες, για μένα είναι μια ακόμα ένδειξη ότι ο Τσίπρας έχει καταλάβει, πέρα από το γεγονός ότι έχει πάρει κατά την άποψή μου το παιχνίδι πάνω του, ότι η βελόνα έχει κολλήσει και αν δεν έχει κολλήσει αρχίζει και παίρνει την κατιούσα. Και επίσης μια ακόμα διαφορά που είναι πολύ σημαντική κατά με σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, Αντώνη, είναι ακόμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία και ειδικά στην επαρχία, εκεί δηλαδή που ακριβώς έχει μεγάλο πρόβλημα από ό,τι φαίνεται και δεν είναι παράλογο γιατί μιλάμε για νεοσύστατο κόμμα, η Ελλάς.
0: Άρα πάνω σε αυτό πατάει και το ΠΑΣΟΚ, έχει τις οργανώσεις, έχει το συνδικαλιστικό του τομέα, ο οποίος είναι πολύ πιο ισχυρός προφανώς, ακόμα και από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο ισχυρός το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και όταν το ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεύτερο κόμμα και με απόσταση. Οπότε ναι, καταλαβαίνω τι λες σε σχέση με το με αυτή, το διαχωρισμό σε σχέση με την Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτή την εξίσωση, ο οποίος δημοσκοπικά είναι χαμηλά, δείχνει ότι έχει σταματήσει αυτή η κατρακύλα που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα μέχρι και πριν από μερικούς μήνες. Υπάρχει μια στροφή τους τελευταίους μήνες μετά από χρόνια θολού ιδεολογικού μηνύματος. Αυτό εσύ πώς το βλέπεις? Θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξει μια κινητικότητα πιο μεγάλη συσπήρωση στον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοίταξε να δεις. Κατά κοινή ομολογία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει βήματα επανακίνησης και ανασυγκρότησης και παρένθεση εδώ εύχομαι από καρδιάς να πάει ακόμα καλύτερα και από χτες το φεστιβάλ, στο οποίο όντως υπάρχουν πολύ, πολύ ενδιαφέροντα τραπέζια στη Φίλια, δύο μείζωνα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Κλείνω την παρένθεση. Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι τα προβλήματα από την Κουμουνδούρου έχουν εξαλειφθεί. Για να είμαι τίμιος, η προβληματική εικόνα του παρελθόντος δεν εκπέμπεται προς τα έξω. Ωστόσο, συγκεκριμένα στελέχη πρέπει να αποσαφηνίσουν, πολύ απλά θα το πω, τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Καλά κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πιέζει για παραιτήσεις τους ανεξάρτητους βουλευτές που θέλουν να πάνε στην Ελλάς. Καλά κάνει επίσης σε σχέση με τις διεργασίες για εκλογικές συνεργασίες. Κάτι που κατά την άποψή μου, με βάση όσα έχω καταφέρει να μάθω από το ρεπορτάζ, μου μοιάζει δύσκολο, ειδικά για την περίπτωση της Νέας Αριστεράς και με αυτή την επιμονή σε σχέση με το Μέρα 25, η οποία δεν βρίσκει σύμφωνη και σειρά έμπειρων στελεχών του χώρου. Mm-hmm. Τώρα, κοίτα, νομίζω ότι ο στόχος της εισόδου του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή δεν είναι ακατόρθωτος. Mm-hmm. Οφείλει όμως το συντομότερο δυνατόν η Κουμουνδούρου να ξεκαθαρίσει δύο ζητήματα. Ένα, σε ό,τι αφορά το εσωτερικό του, και δύο, σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες με άλλους φορείς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Να κλείσουμε με ένα σύντομο σχόλιο και με όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στον χώρο της ακροδεξιάς ή της πέραν της ακροδεξιάς μετά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Γιατί έχουμε αφενός την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, τη δημιουργία ενός κόμματος με έναν πολύ περίεργο τρόπο από έναν βουλευτή ο οποίος αρχίζει και εμφανίζεται σαν εκπρόσωπος, σαν να υπάρχει δηλαδή σχεδόν κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος Κασιδιάρη χωρίς καν να έχει κατέβει στις εκλογές, και βέβαια με το σήκωμα του κεφαλιού των νεοναζιστών σε όλη τη χώρα, με αποκορύφωμα την περίπτωση στην Ελευσίνα με την επίθεση στον 32χρονο, αν δεν κάνω λάθος, αντιφασίστα. Υπάρχει ένα μοτίβο εκεί και βλέπεις από πίσω τον Κασιδιάρη σε όλα αυτά?
1: Ναι, κοίτα, καταρχάς το κόμμα αυτό που αναφέρεις, το ακροδεξιό κόμμα, η Συμμαχία Ελλήνων, η αλήθεια είναι ότι είχε συσταθεί από τους πρώην Σπαρτιάτες που ήταν αμιγός κασιδιαρική, την περίοδο που ο Κασιδιάρης ήταν μέσα στη φυλακή. Δεν ανέβη κάτι αυτό στην ουσία του, απλά το διευκρινίζω. Και το μόνο που έχω να κομίσω σε επίπεδο ρεπορτάζ από αυτού είναι ότι ουσιαστικά και οι ίδιοι είναι οι τρεις βουλευτές, με πρώτο τον Δημητροκάλη, ο οποίος ήταν το δεξιχέρι του Κασιδιάρη, ότι έχουν αντιληφθεί πως δεν αποκλείεται ο Κασιδιάρης να τους χρησιμοποιήσει όπως είχε χρησιμοποιήσει τους Έλληνες στις εκλογές του 23, οι οποίοι δεν πέρασαν το κατόφλι του Α1 τμήματος του Αρίου Πάγου, να τους κάψει κατά το κοινό λεγόμενο δηλαδή, για να φέρει στη συνέχεια στο προσκήνιο ένα άλλο μόρφωμα, όπως ήταν οι Σπαρτιάτες που κατέβηκαν στις δεύτερες εκλογές και, αν θυμάμαι καλά, με ένα ποσοστό στο 5% μπήκανε στη Βουλή. Τώρα, σε σχέση με την Ελευσίνα, προφανώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ασύνδετο γεγονός ό,τι συνέβη με αυτή τη φασιστική επίθεση, με την αποφυλάκηση του πρώην πρωτοπαλίκαρου του Μιχαλολιάκου. Βρισκόμαστε σε μια διεθνή συγκυρία ανόδου της ακροδεξιάς. Τα είδαμε αυτά τα πράγματα στη Γερμανία. Ξέρουμε τις δημοσκοπήσεις στη Γαλλία και πολύ φοβάμαι και για το αποτέλεσμα που θα έχουμε στην Ισπανία με το Vox. Δυστυχώς, κοίταξα να δεις, δυστυχώς με όσα έγιναν από το 23 έως σήμερα στον προοδευτικό χώρο, και μιλάμε για πράγματα πρωτοφανή, Αντώνη, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα παραδεχόμαστε, για τον προοδευτικό χώρο, έχουν μετατοπίσει το τερέν του δημοσίου διαλόγου προς τα δεξιά.
0: Και
1: αυτή την ομολογία πρέπει να την κάνει πρέπει να την κάνουν οι προοδευτικές δυνάμεις, εάν θέλουν να βρουν τον τρόπο και τη φόρμουλα επανασύνθεσης με τα λαϊκά στοιχεία και στρώματα τα οποία δυστυχώς βρίσκουν θελκτική την ακροδεξιά, ακόμα και αυτή που έχει φασιστικές ή και ναζιστικές απολύξεις.
0: Άγγελε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σου σήμερα και για όλα τα, και το ρεπορτάζ και το σχόλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, φιλιά στην Ίντρια.
0: Θα δώσω. Ήταν ο Άγγελος Προβολησιάνος, κοινοβουλευτικός συντάκτης στην εφημερίδα Ντοκουμέντο, και με το πολιτικό του σχόλιο κλείνουμε τα πολιτικά μας για σήμερα. Να πούμε τις καλημέρες μας τις τελευταίες. Να πούμε ότι η Βασιλική ρωτάει άμα θα έχει εφημερίδες σήμερα στο χώρο του φεστιβάλ. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα έχει, χθες είχε τουλάχιστον, φαντάζομαι θα έχει και σήμερα εκεί στο stand, μαζί με μια έκπληξη από ό,τι ξέρω, έχει και κάτι μπλούζες εκεί που δίνουν οι συνάδελφοι που το έχουν αναλάβει. Η Νατάσα μας στέλνει φωτογραφία και στέλνει ίντριγκα, σου λέει χαιρετίσματα ο Κούκι της Νατάσας. Καλημέρα λοιπόν και στους δυο σας. Καλημέρα και στον ΒΑΚ. Εξηγούστε πώς θα μπορούσε να είναι ξέπλυμα, λέει, τον τρόπο ξεπλύματος του μαύρου χρήματος. Θα το δούμε, δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο θέμα αναφέρεσαι. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Καλημέρα και στον Αναστάση που μας στέλνει και εκείνος τη δική του οπτική για το θέμα των όλων των εκλογικών ζητημάτων που συζητούσαμε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τον Αναστάση. Καλημέρα και στη Μαρίνα, η οποία το βλέπει διαφορετικά το πράγμα. Λέει ότι αυτό θα οδηγήσει το, όλη αυτή η συζήτηση οδηγεί το Πασόκ σε δεύτερο κόμμα και θα δούμε ένα σκηνικό παρόμοιο με αυτό της ΓΕΣΕ. Είναι εντάξει, υπάρχουν προφανώς πολύ διαφορετικές απόψεις και είναι λογικό σε αυτά τα ζητήματα να υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικές απόψεις. Λοιπόν, αυτά από μας σήμερα. Να σας πω ότι σήμερα στο Φεστιβάλ της Αυγής θα υπάρχει stand-up από τον Πάρη Ρούπο, συναυλία με τον Χάγκια Τζιάν, συναυλία με τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη, και βέβαια υπάρχει και το πολύ ενδιαφέρον τραπέζι συζήτησης, στο οποίο θα συμμετάσχει για το θέμα της στέγασης, θα συμμετάσχει και ο κύριος Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, και η κυρία Κουντουρά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι και αυτό ένα πολύ ενδιαφέρον τραπέζι, το οποίο σας καλούμε να παρακολουθήσετε. Κλείνουμε με αυτά και σας λέω οπωσδήποτε να παραμείνετε εδώ στον αέρα του Κόκκινου, γιατί ακολουθεί κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και έτσι φωνή από τα παλιά. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος, ο σπουδαίος συγγραφέας που έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη εβδομάδα, σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον δικό μας τον Θανάση Λαζαρίδη το 2022 από το πολύ πλούσιο αρχείο του Κόκκινου. Θα την ακούσετε λοιπόν αμέσως μετά την εκπομπή μας, με τους πολύ αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς και την αγάπη μας στον Θανάση Λαζαρίδη, που σίγουρα μας ακούει. Την καλημέρα μας λοιπόν. Σας περιμένουμε σήμερα το βράδυ στο φεστιβάλ. Οπωσδήποτε, δεν έχετε δικαιολογία. Εντάξει, είπαμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα ξαναπαίξουν. Θα το δούμε και στα κινητά το αποτέλεσμα. Καλημέρα, καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
1: Everybody.
3: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, Φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Και 5 στο κόκκινο.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Ντίνα Μπατζιά. Ουδε μία αναφορά για την φασιστική επίθεση στην Ελευσίνα και τον κίνδυνο επανεμφάνισης της ακροδεξιάς από τον Πρωθυπουργό στην κυριακάτικη ανάρτησή του για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Επίσης, την παραμικρή κουβέντα για το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil με ένα νεκρό και τον δεύτερο εργάτη να χαροπαλεύει. Και τα στοιχεία να δείχνουν πως τα εργατικά ατυχήματα έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019. Εστιάζει στην επίσκεψη Ρούμπιο και στα μέτρα επιδότησης του ρεύματος. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κοινός στόχος της Αθήνας και της Ουάσιγκτον είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας με περισσότερο πρακτικό και απτό περιεχόμενο με έμφαση σε ενέργεια και άμυνα. Παρέλειψε βέβαια ο Πρωθυπουργός να αναφέρει ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είπε κουβέντα στήριξης για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Κύπρο. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός από σφαίρες στο κεφάλι τα ξημερώματα στην Γλυφάδα κοντά στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Παναγούλη, περιμετρικά του εργοταξίου του Ελληνικού. Ο άνδρας 50 έως 60 ετών βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσικλέτα με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 8 κάλικες. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι ο εξονυχιστικός έλεγχος για τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης. Οι 11 θα απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτσες, μεταξύ αυτών ο αρχηγός του κόμματος Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, το ζευγάρι. Το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στην δραστηριότητα της ομάδας. Στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, στην πλατεία Κουμουνδούρου, απόψε στις 7, το θεματικό τραπέζι «Η στέγη είναι δικαίωμα». Στη συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και το ρόλο του δημοσίου, θα συμμετάσχουν οι δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Λάζαρος Καραούλης, διευθύνων σύμβουλος της αναπτυξιακής ΔΑΕΜ, η ευρωβουλεύτρια Έλενα Κουντουρά, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος μας Κώστας Σαββόπουλος. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, stand-up από τον Πάρη Ρούπο, συναυλίες με τον Χάι Γκιατζιάν και του Σπύρο Γραμμένο και Δημήτρη Μητσοτάκη. Νωρίτερα κλείνουν από σήμερα οι 6 σταθμοί στη γραμμή 3 του μετρό, λόγω έργων στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη, έτσι. Από σήμερα μέχρι την 5η 15 Οκτωβρίου και ξανά από την Κυριακή 18 έως την 5η 22 Οκτωβρίου, η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στην διεθνή επικαιρότητα, η νοτιοαφρικανή νομικός Ναβί Πιλάι, η οποία τιμήθηκε φέτος με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, χαρακτήρισε απαράδεκτες τις κυρώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου του ΟΗΕ, που υπενθυμίζεται αναγγέλθηκαν λίγες ώρες μετά την βράβευσή της. Το σημαντικότερο είναι ότι οι κυρώσεις ανακοινώθηκαν από μια χώρα εναντίον δικαστών εξαιτίας αποφάσεων που έλαβαν. Αυτό είναι ανίκουστο, απαράδεκτο. Τόνισε η νομικός με καταγωγή από τη Σρι Λάνκα, μιλώντας σε εκδήλωση του Κέντρου Νόμπελ για την Ειρήνη στο Όσλο. Η κυρία Πιλά ήταν η πρόεδρος ανεξάρτητης επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία την περασμένη χρονιά κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ καταδίκασε την βράβευσή της και ακολούθησε η ανακοίνωση κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, στη μία. Το μεσημέρι πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Basket Link με τον αγώνα ανάμεσα στον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας για το 2026 Ολυμπιακό και τον Κολοσσό Ρόδου στη Sunel Arena. Ο αγώνας Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου διεξάγεται και κλεισμένο το θυρών.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, σε σποράδες και έβια. Πιο έντονα τα φαινόμενα σε Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται άστατος από το απόγευμα προς το βράδυ, με πιθανότητα τοπικής καταιγίδας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή, φτάνοντας στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη έως 26 βαθμούς το θερμόμετρο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Ακολουθεί τώρα η ηχογραφημένη εκπομπή του Θανάση Λαζαρίδη, συνέντευξη με τον Διονύση Χαριτόπουλο που έφυγε πρόσφατα, σε επανάληψη.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Έρθεν η ώρα μας. Βεβαιότητες και ερωτήματα για την αριστερά μας. Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, Μαρία Θπατσελή στην επικοινωνία, Θανάση Λαζαρίδης, καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σύντροφοι και συντρόφισσες, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά, σήμερα σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή εκπομπή. Μια εκπομπή που βεβαίως μας πάει στο παρελθόν, αλλά μας κάνει ότι μας κάνει καλύτερους και θέλω να πιστεύω μας βοηθάει να κατανοήσουμε ή να αντιμετωπίσουμε το μέλλον που έρχεται. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας για μια ώρα τον Διονύση Χαριτόπουλο με αφορμή το καινούριο του βιβλίου «Η Άτακτη». Και βεβαίως η αναφορά γίνεται για τους ατάκτους που πλαισίωσαν τον Άρη, τον Άρη τον Βελουχιώτη, και στη συνέχεια σαν τις ρίζες ενός δέντρου με πολλές ρίζες δημιούργησαν αυτό που αργότερα ονομάστηκε το θαύμα της εθνικής αντίστασης, δημιούργησαν τον Ελλάς, δημιούργησαν το ΕΑΜ. Αφορμή, όπως είπαμε, είναι και μόνο αφορμή, είναι το νέο βιβλίο του Διονύση Χαριτόπουλου, «Η Άτακτη», από τις εκδόσεις Τόπος, δύο αντίτυπα για σας, πράγμα που σημαίνει ότι ξεκινάτε ολοταχώς, 10.55 γράφετε, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο, τη λέξη βιβλίο και το στέλνετε στο 54045. Κλίμα εποχής θα μπούμε και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, η κουβέντα θα είναι εξόχως ενδιαφέρουσα, με πολλές, θέλω να πιστεύω, με πολλές διακλαδώσεις. Για πάμε σιγά.

0: Η άτακτη λοιπόν, και βέβαια η άτακτη γιατί το προηγούμενο βιβλίο του Διονύση Χαριτόπουλου, ένα βιβλίο που είχε προξενήσει εξαιρετική αίσθηση και για το θέμα αλλά και για τις απόψεις που διατύπωνε σε σχέση με τον Άρη, σε σχέση με τη δημιουργία του Αντάρτικου στον ελληνικό χώρο. Ο Άρης λοιπόν, ο αρχηγός των ατάκτων ήταν το βιβλίο εκείνο. Για αυτούς τους άτακτους, για αυτούς που στους οποίους μετάγγισε ο Άρης εν πολλής όλη αυτή τη φλόγα που είχε μέσα του και οι οποίοι με τη σειρά τους την μετάγγισαν σε χιλιάδες ανθρώπους. Πάμε όμως πολύ γρήγορα στον κύριο Χαριτόπουλο. Διονύση Χαριτόπουλο, χαρά και τιμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να πάμε από την αρχή του πράγματος, να το πάρουμε λιγάκι από την αρχή. Να το πάρουμε λιγάκι από το πρώτο βιβλίο. Θέλω να πω πώς προέκυψε όλη η ιστορία ενός δίτομου, ενιαίου στην αρχή, δίτομου έχω την αίσθηση βιβλίου ο Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων.
1: Έτσι είναι, όπως το λες.
0: Πώς μας προέκυψε λοιπόν?
1: Προέκυψε, αυτά τα πράγματα είναι έρωτες σφοδροί. Προέκυψε μέσα από μία έρευνα από το 70 περίπου, πάνω από 20 χρόνια, όπου γύριζα τα βουνά, όπου πήγα, αυτό είναι βέβαιο. Μίλησα με πάνω από 1000 ανθρώπους, αντάρτες, αξιωματικούς, χωρικούς που είχαν λάβει μέρος, αλλά όλων των παρατάξεων. Και τρίπλο τσέκαρα οτιδήποτε μου λέχθηκε. Δηλαδή μου έλεγες εκεί στο τάδε βουνό απέναντι, εγώ συνάντησα τον Άρη με τους αντάρτες του. Αυτό που σε ρώταγα ήταν ποιος άλλος ήταν εκεί. Μου έλεγε εκείνος. Πήγαινα και τους έβρισκα.
0: Στο βαθμό που ζούσαν, βεβαίως, ναι,
1: κατάλαβα. Αν δεν ήταν τσεκαρισμένο, δεν το πέρασα μέσα. Δεν έχω περάσει τίποτα που δεν είναι απολύτως τσεκαρισμένο, γιατί με τα χρόνια η μυθολογία έφτασε στον ουρανό.
0: Βέβαια, μεγεθύνεται το πράγμα, βέβαια, λίμον.
1: Ναι. Περνάγανε και τα χρόνια και μεγαλώναν οι άνθρωποι και είχαν μια τάση η εξειδανίκευσης ή η μεγέθυνσης.
0: Ή δαιμονοποίησης. Ναι, βέβαια.
1: Όλα πάνω αυτά. Λοιπόν, και στο πρώτο βιβλίο, στον Άρη, και στους άτακτους είναι πολυτσεκαρισμένα όλα όσα, δηλαδή δεν επιδέχονται ιστορική κριτική.
0: Ναι, μεν αλλά.
1: Μπορεί να γίνει αν τα έχω γράψει καλά, αν ευνοώ ή δεν ευνοώ.
0: Θα τα πούμε αυτά, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Ναι. Λοιπόν, οι άτακτοι όμως, επειδή μιλάμε για άτακτοι,
0: βεβαίως,
1: έχουν παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην ελληνική ιστορία, αλλά ο καθοσπρεπισμός μας δεν μας αφήνει να το δούμε. Οι άτακτοι του Κολοκοτρών, του Καρασκάκη και του Μπότσαρη ελευθέρωσαν αυτή τη χώρα. Άτακτοι ήταν αυτοί.
0: Βεβαίως. Με ό,τι συνέβαινε και με ό,τι συνεπάγεται. Με τις μιζέρια τους. Βεβαίως.
1: Θετικό ή αρνητικό.
0: Έτσι. Γίνει.
1: Μετά, τη μεγαλύτερη ήττα που έχει δεχτεί ο νεότερος ελληνισμός στη Μικρά Ασία, την δέχτηκε από τους άτακτους του Κεμάλ.
0: Βέβαια, τσέτες.
1: Τους τσέτες. Και την εποποιία της εθνικής αντίστασης άτακτοι την έκαναν. Δυστυχώς συνέβη κάτι που είναι αδιευκρίνιστο για ποιους λόγους. Οι Έλληνες αξιωματικοί στην Ευελπίδων πριν τον πόλεμο διδάσκονταν Κλαούζεβιτς, όπως όλες τις σχολές.
0: Ναι, βέβαια. Βασικό βιβλίο.
1: Βασικό.
0: Περί πολέμου, βεβαίως.
1: Είχε αφαιρεθεί το κεφάλαιο ανταρτοπόλεμος. Δεν είχαν ιδέα.
0: Σκοπίμως, βεβαίως.
1: Δεν ξέρω. Αδιευκρίνιστος λόγους.
0: Δεν μπορεί να μείνει.
1: Αδιευκρίνιστος λόγους. Είχε αφαιρεθεί το κεφάλαιο ανταρτοπόλεμος. Με συνέπεια, όταν άρχισαν οι πρώτες κινήσεις οι αντιστασιακές, να λένε αυτά δεν γίνονται τώρα. Τώρα έχουμε στούκα, αεροπλάνα, τάγκς. Πώς θα κάνουμε μετά το πόλεμο? Δεν είναι δυνατόν να γίνει. Δηλαδή ήταν εντελώς άγνωστο. Βέβαια προσαρμόστηκαν στη συνέχεια, χάρη και στους καπετάνιους του Ελλάς που είχαν την εμπειρία και τους αντάρτες, προσαρμόστηκαν και ήταν εξαιρετικοί.
0: Όσοι εντάχθηκαν δηλαδή, βεβαίως, γιατί όπως γράφεται, αρκετοί από δάφτους δεν φτάσανε στο σημείο να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις τους. Και την...
1: Όχι με τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είχαμε κάτι μοναδικό. Ο Τίτο με 20.000 εν ενεργεία αξιωματικούς είχε 50 άντε όχι παραπάνω.
0: Το γράφετε αυτό, το παράπονο των Γιουγκοσλάβων. Πώς διάολο εσείς τα καταφέρνετε?
1: Ακριβώς. Και εμείς με 6.000 εν ενεργεία είχαμε 800 στο βουνό, εκ των οποίων 15 ήσαν στρατηγοί. Αυτό είναι φοβερός αριθμός για τέτοιου είδους λαϊκό στρατό δηλαδή.
0: Μπορούμε να δούμε στην διάρκεια της κουβέντας μας το βασικό χαρακτηριστικό, αν θέλει, τη βασική άποψη που διαχέει και τα δύο βιβλία σας, είναι ότι βεβαίως το Ήπεθρος ήταν εκείνη που σήκωσε την ιστορία που λέγεται Ελλάς.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Με συγχωρείς να σε διακόψω.
0: Βεβαίως.
1: Όχι απλώς η Ήπεθρος, ο Ελλάς ήταν αμυγός αγροτικός στρατός. Πολύ σπάνια έβρισκε αντάρτη από Θεσσαλονίκη, Αθήνα ή μεγάλη πόλη.
0: Ναι, ναι, το γράφετε.
1: Ήτανε αγροτικός. Γι' αυτό και προκύψανε πολύ μεγάλα προβλήματα μεταξύ των ανθρώπων που έρχονταν από την Αθήνα,
0: ναι,
1: από την πόλη.
0: Η δηλαδή καθοδήγηση, ναι, ναι.
1: Ναι. Ο άνθρωπος της Ήπεθρου είχε θεωρούσε μακρινό και ανάλγητο το κράτος της Αθήνας. Ιδίως εκείνα τα χρόνια δεν το ήξερε, ήταν εχθρικό.
0: Είχε κάθε λόγο, έχω την εντύπωση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εννοείται ότι είχε κάθε λόγο. Απολύτως δικαιολογημένο ήταν. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή έχω και μια μελέτη ενός έμπειρου ξένου που έλεγε ότι η κατάσταση είναι τραγική μεταξύ επαρχίας, ας πούμε, περιφέρειας και πρωτεύουσας. Βέβαια, είχαν όλα τα δίκια.
0: Βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι ο Μεταξάς τους υποχρέωσε να σφάξουν όλα τα κατσίκια για να μην αποψηλώνεται, που είναι ένα θέμα βεβαίως, η Ήπεθρος από την Βόσκηση.
1: Γιατί, γι' αυτό εδώ στα άγραφα που είμαι εγώ και η μοναδική πηγή εσόδων είναι η κτηνοτροφία. Ναι, για να σου δώσω να καταλάβεις, ο νομός Ευρετανίας έχει μόνο 4-5% καλλιεργήσιμο έδαφος.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: συνολικά. Μόνο,
1: ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ξέρω.
1: Ολόκληρος νομός.
0: Ξέρω.
1: Επειδή είναι όλο βουνά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Το μόνο τους έσοδο ήταν τα κατσίκια.
0: Ναι.
1: Η κτηνοτροφία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ πάνω τον λέγανε το Μεταξά τότε γιδοφάι. Τους έφαγε τα γίδια δηλαδή.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουν κάθε λόγο, είχαν κάθε λόγο να μισούν το κράτος, το κράτος των Αθηνών, τέλος πάντων.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Δεν είχαν δει κανένα καλό.
0: Οπότε μοιραία πάμε στην ερώτηση η οποία απαντιέται βέβαια στα βιβλία σας. Γιατί το ΚΚΕ αντιμετώπισε με τόσο μεγάλη καχυποψία, εχθρότητα θα έλεγα εγώ, αλλά ας το κρατήσουμε, την δημιουργία αυτής της ιστορίας. Δηλαδή με το ζόρι τους έπεισε ο Θανάσης Κλάρας να βγει έξω και να δημιουργήσει κάτι της.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν αυτό άρχισε να γιγαντώνεται, έχω την εντύπωση πανικοβλήθηκαν.
1: Πανικοβλήθηκαν γιατί, όπως μου έχουν πει καπετάνιοι που ήταν μέλη του κόμματος, σοβαρά μέλη, όπως
0: ναι,
1: ο Περικλής.
0: Ναι,
1: Περικλής ήταν ο Νέστορας των καπετάνιων, ας πούμε. Φοβούνταν ότι θα χάσουν τον έλεγχο. Ότι, και όλοι τώρα λένε αυτό, φοβόνταν ότι δεν θα εισακούονται. Ότι βγαίνει, βλέπανε ότι βγαίνει νέα ηγεσία.
0: Ότι φεύγει από τα χέρια τους. Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: ναι, ναι. Γι' αυτό, και αυτό δεν ήταν εκεί επικαιρικό. Ήταν, μα είναι... Μέχρι τώρα, δηλαδή στα εικονίσματα του ΚΚΕ, δεν υπάρχουν οι καπετάνιοι. Δεν υπάρχουν πρόσωπα που αναδείχθηκαν στην αντίσταση. Ούτε ένας δεν βρέθηκε να περάσει στα συλλογικά όργανα. Δεν τους θέλανε. Αν να πούμε όμως και την αλήθεια, τα πρόσωπα της αντίστασης σε όλη την Ευρώπη δεν ήταν αποδεκτά. Έβγαινε ένα άλλο πνεύμα αντιστασιακό που ζητούσε περισσότερη κοινωνική αλληλεγγύη, περισσότερη δικαιοσύνη, και μετά τον πόλεμο οι αντιστασιακοί φανερά ή κρυφά κυνηγήθηκαν. Δηλαδή, καλά, ο Στάλιν τους πέρασε λεπίδι στην Ανατολή. Κανονικά λεπίδι. Αλλά και
0: πόσο δύση... επίκαιρο είναι στις μέρες μας, μπάς φέτος. Ναι.
1: Στη Δύση οι Αγγλοαμερικάνοι το ίδιο ακριβώς έκαναν. Δεν ήταν καθόλου... δηλαδή, έγιναν φοβερά πράγματα εις βάρος των ανθρώπων που εκφράζανε αυτό το αντιστασιακό πνεύμα της Ευρώπης.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα άλλο, αλλά τι θα συνέβαινε αν υπήρχε, βέβαια μια συνολική αντίληψη διαφορετική. Αλλά βεβαίως όταν η ηγεσία είναι απόλυτα αναντίστοιχη αυτού του κινήματος, δηλαδή μιλάμε για τον Κουρέα και όλους τους υπόλοιπους και όλοι καταλαβαίνουμε, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν δυνατόν να πάρουν στην πλάτη τους, να πάρουν στην πλάτη τους και να το αποδεχθούν ως τέτοιο.
1: Ένας Κουρέας και ένας καπνεργάτης, ναι, οι οποίοι είχαν την τύχη, πρόσεξε, την τύχη αυτή, αλλά και την συνεχεία ατυχία, τον πρώτο καιρό από την κατοχή και πριν την κατοχή, τους καθοδηγούσε ένας διανοητής μεγάλου διαμετρήματος, ο Δημήτρης Γλινός.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Τους καθοδηγούσε, είχε τη σύνεση και τη σοφία να τους επηρεάζει θετικά, αλλά το Δεκέμβριο του 43 πέθανε.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα τρέχανε σαν ακέφαλα κοτόπουλα.
0: Ναι.
1: Είχανε χάσει τα πάντα. Και περάσανε και σε ακρότητες και λοιπά που δεν... Είναι ανάγκη να τα ξέρουμε όλοι.
0: Μετά τον Λίβανο, μια έτσι μικρή παρένθεση, μετά τον Λίβανο γίνεται μια συγκέντρωση σε κάποιο κεντρικό θέατρο των Αθηνών, όπου μεταξύ άλλων είναι ο Πορφυρογέννης και τα λοιπά, και εξηγούν τι έγινε εκεί πέρα. Ότι μας, και λέει ο Πορφυρογέννης, κάποια στιγμή μας εξυπάτησαν, και πετάγεται ένας τροτσκιστής από κάτω και λέει «Να τους κάνετε μήνυση». Λοιπόν, είναι ακριβώς δυστυχώς ταξικά, πέρα από αυθεντικούς καραλίβανους και όλους τους υπόλοιπους, μπορούμε να ορίσουμε τους ατάκτους.
1: Χωρική.
2: Στο κόκκινο.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
4: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
3: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο τους συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύπ. Μια δύο ώρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη-Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έρθε η ώρα μας 105,5 στο κόκκινο. Θανάση Λαζαρίδης, χαρά και τιμή έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύση Χαριτόπουλο, με αφορμή και μόνο το νέο του βιβλίο «Η Άτακτη». Και συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας σε σχέση με το πώς αντιμετωπίστηκε όλη αυτή η ιστορία, το πώς αντιμετωπίστηκε η γιγάντωση, η φοβερή αυτή γιγάντωση της αντίστασης στην επαρχία. Όμως σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες συνοικίες του Λεκανοπεδίου, πρώτα απ' όλα υπήρχε και εκεί δημιουργία του Ελλάς σε τελείως άλλο επίπεδο. Ήταν όμως η αντίληψη του ΚΚΕ για το τι σημαίνει πόλη, αντίσταση της πόλης, έτσι δεν είναι κύριε Χαριτόπουλε?
1: Η αντιστασιακή της πόλης, καταρχάς οι Ελλασίτες δεν δέχονται ότι ήταν, εντάξει αυτά είναι ψηλά γράμματα, αλλά για να καταλάβετε το πνεύμα, δεν δέχονται ότι ήταν Ελλάς, ας τον είχαν ονομάσει Αθήνας. Ήτανε αντάρτες πόλεων αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πολύ, πώς να πω, δεν τους υποτιμώ καθόλου, αλλά δεν είχανε το πνεύμα του βουνού. Ήτανε ελεγχόμενοι κατευθείαν από το κόμμα. Ήτανε μία άλλη άποψη, ας πούμε, της αντίστασης.
0: Και από την ίδια τη γέννησή του. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ήτανε άλλο. Mm-hmm. Άλλο πράγμα ήτανε ο αντάρτης πόλεων και άλλο ο αντάρτης στο βουνό. Mm-hmm. Δεν λέω ότι το ένα είναι πιο δύσκολο από το άλλο ή πιο εύκολο. Απλώς λέω ότι ήταν...
0: Ότι είναι άλλο πράγμα. Πράγματα. Άλλο πράγμα, ναι. Άλλο
1: δύο
0: πράγμα.
1: Διαφορετικά πράγματα, ναι.
0: Φαντάζομαι, για να ξαναγυρίσουμε βέβαια στους ατάκτους και να ξαναγυρίσουμε βεβαίω και στην ίδια τη γέννηση. Φαντάζομαι ή μάλλον προσπαθώ να φανταστώ πόσο δύσκολο ήταν να πείσεις τους έτσι κι αλλιώς φοβισμένους αλλά και καχύποπτους αγρότες να μπουν

0: στην ιστορία και να δώσουν τη ζωή τους.
1: Ναι, εδώ έγινε κάτι μοναδικό πάλι. Στα καλά μας είμαστε όλο μοναδικότητες και στα κακά μας πάλι με μοναδικότητες.
0: Έτσι κι αλλιώς μας δείχνουν με λίγα λόγια.
1: Ναι, ενώ Τίτο, για τον Τίτο, συγγνώμη, βγήκαν συντεταγμένες μονάδες του σερβικού στρατού στο βουνό, άρα ξεκίνησε με πολύ δύναμη.
0: Με μια μαγιά εδώ, πολύ συγκεκριμένη βέβαια.
1: Βέβαια. Εδώ τους μάζεψε έναν έναν ο Άρης από τις στάνες και από τα χωριά. Δεν ήταν δύσκολο να τους πείσεις, γιατί όλο αυτό το περιβάλλον, ιδίως των βουνίσιων, των ορεσίβιων, πώς να πω, καταρχάς είχαν όλοι όπλο. Είχαν όλοι γκρά, αραβίδα, κλεμμένα από το στρατό ή από πουδήποτε, ήταν όλοι οπλισμένοι. Εγώ περνάω τώρα εδώ που γίνανε αυτά, ακόμα έχουν όλοι, δεν το δείχνουνε. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, εδώ πάνω οι ορεσίβοι, δεν είναι σαν τους κρυπτικούς που βγαίνουν και βαράζουν
0: ναι,
1: στον αέρα.
0: Με το παραμικρό μπαμ-μπαμ, ναι.
1: Ναι, εδώ το έχουνε και δεν το, μπορεί να μην το ξέρει και η γυναίκα του σπιτιού που λέει ο λόγος, ότι έχουν όπλο, αλλά το έχουνε. Δεν το έχουνε μόνο για το λύκο, για τα πρόβατά τους, αλλά και για τη λεβεντιά. Το θεωρούσαν το όπλο οι άντρες τότε,
0: κομμάτι,
1: αναπόσπαστο.
0: Ναι. Κομμάτι της, ναι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, της προσωπικότητάς τους. Λοιπόν, αυτή ήταν ένα περιβάλλον όπου ο Άρης βρήκε όχι απλώς πρόσφορο έδαφος, φοβερή ανταπόκριση. Δηλαδή γιγαντώνονταν ο Ελλάς μέρα με τη μέρα. Λέγανε οι αντάρτες ότι κοιμόντουσαν κάπου και όταν ξυπνάγανε βλέπαν αγνώστους γύρω τους. Είχαν έρθει τη νύχτα άλλοι, νέοι εθελοντές.
0: Είχε
1: δηλαδή ένα κλίμα που ευνοούσε πάρα πολύ αυτό που επεδίωκε ο Άρης.
0: Λειτουργήσε τελείως ως χειροβομβίδα που έσκασε και τα θράσματα έπιασαν τους πάντες. Ναι.
1: Γι' αυτό, επειδή πυροδότησε αυτή την αγροτική εξέγερση, εγώ θεωρώ ότι ο Άρης έχει, σαν δράση μιλάω, απίστευτη ομοιότητα με τον Εμιλιάνο Ζαπάτα.
0: Ναι.
1: Είναι ο Ζαπάτα, δεν είναι ο Γκεβάρα.
0: Τους αγροτικούς, ναι.
1: Ιδεολογικά θέλουμε. Είναι ο Ζαπάτα. Και να πω και κάτι, η έκρηξη μέσα σε μένα, για να ξεκινήσω όλη αυτή την ιστορία, ήταν όταν νεαρός διάβασα ένα κομμάτι του Τζον Στάιμπεκ, του Αμερικάνου συγγραφέα, ο οποίος έγραψε το σενάριο για την ταινία Ζαπάτα, του Καζάν με τον Μάρλον Μπράντο.
0: Ναι.
1: Εσύ είσαι νεαρός, δεν ξέρω αν το
0: να κεράσουμε τον κύριο κάτι της. Νεαρός. Πολύ ωραία, βεβαίως και τη θυμάμαι την ταινία. Ήταν από αυτές που...
1: Λοιπόν, ο Στάιμπεκ είχε γράψει το σενάριο. Αλλά έγραφε σε αυτό το άρθρο του, το οποίο ήταν μπούσουλας για μένα.
0: Είχε προβληθεί και στον κινηματογράφο Καλιφόρνια, κύριε Ζαχαριτόπουλε.
1: Λοιπόν, ο Στάιμπεκ είχε έναν οδηγό. Πώς πήγε στο Μεξικό, στους τόπους του Ζαπάτα, μίλησε με τους ανθρώπους για να μπορέσει να γράψει το σενάριο. Και τον μιμήθηκα εκεί. Λέω, αφού το έκανε αυτός για τον Ζαπάτα, θα το κάνω εγώ για τον Άρη.
0: Πώς προέκυψε αυτό το φούντομα, το αντίστοιχο φούντομα στη Βόρεια Ελλάδα, εξαιτίας του προβλήματος και με τους Βουλγαρούς, του προβλήματος της...
1: Και με τους Βουλγαρούς. Αλλά πια να πω κάτι, ότι στη Βόρεια Ελλάδα ήταν ήδη ο Αθανάσιος Διάκος και ο Οδυσσέας Αντρούτσος, προελασίτικες ομάδες, είχαν βγει στο βουνό.
0: Με στην το Υγρήτα που τελείωσε ο πόλεμος, ναι.
1: Στην Υγρήτα και στο Κελκύς. Και το Κουκουέ έστειλε τότε από την Αθήνα τη Χρύσα Χατζηβασιλείου.
0: Ναι.
1: Αυτή τη σπουδαία γυναίκα, και τους μάζεψε, τους έστειλε σπίτια τους πίσω. Δεν ήθελε. Ακόμα ίσχυε και το σύμφωνο Στάλιν με Χίτλερ. Δεν ήθελε του Κουκουέ. Πώς να πω, ιδεολογικά ήταν αντίθετο.
0: Ναι, σε οποιαδήποτε...
1: Ναι, μετά την εισβολή του Χίτλερ και με την πίεση των Άγγλων που ήθελαν κάποιες μικρές ομάδες για να τους καλύπτουν σε σαμποτάζ, αλλά και με την έκκληση Στάλιν στις κατεχόμενες χώρες να δημιουργήσουν αντάρτικο στα μετόπιστα του εχθρού, τότε το έβαλε στο πρόγραμμα.
0: Τις κίνων ρήμας επιθόμενοι λοιπόν, μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ξαναγυρίζουμε στα δικά μας, ξαναγυρίζουμε στα άγραφα, ξαναγυρίζουμε δηλαδή στο Καρπενήσι και στα γύρω χωριά. Όπου βέβαια εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι ακόμα και σήμερα ο κόσμος φοβάται να μιλήσει. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Ακόμα και οι παλαιότεροι, οι νεότεροι θα έλεγα ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο προσπαθούν να ξεχάσουν, γιατί περάσανε διαπηρώσεις και σιδήρου μετά τον εμφύλιο, έτσι δεν είναι?
1: Εδώ κάει και το σύμπαν. Καταρχάς άδειασαν όλα αυτά τα χωριά και τους πήραν. Εδώ πάνω έγινε μια μικροασιατική καταστροφή. Όλα τα ορεινά χωριά με εντολή του Van Fleet, τότε του Αμερικανού στρατηγού,
0: ναι,
1: που ήταν στον εμφύλιο.
0: Στρατηγείο στρατός σας, ναι.
1: Ναι, άδειασαν, τα άδειασαν και τους οδήγησαν στους κάμπους μέσα σε σκηνές να ζήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο αυτό το τράκο,
0: έτσι,
1: φτάνει σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Γενιές ολόκληρες ορεσίβοι, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να τον πάρεις τον άλλον από τα ζώα, το σπίτι, τους φίλους, τους συγγενείς και να τον πας κατά καμπής που λένε σε μια σκηνή, είχε πάθει ο άνθρωπος, μπορούσε να σε εκτελέσουν μόνο αν έλεγες από πού είσαι εκείνη την εποχή. Δεν έφτανε να έχεις κάνει κάτι. Αν έλεγες ας πούμε είμαι από το μικρό χωριό ή είμαι από εκεί, σου λέει ανταρτοχώρη, πάρ' τον κάτω.
0: Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί. Κάτι θα έχεις κάνει. Σε
1: κάτι
0: σχέση
1: θα έχεις κάνει, ναι, δεν είσαι αθώος.
0: Μάλιστα. Θα έλεγε κανένας ότι το κλαυσί επαληθεύεται και ως κλαυσί και σήμερα. Μάλλον επαληθεύτηκε.
1: Ναι. Το ξέρεις το κλαυσί.
0: Τα ξέρω πολύ καλά. Όλα εκεί γύρω, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Γιατί μιλάμε, για τους φίλους που δεν ξέρουν, μιλάμε για ένα χωριό που είναι έξω από το Καρπενήσι και έχει ονομαστεί έτσι διότι σύμφωνα με το μύθο, όταν πέρασαν οι γαλάτες, εκτός από αυτούς που σκότωσαν, είχαν βιάσει, βίαζαν τις κοπέλες και ακουγόντουσαν τα κλάματά τους. Ακόμα και σήμερα, λέει, όταν φυσάει ο χειμωνιάτικος αέρας, ακούγονται οι κραυγές. Το είπα, συγγνώμη με την παρένθεση, αλλά για να καταλάβουν και γιατί μιλάμε. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν. Ναι.
1: Τι έγινε μετά όμως με τους γαλάτες, δεν είπες.
0: Τους πήρανε σβάρνα.
1: Οι γαλάτες
0: ναι.
1: Πηγαίνανε προς την Ανατολική Ελλάδα. Δεν θα έμενε ούτε Μαντίο Δελφών όρθιο, ούτε Αθήνα, τίποτα. Και στην κορυφή του Τυμφριστού τους περίμεναν οι εδώ κατσαπλιάδες, οι Ευρυτάνες με τους ετολούς. Και τους κατάσφαξαν, δηλαδή δεν έμεινε ούτε γύρα γαλατική και τα κόκαλα λευκάζουν ακόμα, είναι σαν ψηλή άμμος, βοτσαλάκι, στην κορφή και λέγονται κοκάλια.
0: Μάλιστα. Από τα υπάρχει και μες στο βιβλίο εξάλλου, υπάρχει και αυτό. Όλη αυτή στη συνέχεια, ο καθένας με έναν διαφορετικό τρόπο. Κάποιοι βέβαια πέθαναν ή αρκετοί από δάφτους, μιλώ για τους ατάκτους, μιλώ για τους καπεταναίους, μιλάω για όλο αυτό το τεράστιο πράγμα των υπέροχων αυτών των ανθρώπων. Ο καθένας βέβαια κράτησε, μιλώ για αυτούς που έζησαν, ο καθένας κράτησε μια διαφορετική στάση, έτσι δεν είναι? Κάποιοι φτάσαν, πήγαν, έμειναν δίπλα στον Άρη μέχρι τελευταία στιγμή. Κάποιοι άλλοι διαφώνησαν πάλι με την λογική του δεύτερου αντάρτικου, δηλαδή του Δημοκρατικού Στρατού.
1: Εκεί
0: κάποιοι πήραν μέρος.
1: Συντριπτική διαφωνία για τον εμφύλιο των ανταρτών που είχαν ζήσει στον Ελλάς.
0: Ήξεραν και καταλάβαιναν ότι το πράγμα είναι του παρεσμένου. Βέβαια.
1: Ποιος τον ήθελε? Κανείς δεν τον ήθελε τον εμφύλιο. Ήτανε μία παρέα με τον Ζαχαριάδη που τον αποφασίσανε. Δεν τον ήθελαν τον εμφύλιο. Έγιναν, ο Σιάντος δηλαδή, έψαχνε κόσμο, συμμάχους, για να μεταπίσει αυτή τη μικρή παρέα. δεν το ήθελα. Ούτε το κουκουέ. Ο Ζαχαριάδης το ήθελε.
0: Που ήρθε με το αμερικάνικο μεταγωγικό, έτσι, από την... από το...
1: Και να πω και κάτι άλλο. Και από το... Εκτός από κάποιους έξαλλους ακροδεξιούς, ούτε δεξιά ήθελε τον Εμφύλιο. Ο Τσακαλώτος, γράφω μέσα σε ένα κομμάτι, φυλάκιζε ταγματάρχες, λοχαγούς, καθερούσε κόσμο, γιατί δεν εκτελούσαν τις αποστολές. Δεν θέλανε. Απέναντι ήταν συγχωριανός τους, ας πούμε.
0: Ναι, ιδιαίτερα τα τμήματα που ήταν με τους επίτακτους και τα λοιπά και τα λοιπά. Βέβαια, λογικό είναι αυτό.
1: Άσε που η μεγαλύτερη δύναμη σχεδόν του Δημοκρατικού Στρατού ήταν βιαίως επιστρατευμένη. Έτσι.
0: Δεν το πολυλέμε.
1: Όχι, πρέπει να το πούμε.
0: Ναι, γιατί βεβαίως, συμφωνώ απολύτως.
1: Ο επιστρατευμένος επαναστάτης είναι η ντροπή της επανάστασης.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Ακόμα και αυτοί που ήταν εκεί πάνω, που έχουν γράψει τα βιβλία τους, δεν τα θέλανε αυτά τα παιδιά να τα έχουν μέσα στα πόδια τους. Και αυτά τα κορίτσια. Γιατί δεν τους εμπιστεύονταν, γιατί σου λέει, αν τον βάλω σκοπό, θα μου λακίσει το βράδυ. Ή αν πάμε περίπολο, θα μου εξαφανιστεί και θα με καρφώσει στον εχθρό.
0: Και αν υπολογίζω σε συγκεκριμένο νούμερο, δεν ισχύει, αλίμονο. Θα έχουν φύγει μισοί, θα έχουν, βέβαια. Και είναι ένα από τα άγια βεβαίως της ιστορίας αυτής, γιατί είναι κάτι που το χτυπάνε κατά καιρούς οι άλλοι πλευράς.
1: Άδικο έχουνε. Να σου πω κάτι, από εδώ έφυγε, από τη Ρούμελη, έφυγε μία φάλαγγα παιδιών, κοριτσιών και αγοριών που τα πήραν μέσα από τα σπίτια τους, 1500 περίπου, για να τα πάνε στο γράμμο, να τα εκπαιδεύσουν και τέτοια.
0: Η φοβερή αυτή πορεία. Ναι.
1: Η φοβερή πορεία. Και φτάσανε 300.
0: Βέβαια. Οι κακουχίες...
1: Τέλος πάντων, αυτά είναι μην τα...
0: Μπαίνουμε σε στενόχωρα. Μπαίνουμε σε στενόχωρα.
1: Να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Η κριτική που έχει γίνει στον Άρη δεν ήταν ποτέ να πούνε αυτή η ημερομηνία ή στους άτακτους είναι λάθος ή εκείνο. Κάποιοι που δεν είχαν ιδέα ποτέ πριν είπαν ότι το έκανα γεωγραφία και ας αποκάλυψα όλες τις σκοτεινές πλευρές του Άρη, εγώ που τις ήξερα και μου τις είπανε, τις έμαθα. Και αναρωτιέμαι, όταν για αυτόν τον άνθρωπο έχουν γράψει ποίηματα ο Ρίτσος, ο Βάρναλης, η Ρίτα Μπούμπη Παπά και τόσοι άλλοι, όταν ο ελληνικός λαός του έχει αφιερώσει πάνω από 30 κλέφτικα τραγούδια και δημοτικά, όταν οι χωρικοί βάζαν τη φωτογραφία του από την εφημερίδα στα εικονίσματα με τους Αγίους, περίμενε από μένα να το δικαιώσω.
0: Ναι, καλά.
1: Ποιος άνθρωπος, ποιος Έλληνας στον 20ο αιώνα έζησε αυτή τη θέωση? Δεν βρίσκω κανένα.
0: Άκουσα για τον Άρη πιτσιρικά, είχα ακούσει φυσικά από τον πατέρα μου, αλλά άκουσα για τον Άρη πιτσιρικάς από δύο γαλακτοπόλες. Ο ένας ήταν φανατικός δεξιός, καταγόμενος από την περιοχή του Καρβανισίου, και μίλησε για τον Άρη περίπου σαν μύθεο, περίπου σαν έναν άνθρωπο που δεν τον ακούμπησαν ούτε οι όποιες διαβολές των δικών του ανθρώπων, αυτών που ήταν μαζί του, των δεξιών.
1: Δεν αγγίσει κανένα το
0: Και ο άλλος Γαλακτοπόλης, ο οποίος έζησε σε όλη τη ζωή έχοντας ένα παράσημο. Ένα βράδυ κοιμήθηκε ο Άρης στο σπίτι μας.
1: Δηλαδή,
0: δύο άνθρωποι οι οποίοι και από δύο διαφορετικές όχθες, αριστερός, δεξιός, αλλά ακριβώς τα ίδια πράγματα. Έχοντας περάσει και ο Εμφύλιος, έχει μεγάλη σημασία. Όπου πράγματα, όπου τα πράγματα ήταν πια ο θάνατος σου, η ζωή μου ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ο Άρης είναι, εγώ, την πιο ωραία κουβέντα που έχω ακούσει, και όχι από έναν, από αντάρτες, ξέρεις, αυτούς κατηγνήσιους, ατόφιους ανθρώπους που λένε δεν ξανακάνει μάνα τέτοιο γιο. Αυτό είναι το υπέρτατο που μπορεί να πει. Δεν ξανακάνει μάνα τέτοιο λιό, μου λέγανε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Και όπως πολύ σωστά είπατε, για να κλείνουμε σιγά σιγά, ένας άνθρωπος που ήταν εξαιρετικά γήινος, είχε γίνει ληστής, είχε γίνει ένα σωρό πράγματα, είχε ζήσει δηλαδή, δεν ήταν κανένας βγαλμένος από κανένα κολέγιο δηλαδή, το αντίθετο μάλιστα. Και όμως έκανε αυτό.
1: Έτσι είναι όλοι, να σου πω κάτι, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης.
0: Α, βέβαια.
1: Τι ήταν,
0: βέβαια,
1: αγιώ, την Επανάσταση.
0: Βέβαια.
1: Όχι, θα πάω και αλλού. Ο Τσεγκεβάρα τι ήταν, ένα αλυτάμπρο από φυλακή σε φυλακή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν γύρναγε με τη μοτοσυκλέτα.
0: Ναι, που γύρισε όλη τη Λατινική Αμερική.
1: Ο Λούθυρος ήταν κλέφτης που έφερε για μένα τη μεγαλύτερη επανάσταση στο ανθρώπινο γένος. Είναι Προτεσταντική Επανάσταση. Άλλαξε τον κόσμο. Έφτιαξε τον κόσμο αυτό που βλέπουμε τώρα, δυστυχώς.
0: Αμφισβήτησε κάτι που δεν υπήρχε περίπτωση να αμφισβητηθεί. Και έδωσε μια άλλη οπτική, βεβαίως.
1: Και ήτανε μεγάλο μούτρο. Από αυτούς θα περιμένεις. Από ποιον περιμένεις, από το κολεγιόπεδο?
0: Ναι, ναι, που είναι επικίνδυνος. Το κάθε λογής κολεγιόπεδο είναι επικίνδυνος. Εν τέλει.
1: Βέβαια είναι επικίνδυνο.
0: Κύριε Χαριτόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα πάει πάλι τρέχοντας το βιβλίο, αλλά το φαντάζομαι. Θα τα ξαναπούμε, θέλω να τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Γεια.

Πάνος Τζαβέλας. Είχαμε την χαρά και την τιμή, για όσους μπήκαν αργότερα, να μιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Χαριτόπουλο για το νέο του βιβλίο, η Άτακτη. Η συνέχεια θα έλεγε κανένας, αλλά από μόνο του στέκεται, και μάλιστα με έναν εξαιρετικό τρόπο, του πρώτου και μυθικού του βιβλίου, ο Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων. Έχουμε λοιπόν δύο δυνατότητες να μαλάω για σας από τις εκδόσεις Τόπος για δύο αντίτυπα. Πάνω από 110 φίλοι και φίλες έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 108 θέλω από την Νικολέτα. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε, για να δείτε πώς όλη αυτή η ιστορία, γιατί θεωρούμε ότι όλη αυτή η ιστορία αφορά το παρελθόν. Ακούστε μια εκτέλεση του ύμνου του ΕΑΜ και πάνω σε αυτό θα μου πει η Νικολέτα δύο νούμερα. Πάμε.

Το 7 και το 85 ήταν τα δύο νούμερα που μου είπε η Νικολέτα. Νικολέτα του Ραμάνη στον ήχο, Μαρία Θεβατζέλη στην επικοινωνία, Θανάση Λαζαρίδης στο μικρόφωνο. Οι φίλτατοι φίλοι Χαλκιάς Χρήστος και Πάνος Δημητρούδης είναι αυτοί που θα πάρουν τα δύο βιβλία από τις εκδόσεις Τόπος από το κέντρο της Αθήνας. Ξαναλέω, Χαλκιάς Χρήστος, Πάνος Δημητρούδης, οι δύο φίλοι από τους 108 που μέχρι τώρα έχουν στείλει τα μηνυματάκια τους εκπαμπάνω. Μία από τις ευτυχείς στιγμές ραδιοφώνου σήμερα η κουβέντα με τον κ. Θεοτόπουλο για το βιβλίο του «Η Άτακτη». Κατά κάποιο τρόπο συνέχεια ενός υλικού που, όπως μας είπα, το 1970 έχει μαζέψει. Ετελέψαμε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, και για σήμερα θα τα πούμε πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα δούμε με ποιο τρόπο, είναι και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, είμαστε σύνεδροι. Θα δούμε πώς θα γίνει, αλλά θα είμαστε εκεί και θα τα λέμε. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Ντίνα Μπατζιά. Ουδεμία αναφορά για την φασιστική επίθεση στην Ελευσίνα και τον κίνδυνο επανεμφάνισης της ακροδεξιάς από τον Πρωθυπουργό στην Κυριακάτικη ανάρτησή του για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Ουδέν σχόλιο επίσης για το εργατικό δυστύχημα στη Μόδο Ρόιλ με ένα νεκρό και τον δεύτερο εργάτη να χαροπαλεύει και τα στοιχεία να δείχνουν πως τα εργατικά ατυχήματα έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019. Ο Πρωθυπουργός εστιάζει στην επίσκεψη Ρούμπιο, την οποία επέλεξε να προβάλλει ως απόλυτο διπλωματικό θρίαμβο, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και στόχος Αθήνας-Ουάσιγκτον είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της διμερού συνεργασίας με περισσότερο πρακτικό και απτό περιεχόμενο με έμφαση σε ενέργεια και άμυνα. Παρέλειψε βέβαια ο Πρωθυπουργός να αναφέρει ότι καμία στήριξη, καμία εγγύηση για τα ελληνικά συμφέροντα δεν έδωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Παράλληλα, πανηγυρίζει για την άμεση επιδότηση του ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία ύψους 95 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που τα νοικοκυριά στενάζουν από τα ακριβά τιμολόγια. Κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι δύο συλληφθέντες για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην ΕΡΤ δικηγόρου του θύματος, Ελευθερία τον Μπατζόγλου, οι δράστες φέρονται να τον απειλούσαν. Ο 22χρονος φέρεται να φώναξε επανειλημμένα στον 18χρονο σφάξτον, ενώ νωρίτερα είχε πει στο θύμα «Είμαστε φασίστες και πλέον εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σύμφωνα με την περιγραφή της δικηγόρου, ο δεύτερος δράστης φέρεται να πλησίασε τον 32χρονο από πίσω και να τον μαχαίρωσε και στους δύο μυρούς. Όταν το θύμα γύρισε ευνηδιασμένο, ο 18χρονος επιχείρησε να τον πλήξει με μαχαίρι στην κοιλιακή και τη θωρακική χώρα, αλλά ο 32χρονος απέφυγε το χτύπημα, ωστόσο υπέστη αμοιχή στην κοιλιά μήκους 10 έως 15 εκατοστών. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογούνται αυτή την ώρα ο βασικός κατηγορούμενος Φίλιππος Καμπούρης και η συγκατηγορούμενή του. Ο τηλεπαρουσιαστής αντιμετωπίζει την κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την οικονομική ζημία να υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μαζί του απολογούνται η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή του στην υπόθεση. Σύμφωνα με την δικογραφία, ο κατηγορούμενος και η σύζυγός του φέρονται να είχαν συγκροτήσει οργανωμένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, μέσω του οποίου φέρεται να πραγματοποιούνταν απάτες και φορολογικές παραβάσεις σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός από σφαίρες στο κεφάλι τα ξημερώματα στην Γλυφάδα κοντά στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Παναγούλη, περιμετρικά του εργοταξίου του ελληνικού. Ο άνδρας 50 με 60 ετών βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσικλέτα με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 8 κάλικες. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες αναζητούν οι αστυνομικοί για να εντοπίσουν τους δράστες. Σήμερα το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια σχολικές μονάδες. Στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στην πλατεία Κουμουνδούρα απόψε στις 7 το θεματικό τραπέζι «Στέγη είναι δικαίωμα». Στη συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και το ρόλο του δημοσίου θα συμμετάσχουν η Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, Λάζαρος Καραούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής ΔΕΜ, η Ευρωβουλεύτρια Έλληνα Κουντουρά, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος μας Κώστας Σαββόπουλος. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, stand-up από τον Πάρη Ρούπο και συναυλίες από τον Χάι Γκιατζιάν και τους Σπυρογραμμένο και Δημήτρη Μητσοτάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ που αποδίδεται στους Χούθη της Ιεμένης με απολογισμό 12 νεκρούς και 309 τραυματίες. Έντονες οι διεθνείς αντιδράσεις. Στο μεταξύ, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επανέλαβαν σήμερα την προειδοποίησή τους προς τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους σε αεροδρόμια και τους ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι το βασίλειο φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτήσεις. Στις αθλητικές ειδήσεις, την προσχώρηση του παλέμαχου διεθνούς μπασκετμπολίστα Άγγελου Κορονιού στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα επιρωτικά σε σποράδες και έβια. Πιο έντονα τα φαινόμενα σε Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική, ο καιρός αναμένεται άστατος από το απόγευμα προς το βράδυ με πιθανότητα τοπικής καταιγίδας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή, φτάνοντας στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη έως 26 βαθμούς το θερμόμετρο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12. Επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στο Στέλιο Λινιάδη.
1: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά. Με τους Νέστορ Κοψιλά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαπτουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες Β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
2: Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερίας, στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, λοιπόν, χθες το βράδυ πήγα να παρακολουθήσω τη βραδιά, την πρώτη βραδιά του διήμερου φεστιβάλ που κάνει η Αυγή με το Κόκκινο στην πλατεία Κομοδόρου. Ήτανε πολύ συμπαθητικά, ήτανε δε πολύ ωραία, θα έλεγα, από την άποψη των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί, γιατί μίλησα με πάρα πολλούς ακροατές, όχι μόνο κάποιους που είναι γνωστοί ή που τους έχω συναντήσει προηγούμενες φορές ή είναι γενικά γνωστοί μου, αλλά γιατί ήρθαν και μίλησαν πάρα πολύ. Δηλαδή πέρασα όλο το βράδυ συζητώντας πηγαδάκι με ακροατές του Κόκκινου που πολλούς, τους περισσότερους, δεν τους έχω γνωρίσει, δεν τους ξέρω. Και δεν ξέρω αν θα θυμάμαι και τα ονόματά τους, γιατί βέβαια συστηνόμασταν και ρώτησε και τα ονόματά τους. Και πολύ θα ήθελα να τους ξαναδώ, όλοι πάρα πολύ ευγενείς άνθρωποι, με μεγάλη ανησυχία για τα πολιτικά πράγματα, για το τι γίνεται, το τι κάνουμε εμείς. Κουβέντιαζα πολλή ώρα, δηλαδή κουβέντιαζα 2-3 ώρες εκεί πέρα με τον κόσμο. Και είχε ενδιαφέρον. Άκουσε ο κόσμος προσεκτικά, ήταν γεμάτο το θεατράκι που έχει αυτό το το θεατράκι, το τσιμεντένιο που υπάρχει, το αμφιθεατρικό εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου. Ήταν γεμάτο. Στην παρουσίαση που έγινε ήταν πολλοί ομιλητές, ο κόσμος ήταν συγκεντρωμένος, δεν έφυγε κανείς, παρακολούθησαν όλους τους ομιλητές. Και μετά άρχισε η μουσική και άρχισε και το σούρτα φέρτα. Και ο κόσμος που ήταν στο θέατρο και άλλοι που έρχονταν στη συνέχεια. Και εκεί κάτω από τα δέντρα στην πλατεία Κουμουνδούρου, είναι μια ωραία πλατεία η πλατεία Κουμουνδούρου, είναι κακοχαρακτηρισμένη, είναι αδικημένη, αλλά είναι μια ωραία πλατεία, έχει μεγάλα δέντρα, είναι πολύ μεγάλη, είναι απλωμένη και έχει μια σημασία, συνδέεται με χώρους, ενδιαφέροντες χώρους δηλαδή γύρω και του Ψηρή και διάφορα άλλα. Έλεγα εκεί στα φιλαράκια μου ότι εκεί στην γωνία στην πλατεία Κουμουνδούρου ήταν και τα γραφεία του ΕΚΕ εκείνα τα χρόνια, στη δεκαετία του 1970, που μπαινοβγαίναμε, από εκεί εξορμούσαμε, εκεί είχαμε τις αφίσες, εκεί συνεδριάζαμε. Ένας χώρος είναι, βέβαια πάνω στην πλατεία είναι και το κτίριο το μεγάλο που είναι τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει ένα σωρό πράγματα γύρω γύρω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περιοχή, έχει και μετανάστες βέβαια, οι οποίοι άνθρωποι έχουν καταστήματα γύρω γύρω και είναι πολύ κοντά από εκεί και το Θησίο και έχει πράγμα δηλαδή, έχει πολλά θέατρα, είναι μια αξιόλογη περιοχή, έχει και μια πλευρά προς την την Πειραιώς και προς τα μέσα, προς το δεξίο μέρος κατεβαίνοντας την Πειραιώς δηλαδή, που είναι μια μικρή Κινεζούπολη εκεί, πάρα πολλά καταστήματα εμπορικά με κινέζικες επιγραφές. Έχει μια ποικιλία δηλαδή, εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα, γι' αυτό λέω ότι είναι μια αδικημένη πλατεία, ενώ γύρω γύρω συγκεντρώνει κόσμο δημιουργικό, είτε πολιτικά είτε εμπορικά είτε αν θέλετε πολυπολιτισμικά. Λοιπόν, ήταν ωραία η ατμόσφαιρα χθες το βράδυ, ήταν ωραία η ατμόσφαιρα, οπότε από αυτή την άποψη νομίζω ότι ήταν καλή ιδέα. Ίσως έπρεπε να έχει προετοιμαστεί περισσότερο, να υπήρχε περισσότερος χρόνος δηλαδή, για να την διαφημίσουμε και εμείς περισσότερο, να διαφημίσουμε το φεστιβάλ, αλλά δεν μπορεί να τα έχει όλα τέλεια. Και επίσης υπήρχε και το γεγονός ότι χθες και σήμερα συνέπεσε αυτό το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου με το φεστιβάλ για τη Γάζα που γίνεται στο Θέατρο Λυκαβητού, το οποίο απευθυνόταν σε ένα πολύ πιο νεανικό κοινό και από το είδος του προγράμματος που έχει, και χθες μαζεύτηκαν 4.000 άνθρωποι στο Λυκαβητό και ήταν και εκεί πολύ έντονα, πολύ δυναμικά, με συνθήματα για την Παλαιστίνη και αλληλεγγύη, συμπαράσταση, καταγγελία της γενοκτονίας, όλα αυτά. Και γίνονται και διάφορα άλλα πράγματα. Δεν μπορείς να βρεις Σαββατοκύριακο που δεν θα γίνεται τίποτα.
Έτσι, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ειδικά δηλαδή τους καλοκαιρινούς μήνες και τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, αλλά και τον δεύτερο, με δεδομένο ότι ο καιρός είναι καλός. Είναι δύσκολο να βρεις ελεύθερο Σαββατοκύριακο και να πεις ότι θα κάνω εγώ κάτι μόνο και δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Σήμερα συνεχίζεται το φεστιβάλ, όπως συνεχίζεται και το φεστιβάλ για τη Γάζα στο Λυκαβητό. Και εγώ θα πάω και σήμερα στην πλατεία Κουμουνδούρου, γιατί είναι ένα φεστιβάλ εδώ δικό μας, πρώτον. Και δεύτερον, θα δω και σήμερα ωραίους ανθρώπους. Ξέρω και φίλους που θα έρθουν, αλλά και ανθρώπους που δεν τους έχω ξανασυναντήσει, και αν τους έχω ξανασυναντήσει, τους συναντάω μια στο τόσο και δεν τους βλέπω συχνά. Είναι δηλαδή μια κοινωνικότητα αυτή, έτσι, με πολιτικά χαρακτηριστικά, ένα socializing. Ήταν πολύ ωραία. Πήρα και προσκλήσεις, όπως από τη φίλη μου την Ελένη και τον Χρήστο. Με καλέσαν σπίτι τους να πάω για φαγητό, δηλαδή τέτοια πράγματα. Ήμουν με το Μάκη, με τη Μαρία, μετά πήγαμε και με την Όλγα, πήγαμε φεύγοντας από εκεί, μπήκαμε στο ψηρί που είναι δύο βήματα, κάτσαμε πιο μια μπύρα. Ωραία, εντάξει, όλο καλό δηλαδή. Μέσα σε μια χάλια πολιτική κατάσταση γενικά, έτσι, το έχουμε υπόψη μας αυτό. Λοιπόν, και σήμερα είναι διάφοροι καλλιτέχνες στην πλατεία Κουμουνδούρου, μεταξύ των οποίων είναι και ο Δημήτρης Μητσοτάκης, που γράφει αυτά τα πολιτικά τραγούδια ή κάνει κάτι μίξεις, έτσι, δικές του, όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Θα είναι το βράδυ ο Δημήτρης στην πλατεία Κουμουνδούρου. Λοιπόν, αν έρθει, περάσετε μια βόλτα από εκεί, μπορεί να βρεθούμε να πούμε μια καλησπέρα.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το Μητσοτάκη, ο οποίος τραγούδησε αυτή τη διασκευή, το Υπηρώτικο, και θα τον ακούσουμε και το βράδυ μαζί με άλλους καλλιτέχνες στην πλατεία Κουμουνδούρου. Αυτό το κομμάτι είχε τίτλο «Θηρίο σαν την Ξενιτιά» και συμμετείχε το συγκρότημα Χαονία και η Όμη. Λοιπόν, τώρα πριν κλείσουμε την ώρα, να σας πω, μια και ακούσαμε αυτό το Υπηρώτικο, ας το πούμε, ότι το άλλο Σάββατο, 17 του μήνα, στο Δημοτικό Στάδιο του Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Αττικής είναι το πλήρες, γίνεται το Υπηρώτικο και Ικαριώτικο Αντάμωμα. Το οργανώνει η Ένωση Υπηρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής, το ΚΟΥΓΚΙ, που είναι μια πάρα πολύ δραστήρια συλλογικότητα, και κάνει κάθε χρόνο, κάνει έτσι μια μεγάλη γιορτή, αλλά έχει και άλλες πολλές δραστηριότητες, καλοί άνθρωποι, τους γνωρίζω, και κάνουν ένα φεστιβάλ με την Υπηρώτικη Ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα, που είναι καλή, δηλαδή είναι παραδοσιακού τύπου, έτσι, με όλα τα όργανα που πρέπει, και έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό το πανηγύρι του άλλου Σαββάτου, ότι συνδυάζει το Υπηρώτικο με το Ικαριώτικο. Αυτό είναι πρωτότυπο. Είμαι περίεργος να δω πώς θα δεθεί, γιατί είναι άλλη μουσική κουλτούρα, και όχι μόνο μουσική κουλτούρα, είναι δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι μέσα σε αυτό το ελληνικό πολυπολιτισμικό, και έχει ίσως ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Συμμετέχει το Λύκειο Ελληνίδων Ικαρίας, που θα χορέψει βέβαια Ικαριώτικους. Και όλο αυτό το πράγμα είναι το άλλο Σάββατο. Η είσοδος είναι στο στάδιο 7 ευρώ. Για τα παιδιά που είναι κάτω από 12 ετών είναι δωρεάν. Και αρχίζει όλο αυτό το πράγμα στις 7.30 ώρα το βραδάκι. Οπότε θα προσπαθήσω και εγώ δηλαδή να είμαι εκεί, παρόλο που είμαι συνεχώς σε ένα τρέξιμο και ψάχνω να βρω και καμιά ώρα έτσι λίγο να πιω κανένα καφέ με την ησυχία μου. Αργότερα, όταν μεγαλώσω, θα έχω χρόνο να διαθέσω και για τέτοιες πολυτέλειες. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αλλά είναι ωραία πράγματα. Δηλαδή, με ταλαιπωρούν ωραία πράγματα. Υπάρχουν και πράγματα που δεν είναι ωραία και με ταλαιπωρούν, αλλά ας τα παραλείψουμε απόψε. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι και λέω απόψε. Ναι, απόψε για σχέση με το φεστιβάλ. Λοιπόν, πάμε και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Στο κόκκινο.
2: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
3: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και Κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση Φαινόμενο έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και Κόρες δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο τους συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
5: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
6: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
5: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
7: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να ιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να ιτηθεί η πολιτική.

με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, τώρα με τι θα ξεκινήσω. Καταρχήν πρέπει να κάνω μια διόρθωση σε κάτι που είπα χθες, γιατί προσπάθησα να το συμπτύξω και έκανα λάθη. Οπότε να σας παρουσιάσω τώρα όχι με πάρα πολλά λόγια, αλλά πιο σωστά, γιατί μου το επισήμανε και ένας ακροατής θες. Να σας πω πως λειτουργούν τα δύο σώματα του Αμερικανικού Κογκρέσου, δηλαδή η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία. Να σας τα πω πως είναι οργανωμένα αυτά τα πράγματα. Καταρχήν, η Γερουσία αποτελείται από 100 γερουσιαστές. Η Γερουσία είναι περισσότερο υπεύθυνη, όχι αποκλειστικά, αλλά περισσότερο υπεύθυνη είναι και για την διεθνή εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτή αποφασίζει αν θα γίνει πόλεμος ή όχι, εκτός αν έχει πρόεδρο τον Τραμπ που τους έχει γράψει όλους κανονικά και δεν λαμβάνει κανένα υπόψη και δεν τολμάνε να του πάνε κόντρα. Η Γερουσία αποτελείται από 100 γερουσιαστές. Είναι το πιο βαρυσήμαντο σώμα της Αμερικάνικης Δημοκρατίας. 100 γερουσιαστές. Αυτοί πώς εκλέγονται? Εκλέγονται από τις 50 πολιτείες που αποτελούν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κάθε πολιτεία εκλέγει 2 γερουσιαστές. 2 μόνο. Και όλες οι πολιτείες μόνο από 2. Εδώ τώρα ορίστε ένα πολύ χοντρό φάουλ. Μια άλλη φορά θα σας κάνω μια ανάλυση και ένα σχόλιο πάνω στο θέμα της δημοκρατίας. Δηλαδή τι είναι τελικά πιο κοντά στη δημοκρατία και περί τίνος ακριβώς πρόκειται όταν μιλάμε για την δημοκρατία του δυτικού κόσμου. Δηλαδή που είναι μια δημοκρατία που αυτή την πήραν στοιχεία από την Αθηναϊκή Δημοκρατία που ενέπνευσε στην ανθρωπότητα τη δημοκρατία, ως σύστημα, και οι Δυτικοί πήρανε κάποια στοιχεία αλλά φτιάξανε ένα δικό τους σύστημα, το οποίο μπορεί κανείς πάρα πολύ εύκολα να το αμφισβητήσει, γιατί του λείπουν τα βασικά στοιχεία που είχε η Αθηναϊκή Δημοκρατία, αν αυτή αποτελεί ιστορικά το πρότυπο, και αποτελεί. Δεν έχει επινοηθεί μια δημοκρατία πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη από την Αθηναϊκή, με ό,τι μειονεκτήματα είχε και αυτή πριν 2.500 χρόνια. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται? Να σας πω για παράδειγμα ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει και μόνο η εκλογή των 100 γερουσιαστών. Οι πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχουν τεράστιες διαφορές και στο εμβαδόν, στο μέγεθός τους, αλλά έχουν μεγάλες διαφορές και στον πληθυσμό τους. Οι 4 μεγαλύτερες πληθυσμιακά πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι η Καλιφόρνια με 40 εκατομμύρια πολίτες, το Τέξας με 32 περίπου εκατομμύρια, η Φλόριδα με 23 περίπου εκατομμύρια, λέω το περίπου γιατί υπάρχουν και κάτι χιλιάρικα, και η Νέα Υόρκη με 20 εκατομμύρια κατοίκους. Αυτές λοιπόν, κάθε μία από αυτές, αυτές είναι οι 4 πολυπληθέστερες, η κάθε μία βγάζει όπως όλες και οι υπόλοιπες από 2 γερουσιαστές για τη Γερουσία, έτσι. Αλλά από 2 γερουσιαστές βγάζουν όλοι, και βγάζουν και οι πολιτείες οι οποίες, ακούστε τώρα, οι πολιτείες με τους μικρότερους πληθυσμούς τι πληθυσμούς έχουν. Στον πάτο κάτω-κάτω είναι η Βόρεια Ντακότα που έχει 800.000, προσέξτε, η πολυπληθέστερη Καλιφόρνια έχει 40 εκατομμύρια. Η Βόρεια Ντακότα έχει 800.000, η Αλάσκα έχει 737.000, το Βέρμοντ έχει 645.000 και το Wyoming έχει 600.000. Δηλαδή, οι διαφορές είναι τρομακτικές. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει πληθυσμιακή αντιπροσωπευτικότητα κατά κανέναν τρόπο.

στην εκλογή των 100 γερουσιαστών, οι οποίοι έχουν, όταν τα πράγματα λειτουργούν κανονικά, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ισχύ. Αυτή είναι η ψυχή της Αμερικάνικης Δημοκρατίας, του Αμερικάνικου Συστήματος, διακυβέρνηση και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό και μόνο αφαιρεί από την γερουσία κάθε ιδιότητα δημοκρατική, γιατί δεν είναι καν αντιπροσωπευτική, δεν είναι ούτε άμεση ούτε αντιπροσωπευτική όπως είναι οι δυτικές δημοκρατίες. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το ένα. Οι γερουσιαστές εκλέγονται κάθε 6 χρόνια, έχουν η θητεία τους διαρκεί 6 χρόνια. Όμως εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτό ισχύει και για το άλλο σώμα του Αμερικάνικου Κογκρέσου, που είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία Βουλή των Αντιπροσώπων έχει 435 μέλη, και εδώ ισχύει η αντιπροσωπευτικότητα σε σχέση με τους πληθυσμούς. Δηλαδή η Καλιφόρνια με τα 40 εκατομμύρια εκλέγει 52 βουλευτές, και αντίστοιχα το Τέξας, η Φλόριδα, η Νέα Υόρκη και οι υπόλοιποι. Και οι μικρές πολιτείες με τους μικρούς πληθυσμούς, η Βόρεια Ντακότα που ανέφερα, η Αλάσκα, το Βέρμοντ, το Βαϊόμινγκ και άλλες αυτής της πληθυσμιακής κατηγορίας, εκλέγουν από έναν βέβαια βουλευτή. Εδώ υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα. Σε αυτό το σώμα υπάρχουν άλλα προβλήματα, αλλά είναι σημαντικό και αυτό το σώμα, γιατί ασχολείται περισσότερο με τα ζητήματα της εσωτερικής διακυβέρνησης των ΗΠΑ. Και αυτοί λοιπόν εκλέγονται κάθε 6 χρόνια. Οι βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων, αυτοί έχουν διετή θητεία. Έτσι, έχουν διετή θητεία. Τώρα, το εκλογικό σύστημα για τους γερουσιαστές, εν γέννη στην Αμερική τους λένε όλους γερουσιαστές, είτε είναι της γερουσίας των 100, είτε είναι της Βουλής των Αντιπροσώπων. Λοιπόν, senators τους λένε στην Αμερική. Αυτή, το εκλογικό μου σύστημα μοιράζεται σε 3 μέρη. Δηλαδή κάποιοι βουλευτές εκλέγονται, ας το πούμε, στην πρώτη διετία, κάποιοι εκλέγονται στη δεύτερη διετία, κάποιοι στην τρίτη διετία, πάει με ένα τέτοιο τρόπο. Τώρα έχουν λοιπόν τις εκλογές που τις λένε mid-term, που είναι μεταξύ των δύο εκλογών που εκλέγεται και ο πρόεδρος, ο οποίος έχει θητεία 4 χρόνια. Υπάρχει ενδιάμεσα μία από τις διετίες που εκλέγονται κάποιοι βουλευτές, που είναι περίπου το 1/3 του συνόλου, έτσι. Οπότε έτσι γίνεται μια συνεχής ανανέωση. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα του συστήματος. Τώρα έχουν, και τώρα φοβάται ο Τραμπ, γι' αυτό κάνει και διάφορα πράγματα τα οποία είναι ανορθόδοξα. Αυτός κάνει συνέχεια ανορθόδοξα, λέει συνέχεια ψέματα, εντάξει είναι ακαθιστός, αλλά τώρα επινοεί συνεχώς καινούργια, επειδή πλησιάζουν τον Νοέμβριο αυτές οι εκλογές του μεσοδιαστήματος, και κάνει έναν αγώνα, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ η δημοτικότητά του, και αν χαθούν κάποιες έδρες λόγω της πολιτικής του από τους ρεπουμπλικάνους βουλευτές, και χαθεί η, με μικρή διαφορά, πλειοψηφία που έχουν στα σώματα, θα χαθεί εντελώς η στήριξη του Τραμπ από τους ρεπουμπλικάνους που ελέγχουν τα δύο σώματα. Έτσι, εκεί γίνεται, παίζεται. Και γι' αυτό τώρα βγήκε και έκανε συμφωνία με τον Πούτιν, να στέλνει, το πολεμάνε τον Πούτιν, και ταυτόχρονα κάνουν συμφωνίες με τον Πούτιν να του στείλει πετρέλαιο, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο πιστεύουν ότι αυξάνοντας τις ποσότητες που είναι στη διάθεσή τους, θα πέσουν και οι τιμές, οι οποίες έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί στην Αμερική, και υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια, γιατί στην Αμερική κινούνται όλοι με τα αυτοκίνητα και οι αγρότες κινούν τα τρακτέρ και τα λεωφορεία και όλα κινούνται, τα ιδιωτικά αυτοκίνητα κυρίως, που είναι τεράστιος αριθμός στις ΗΠΑ, και έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και ο Τραμπ κάνει διάφορα έτσι πράγματα τέτοια. Μέχρι χθες ή σήμερα το πρωί που τον είδα,
Τσαντίστηκε επειδή μετά τη συμφωνία του με τον Πούτιν για το πετρέλαιο βγήκε ο Ζελένσκι της Ουκρανίας και του έκανε κριτική για αυτήν την συμφωνία και τα πήρε στο κρανίο και βγήκε και λέει ότι πρέπει να φύγει ο Ζελένσκι, πρέπει να τον φύγετε τον Ζελένσκι, δεν σας κάνει καλό. Ώρα θέλει να ρίξει τον Ζελένσκι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για το αμερικάνικο σύστημα. Ελπίζω να καταλάβατε έτσι μέσα έκρης λίγο τι γίνεται, γιατί είναι λίγο πιο πολύπλοκο από τα συνηθισμένα.

Αυτό τώρα ένα κομμάτι από αυτά τα οποία ηχογραφήθηκαν στην Αμερική όταν πήγαν από τους πρώτους μετανάστες από το 1900 που πήγαν, τεράστιος αριθμός Ελλήνων μεταναστών, μισό εκατομμύριο άνθρωποι, σκεφτείτε τώρα, έτσι, πριν από 130 χρόνια πήγανε μισό εκατομμύριο, ότι από πότε αρχίζει το ξεκλήρισμα του τόπου. Και ηχογραφήσαν εκεί πάρα πολλά τραγούδια, χιλιάδες δηλαδή τραγούδια, τα οποία βγήκαν στην Αμερική σε δίσκους 78 στροφών, μετά άρχισαν να έρχονται και κάποια εδώ, γιατί προηγήθηκε η έκδοση δίσκων στην Αμερική, εννοείται, αφού εκεί επινοήθηκε το μέσον. Και είναι κάποια από τα τραγούδια των μεταναστών τα οποία έχουν και πάρα πολύ ωραία λόγια, πως έβλεπαν οι μετανάστες οι Έλληνες στην Αμερική τον καινούριο τόπο και πως τον σχολίαζαν. Και αυτά ηχογραφήθηκαν από ένα καταπληκτικό συγκρότημα, το συγκρότημα Café Aman America, που ήτανε αποτελείτο από Έλληνες μουσικούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίοι ήταν σχεδόν όλοι απόγονοι των παλαιότερων μεταναστών, καταπληκτική μουσική, και ήταν μια παραγωγή που την έκανε στην Αμερική ο Μιχάλης ο Αδάμ, που και αυτός είχε μεταναστεύσει τα νεότερα χρόνια στην Αμερική, φίλος μου από το 1970, πολύ καλός μου φίλος, πήγε εκεί και ασχολήθηκε και με τα καλλιτεχνικά και έκανε αυτή την παραγωγή. Διαλέξαν καταπληκτικά κομμάτια, τα διασκευάσαν, τα φτιάξαν πάρα πολύ ωραία. Και μετά συμφωνήσαμε με τον Μιχάλη, γιατί κάναμε δουλειές μαζί με τον Μιχάλη. Φέραμε συγκροτήματα από την Αμερική εδώ και τα παρουσιάσαμε. Φέραμε τον Γιώργο τον Κατσαρό, το Ρεμπέτη, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Φέραμε τους Preservation, ένα συγκρότημα από την Νέα Ορλεάνη. Φέραμε διάφορα πράγματα, δηλαδή μια καλή εποχή. Και μετά ο Μιχάλης ήρθε και έφτιαξε το θέατρο Badminton. Ένας πάρα πολύ δημιουργικός άνθρωπος, ο οποίος δυστυχώς πέθανε από COVID. Ναι, τον χάσαμε πριν την ώρα του, ένα πολύ δημιουργικό άνθρωπο. Και ο Μιχάλης όταν έκανε την παραγωγή, συνεννοηθήκαμε και έφερα εγώ εδώ τους δίσκους και τις κασέτες που τυπώθηκαν στην Αμερική, και μια πολύ ωραία συσκευασία, και τα δώσαμε εδώ σε μια εταιρεία διανομής και έτσι κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά. Τώρα αυτός ο δίσκος είναι πολύ σπάνιος. Λοιπόν, αυτά για να λέμε και κάτι από την ιστορία. Τώρα θέλω να σας πω στα λίγα λεπτά που μένουν, επειδή χθες έκλεισα με ένα κομμάτι βραζιλιάνικο και ήθελα να μιλήσω για τη Βραζιλία, αλλά δεν μας πήρε ο χρόνος, και γι' αυτό είπα χθες ότι ακούσαμε το βραζιλιάνικο κομμάτι, αλλά για τη Βραζιλία θα σας μιλήσω αύριο, δηλαδή σήμερα. Λοιπόν, έχουμε στη Βραζιλία τώρα ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Το πληροφορηθήκαμε, έγιναν εκλογές στη Βραζιλία και παρόλο ότι ο Λούλα γενικά θεωρείται ένας πάρα πολύ καλός πολιτικός και πολύ σοβαρός και πολύ δημιουργικός, έκανε πολύ καλά πράγματα στη Βραζιλία, έχει παίξει και ένα σπουδαίο διεθνή ρόλο βάζοντας την Βραζιλία στους BRICS, στα ιδρυτικά μέλη των BRICS. Και όχι μόνο αυτό, και πολλά άλλα πράγματα, και κρατήσει γενικά μια καλή στάση. Και ένα στήριγμα του προοδευτισμού μαζί με το Μεξικό σε μια Λατινική Αμερική, η οποία εξακολουθεί δυστυχώς, όπως αποδεικνύουν και οι τελευταίες εκλογές, να αμερικανοκρατείται. Και σε αυτές τις εκλογές τώρα, που είχε αντίπαλο τον γιο του Μπολσονάρου, του φασίστα, ο οποίος είναι φυλακή γιατί έκανε την απόπειρα ανατροπής του καθεστώτος όταν έχασε τις εκλογές στην Βραζιλία και έχει φάει 25 χρόνια φυλακή, κατεβαίνει ο γιος του με την ίδια κουλτούρα και φασιστική νοοτροπία του πατέρα του και προηγήθηκε στον πρώτο γύρο, πήρε 47% ο γιος του Μπολσονάρο και 45% πήρε ο Λούλα. Είναι πολύ επικίνδυνο τώρα στις επαναληπτικές που θα γίνουν σε 2-3 εβδομάδες, είναι πολύ επικίνδυνο να χάσει ο Λούλα, γιατί κάτι υπολείμματα άλλων που κατέβηκαν στις εκλογές είναι επίσης προέρχονται από το δεξιό χώρο, οπότε έχει από που να αντλήσει ο Μπολσονάρο κάτι συμπληρωματικό που του λείπει για να κερδίσει τις εκλογές, ενώ ο Λούλα είναι δύσκολο. Βέβαια υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ανθρώπων που δεν πήγαν να ψηφίσουν, είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Αν τώρα κάποιοι από αυτούς αποφασίσουν να πάνε για να αποτρέψουν τη νίκη του γιου Μπολσονάρο, μπορεί να γίνει κάποια ανατροπή, αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Αν χαθεί
Λοιπόν, περάσει στα χέρια του φασίστα Μπολσονάρο η Βραζιλία, είναι ένα πλήγμα όχι μόνο για το λαό της Βραζιλίας, όχι μόνο για τους λαούς της Λατινικής Αμερικής, αλλά και για το παγκόσμιο κίνημα που προσπαθεί να οργανωθεί, να συσπηρωθεί για να αλλάξει αυτή την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή. Λοιπόν, τώρα με ρωτούν πολλοί φίλοι πώς εξηγείται ότι εφόσον γενικά ο Λούλα και όλοι οι συνεργάτες του έχουν πάει γενικώς καλά και εσωτερικά και εξωτερικά, γιατί και το ποσοστό που πήραν το 45% δεν δείχνει μια κυβέρνηση αποτυχημένη. Καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη δεν παίρνει τέτοιο ποσοστό, ας πούμε. Είναι αδιανόητα τα ποσοστά αυτά, έτσι. Το μεγαλύτερο ποσοστό που μπορεί να πάρει μια πετυχημένη κυβέρνηση στην Ευρώπη είναι 25%, δηλαδή. Καταλάβουμε τις διαφορές. Σε μια χώρα λοιπόν των 220 εκατομμυρίων, 240 λένε άλλοι υπολογισμοί, μια τεράστια χώρα δηλαδή και σε μέγεθος εδαφικό αλλά και σε πληθυσμό, είναι πολύ σημαντικό και μετά από τόσα χρόνια θητεία στην κυβέρνηση, να έχει την κυβέρνηση, να πάρει 45%. Αλλά τώρα κινδυνεύει να χαθεί όμως. Και με 45% κινδυνεύει να χαθεί η Βραζιλία. Οπότε με ρωτούν πολλοί πώς γίνεται, γιατί χάθηκε η Αργεντινή και την έχει πάρει ένας άλλος ακραίος φασίστας, ο Μιλέη, και χάθηκε η Κολομβία, χάθηκε η Βολιβία. Δηλαδή πολύ ανησυχητικά πράγματα γίνονται στην Λατινική Αμερική. Οι Αμερικανοί επενδύσανε πάρα πολύ μυστικές υπηρεσίες, επενδύσανε και πάρα πολλά λεφτά. Ο Τραμπ έβγαινε, έκανε δηλώσεις, κινήθηκε όλος αυτός ο μηχανισμός διάβρωσης και υπονόμευσης των καθεστώτων, των προοδευτικών, των κεντρών, των αριστερών, που έχει παράδοση βέβαια. Τα πραξικοπήματα στην Αμερική, η δολοφονία του Αλιέντε, είναι μεγάλη ιστορία. Και ακόμα διατηρεί δύναμη η Αμερική, έχει επιρροή, παρόλο που και η ίδια η Αμερική είναι σε φάση αποδυνάμωσης και υποβάθμισης και ενδεχομένως και μιας κατάρρευσης, και έχει γενικά και το λούστρο της έχει φθαρεί πάρα πολύ, δεν έχει την ίδια απήχηση που είχε στην ανθρωπότητα σε καμία περίπτωση. Τώρα πια ακόμα και μικροί λαοί δεν την υπολογίζουν την Αμερική, και αυτό φαίνεται και από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, αλλά φαίνεται και από τη στάση που κρατάνε χώρες σαν την Ιεμένη και άλλες χώρες στην Αφρική, που είναι πολύ μικρές και δεν είναι ισχυρές για να αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο τις ΗΠΑ. Να σας δώσω λοιπόν εν συντομία, είναι μεγάλο το θέμα για να εξαντληθεί μέσα στα υπόλοιπα λίγα λεπτά, αλλά να σας πω ότι αυτό όλο που συμβαίνει τώρα είναι αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών κατακτήσεων και της αποικιοκρατίας, γιατί οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες, με πρώτους τους Πορτογάλους και τους Ισπανούς που πήγαν, και μετά οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί, οι Αμερικάνοι, όλοι αυτοί ρημάξανε καταρχήν τον εντόπιο πληθυσμό, εξαφανίσανε τους ιθαγενείς πληθυσμούς. Υπολογίζονται περίπου σε 70 εκατομμύρια ιθαγενείς πληθυσμοί της Αμερικανικής Υπήρου, οι οποίοι εξοντώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αποικιοκρατία, έτσι, και επικίστηκαν. Δηλαδή όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φτιάχτηκαν σαν κράτος από τους επίκους από την Ευρώπη, Γερμανούς, Ολλανδούς, Ιρλανδούς, Εγγλέζους και όλους και όλους κλπ. Κλπ. Έτσι έγινε και στην Κεντρική Αμερική και στην Νότια Αμερική. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι όλοι αυτοί που κυβερνάνε στην Νότια Αμερική είναι όλοι λευκοί. Και λες πώς, καλά ήταν ανέκαθεν λευκοί, δεν ήταν λευκοί. Ήταν ιθαγενείς, τους εξαφανίσανε, μετά για να τους αναπληρώσουν κάνανε αυτό το άλλο φρικιαστικό δουλεμπόριο που μεταφέρανε εκατομμύρια μαύρους αλυσοδεμένους στην Αμερικάνικη Ήπειρο και τους χρησιμοποίησανε σαν δούλους, και μαζί με αυτού, με την δωρεάν εργασία αυτών των ανθρώπων, συσσωρεύσαν τεράστια πλούτη και φτιάξανε τα σύγχρονα κράτη τους. Και έτσι βλέπεις ακόμα, ας πούμε, στη Βραζιλία ειδικά, για να μην πάω χώρα-χώρα τώρα γιατί δεν προλαβαίνω και γι' αυτό μιλάω λίγο γρήγορα, ότι ο πληθυσμός που είναι καθαρά λευκός στη Βραζιλία είναι το 44% περίπου, είναι γύρω στα 90 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή είναι λευκοί-λευκοί, κατευθείαν γνήσιοι απόγονοι των λευκών επίκων που καταλάβαν τη Βραζιλία και την εκμεταλλευτήκαν και κάνανε και το δουλεμπόριο και κάνανε και όλη τη λαιλασία. Υπάρχει ένα κομμάτι μαύρων απογόνων των σκλάβων,
οι οποίοι κακοπέρασαν πάρα πολύ και αυτοί στην Αμερική. Είναι ακόμα στην Βραζιλία περίπου 20 εκατομμύρια μαύροι, μαύροι και στο χρώμα δηλαδή, που είναι περίπου το 10% του πληθυσμού, και έχει και ένα 45%, προσέξτε, άλλα 90 εκατομμύρια, αυτά όλα υπολογίζονται με ένα πληθυσμό περίπου της τάξης των 200 εκατομμυρίων, έχει άλλα 90 εκατομμύρια που είναι αυτοί οι μηγάδες που λέμε εμείς. Δηλαδή είναι η σοκολατή, είναι κάτι μεταξύ λευκού και μαύρου, που δείχνει πως οι λευκοί έπικοι χρησιμοποίησαν ακόμη και τους μαύρους και τους ηθαγενείς για να κάνουν παιδιά και να αυξήσουν τον πληθυσμό στα μέτρα τους πια, έτσι, με ένα συμβιβασμό δηλαδή για τα παιδιά που είναι μηγάδες, αλλά δεν είναι μαύρα. Λοιπόν, και τώρα από τους ηθαγενείς που είχε η Βραζιλία, επειδή είναι τεράστια χώρα και έχει και τον Αμαζόνιο και τα λοιπά, αυτοί που μείνανε πια ως ηθαγενείς original στην τέτοια είναι περίπου γύρω στο 1.700.000 άνθρωποι, δηλαδή διασκορπισμένοι σε όλη τη Βραζιλία, είναι πάρα πολύ λίγοι, στα 200 ή 220 ή 240 εκατομμύρια. Αυτό εξηγεί γιατί αυτοί οι οποίοι συνδέονται, οι πολιτικοί οι οποίοι συνδέονται με τους πλούσιους και συνδέονται με την Αμερική ή και με την Ευρώπη, οι οποίοι είναι ακροδεξιών πεπιθήσεων και εναντίον ρατσιστές, γιατί έχουν τόση δύναμη και κερδίζουν ακόμα τις εκλογές και με την υποστήριξη από το εξωτερικό? Γιατί είναι αυτή η σύνθεση των πληθυσμών. Είναι πάρα πολύ ισχυρή ακόμα η παρουσία της αποικιοκρατίας δηλαδή σε όλη τη Λατινική Αμερική. Καταλάβατε. Θα επανέλθω σε αυτό, γιατί είναι ένα καταπληκτικό θέμα και θέλω να σας μιλήσω πιο αναλυτικά, αλλά επειδή ερωτήθηκα γι' αυτό, και να προσθέσω άλλο ένα στοιχείο. Στη Βραζιλία, όπως και σε άλλες χώρες, παίζει ένα τρομερό ρόλο, παίζει επίσης η διείσδυση της Δύσης μέσω της θρησκείας. Δηλαδή όλους αυτούς τους ανθρώπους τους κάνανε καθολικούς και προτεστάντες, έτσι, ενώ είχαν δικές τους τοπικές θρησκείες και τα λοιπά. Και τώρα ειδικά ο προτεσταντισμός που προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει πάρα πολλά χρήματα, είναι πάρα πολύ πλούσιος, πάρα πολύ ισχυρός και παίζει εξαιρετικά διαβρωτικό ρόλο και υποστηρίζει βέβαια τους ακροδεξιούς τύπου Μπολσονάρο, έτσι, πολιτικά. Αυτό δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο χρόνος τέλειωσε. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη τον Ξαρά και τη Μαρία την Πατσελή για τη συμβολή τους στην εκπομπή. Θα τα πούμε, θα δω μερικούς από εσάς φαντάζομαι και σήμερα το βράδυ στην πλατεία Κουμουνδούρου, και σας θυμίζω ότι γίνεται και το φεστιβάλ αλληλεγγύη στη Γάζα, στο Λυκαβιτό, η δεύτερη μέρα σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο κόκκινο, με την αγάπη μας.

0: κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλο στο κόκκινο. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, Φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
0: Η ώρα είναι 1. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτή που περιγράφεται στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις σας. Το σχόλιο της Κουμουνδούρου στη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για την ακρίβεια που ζουν οι πολίτες και όχι καταλόγους εξαγγελιών. Και να προχωρήσει η κυβέρνηση στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των δηληστήριων, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, για τα ελληνοαμερικανικά, ερωτά τι αποκομίζει η χώρα από αυτές τις συνεργασίες, ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για την ασφάλειά της και ποια ανταλλάγματα εξασφαλίζονται για τα ελληνικά συμφέροντα. Η Κουμουνδούρου χαρακτηρίζει επικοινωνιακό πυροτέχνημα την δήθεν μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, γιατί δεν μπορεί να εξαντλείται στην προώθηση εισαγωγών αμερικανικού LNG. Χρειάζεται ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική με ουσιαστική ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών, των δικτύων και της αποθήκευσης ενέργειας με ενεργειακή ασφάλεια και κυρίως πρόσιτες τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τονίζει. Όσον αφορά την επιδότηση με 95 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον τη βιομηχανία για τις ενεργειακές ανάγκες της, αξιοποιώντας τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία, αλλά, σημειώνει η Κουμουνδούρου, για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ψευδώς ότι τέτοια εργαλεία δεν υφίστανται. Οι πολίτες ξέρουν πως τον πύχη της βελτίωσης της καθημερινότητάς τους ο κ. Μητσοτάκης πέρασε από κάτω και απέτυχε, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Γνωστό στις αρχές φέρεται να είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στην Γλυφάδα με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ηλικίας 52 ετών υπήρξε μέλος ομάδας που πουλούσε προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές και για υποθέσεις που συνδέονταν με την οπαδική αλλά και την ενδοοικογενειακή βία. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντιδράσεις προκαλεί απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη για τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για ιατρικές ή μη πράξεις αντιγύρανσης και μακροβιότητας. Δίνει υπερασπιστικά όπλα σε αυτούς που έχουν ήδη λερωμένη τη φωλιά τους. Είναι αντιεπιστημονική απάτη το μη ιατρικές πράξεις. Κατοχυρώνει θεσμικά τον κερδοσκοπικό κομπογενατισμό με ΦΕΚ του ελληνικού κράτους και υπογραφή του Υπουργού Υγείας. Τόνισε στο κόκκινο ο ιατρός Πάνος Παπα-Νικολάου, Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ. Καλώντας τον Κυριακό Μητσοτάκη να ακυρώσει άμεσα το ΦΕΚ και να αποπέμψει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες, ο 22χρονος και ο 18χρονος, για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην ΕΡΤ δικηγόρος του θύματος, η Ελευθερία τον Μπατζόγλου, οι δράστες τον απείλησαν και επανειλημμένα ο 22χρονος φέρεται να φώναξε στον 18χρονο σφάξτον, ενώ νωρίτερα είχε πει στον 32χρονο «Είμαστε φασίστες και πλέον εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του Λάους, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημία να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, απολογούνται η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή τους στην υπόθεση. Συντονισμένες κινητοποιήσεις σήμερα από τους παράκτιους αλληλείς σε διάφορες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για τον κλάδο. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πανελλαδικό κύμα διαμαρτυριών των ψαράδων, οι οποίοι ζητούν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, αποζημιώσεις για ζημιές στα δίχτυα και τα εργαλεία τους, στήριξη απέναντι στον ανταγωνισμό των εισαγόμενων προϊόντων και επανεξέταση των νέων ψηφιακών υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον κλάδο. Σήμερα το απόγευμα αναμένονται απορίσματα από τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στην πλατεία Κουμουνδούρου απόψε στις 7 το θεματικό τραπέζι «Η στέγη είναι δικαίωμα» στη συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και το ρόλο του δημοσίου θα συμμετάσχουν Χάρης Δούκας, Λάζαρος Καραούλης, Έλενα Κουντουρά και Νίκος Παπάς. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Stand-up από τον Πάρη Ρούπο συναυλίες με τον Χάι Γκερτζιάν και του Σπύρο Γραμμένο και Δημήτρη Μητσοτάκη. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ που αποδίδεται στους Χούθη της Ιεμένης με απολογισμό 12 νεκρούς και 309 τραυματίες. Στο μεταξύ οι Χούθη επανέλαβαν σήμερα την προειδοποίησή τους προς τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους αεροδρόμια και τους ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι αυτή η προειδοποίηση πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι το βασίλειο φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτήσεις. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, για την δεύτερη αγωνιστική της Basket League, αυτή την ώρα, ο αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό Ρόδος της Άνελ Αρένα, ο οποίος διεξάγεται και κλεισμένο των θυρών.
1: Ο καιρός.
0: Αλλαγή του καιρού με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, σποράδες και έβια. Πιο έντονα τα φαινόμενα σε Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται άστατος από το απόγευμα προς το βράδυ με πιθανότητα τοπικής καταιγίδας. Η θερμοκρασία παραμένει υψηλή, φτάνοντας στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη έως 26 βαθμούς το θερμόμετρο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη Μία. Επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο στις 2 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Διονύση Ελευθεράτο.
2: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε. Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.
3: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούτε την εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ΝΑΣΚΙ, Ιστορία στο κόκκινο. Είμαι ο Χρήστος Τριανταφύλου και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να συζητούμε με την Τζένι Γιαγιούτη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Η Τζένι έχει ξαναφιλοξενηθεί στην εκπομπή μας παλαιότερα και την ξαναευχαριστούμε που ξανά ήρθε. Με αφορμή το ερευνητικό της έργο, σήμερα η συζήτηση θα είναι λίγο διαφορετική. Απλώς να σημειώσω ενδεικτικά για τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι η Τζένι έγινε μεταξύ άλλων η συγγραφέας δύο εξαιρετικών βιβλίων. Το πρώτο ονομαζόταν «Ο Αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα 1947-89 από την Ασίνη το 16, και το δεύτερο, το πιο πρόσφατο, είναι το «Ο Άλλος Ψυχρός Πόλεμος, η Αμερικανική Πολιτιστική Διπλωματία στην Ελλάδα 1953-1973 από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του 2019. Επίσης, η Τζένι Γιαγιούτη είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου Μελέτης του Πολιτισμικού Ψυχρού Πολέμου, για το οποίο μπορείτε να ανατρέξετε στην πρόσφατη εκπομπή που έκανε ο Μάνος Αυγερίδης με τη Δανάη Καριδάκη και τον Λουκά Φρέρι. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε κάτι όχι τόσο ευχάριστο, καθόλου ευχάριστο μάλλον, αλλά δυστυχώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου διαρκώς, διότι μετασχηματίζει τον κόσμο μας, μάλλον προς το χειρότερο, με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον τραμπισμό ως σύγχρονο φαινόμενο, αλλά και ως ιστορική τάση. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Τζένι, ευχαριστούμε και πάλι που ήρθες, καλώς όρισες.
4: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Θα ήθελα να αρχίσουμε αυτή την αρκετά δυσάρεστη κουβέντα. Με ένα ζήτημα κάπως πιο μεθοδολογικό. Εσύ στην έρευνά σου έχεις ασχοληθεί πολύ συχνά με το πώς λειτουργούν και στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ οι πολιτικές ιδεολογίες, πώς τους προσλαμβάνει μια κοινωνία, πώς μετασχηματίζονται. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να συζητήσουμε το γεγονός ότι όλο και πιο συχνά πλέον συναντάμε τον όρο τραμπισμός, ο οποίος προέρχεται από το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ και περιγράφει διάφορες διαστάσεις του βίου και της πολιτείας του. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή τη βασική συζήτηση. Αν συμφωνείς ότι ο τραμπισμός έχει διαστάσεις ιδεολογικού ρεύματος και αν έχει, ποια είναι κάποια βασικά χαρακτηριστικά που τον συγκροτούν ως ιδεολογία.
4: Mm-hmm. Ναι, νομίζω πλέον ότι ο τραμπισμός έχει χαρακτηριστικά ιδεολογικού ρεύματος, δηλαδή δεν πρόκειται μόνο για ένα στυλ πολιτικής επικοινωνίας, είναι και αυτό προφανώς, αλλά όχι μόνο. Ποια θα λέγαμε ότι είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά? Κοιτάξτε, στην πρώτη θητεία συνηθίζαμε να εντάσσουμε τον τραμπισμό σε αυτό που ονομαζόταν τότε η εναλλακτική δεξιά, η alt-right. Σήμερα θα έλεγα ότι αντιπροσωπεύει έναν ακροδεξιό λαϊκισμό, ότι ο τραμπισμός έχει φέρει στο προσκήνιο αλλά και έχει ριζοσπαστικοποιήσει στοιχεία που ήταν άλλοτε περιθωριακά στον αμερικάνικο συντηρητισμό. Μπορούμε εδώ να θυμηθούμε και το λεγόμενο κίνημα του τσαγιού, έτσι, το Tea Party, το οποίο έφερε στο προσκήνιο μια τέτοια ατζέντα στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και στη δεκαετία του 2010, και το Tea Party ήταν αυτό που κατάφερε να μετατοπίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεξιότερα, ανοίγοντας πιθανώς τους διάβλους επικοινωνίας με την εναλλακτική δεξιά. Σήμερα ο τραμπισμός φαίνεται να εκφράζει μια ακραία εκδοχή του νατιβισμού, έναν νέο εθνικισμό που ερμηνεύει την αμερικάνικη εθνική ταυτότητα μέσα από πολύ σκληρές ιεραρχίες και αποκλεισμούς. Και να θυμίσουμε εδώ ότι το αμερικάνικο έθνος είναι διακηρυκτικά έστω ένα πολιτικό έθνος, ακόμα και αν αυτό ιστορικά είχε μέσα του φυλετικές και πολιτισμικές προκαταλήψεις. Όμως ο τραμπισμός ξεκάθαρα συνδέει σήμερα την αμερικάνικη εθνική ταυτότητα με φυλετικές και πολιτισμικές ιεραρχήσεις. Και τίνει όλο ένα και περισσότερο μάλλον να ταυτίζει το αμερικάνικο έθνος με τη Λευκή Φυλή επίσης. Βασικές του διαστάσεις φαίνεται ότι αποτελούν τα κινήματα «Να κάνουμε την Αμερική σπουδαία ξανά», αυτό το MAGA, έτσι, το αρτικόλεξο, «Το πρώτο η Αμερική», «America First», τα οποία εκφράζουν αυτό που έχει ονομαστεί από κάποιους μια αντιδραστική νοσταλγία. Έτσι, μια νοσταλγία για μια υποτίθεται χαμένη εποχή εθνικού μεγαλείου. Συγχρόνως απορρίπτουν τις δεσμεύσεις και τους δεσμούς Αμερικής στο διεθνές επίπεδο, και από τη σκοπιά αυτή ο τραμπισμός είναι ένα ισχυρό ρεύμα αναθεωρητισμού, τόσο μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό της χώρας θα έλεγα ότι αυτός ο αναθεωρητισμός αφορά την κληρονομιά του εμφυλίου πολέμου, καθώς και των κινημάτων της δεκαετίας του 1960. Είναι δηλαδή μια συνέχιση των πολέμων της κουλτούρας πλέον με άλλα μέσα. Στο εξωτερικό φαίνεται ότι είναι μια αναθεώρηση του συστήματος αξιών και κανόνων που δίπαν τον διεθνή ρόλο των ΗΠΑ. Και εδώ μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει και μια ρήξη, δηλαδή μια σημαντική διαφοροποίηση με τον αμερικάνικο, τον παραδοσιακό αμερικάνικο συντηρητισμό, ο οποίος στα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου αποδεχόταν ότι ο ηγετικός ρόλος των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή συνεπαγόταν και μια σειρά από δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και με αυτή την έννοια ότι είχε και ένα ηθικό περιεχόμενο. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε τον τραμπισμό σαν ένα ρεύμα αναθεωρητισμού όλης της μεταπολεμικής συνένεσης. Συγχρόνως περιέχει μια απόρριψη της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, των προεκτάσεών της, έτσι φέρνει μια τάση οικονομικού προστατευτισμού για να θωρακίσει υποτίθεται την εθνική κοινότητα. Αν όμως αυτά τα έχουμε ξαναβρει, ενώ δηλαδή τη ρητορική κατά της παγκοσμιοποίησης, των προστατευτισμών, τα έχουμε βρει και σε άλλα ιδεολογικά περιβάλλοντα. Αυτό που είναι νέο και αξίζει να του δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, νομίζω, είναι ο αντιφιλελευθερισμός. Ο αντιφιλελεύθερος προσανατολισμός που αποκτά. Στην πρώτη θητεία Τραμπ, αυτό έπαιρνε κυρίως τη μορφή ενός αντιελιτισμού, απόρριψης πολιτικής ορθότητας, για παράδειγμα. Στη δεύτερη θητεία όμως, βλέπουμε να αρθρώνεται ένας ξεκάθαρος αντιφιλελευθερισμός. Και ρητορικά και στην πολιτική πράξη, με αντιδημοκρατικές συνδηλώσεις, ο οποίος, όπως βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες, καταφάσκει και την βία. Συμπληρωματικά, αν έπρεπε να κρατήσω κάτι επιπλέον, θα έβαζα και τις αντιεπιστημονικές θέσεις που εκφράζει το τραμπικό ρεύμα, ή καλύτερα, αν θέλετε, την εναντίωση σε ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού τρόπου σκέψης. Επειδή αυτό δεν το θεωρώ καθόλου δευτερεύον, αλλά το θεωρώ ενταγμένο στο αντιφιλελεύθερο κομμάτι του τραμπισμού. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ιδεολογία λειτουργεί και με αυτόν τον τρόπο, λειτουργεί δηλαδή και σαν αναγνωστικό πλαίσιο.
3: Πολύ δύσκολο που τα συμπίκνωσες τόσο εύστοχα. Νομίζω αποκτήσαμε μια πρώτη ιδέα, αλλά μιλάμε για μια ιδεολογία που και η ίδια της η λέξη προέρχεται από ένα κύριο όνομα. Δεν είναι τόσο συχνό αυτό. Ας μην πάμε εκεί. Αλλά θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στο πρόσωπο και για λόγους πραγματολογικούς. Και θα ήθελα λίγο να μας πεις ποιοι είναι οι βασικοί σταθμοί της πορείας του Ντόναλντ Τραμπ και ως επιχειρηματία και ως πολιτικού. Να θυμηθούμε δηλαδή πως έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκινάει σε δεκαετία του 80 να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές πάλης, να παίζει σε ταινίες στο Home Alone και διάφορες άλλες. Ήταν μια cult φιγούρα εν ολίγης στην αμερικάνικη δημόσια σφαίρα. Πώς αυτός ο άνθρωπος έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ, να το πω έτσι.
4: Αλλά είναι τις περιπτώσεις που δεν μπορούμε πλέον να γελάσουμε με το cult. Είναι τρομακτικό. Ναι, στις δεκαετίες του 70 και του 80, έτσι βλέπουμε τον Τραμπ να αναδεικνύεται σε επιχειρηματία, στο οκτημασιομεσητικό τομέα. Είχε άλλωστε και οικογενειακές καταβολές, με ξενοδοχεία και καζίνο στη Νέα Υόρκη, στην περιοχή του Atlantic City. Έγινε λοιπόν το πρόσωπο του real estate στις δεκαετίες του 70 και του 80. Μας το δείχνει αυτό και η πρόσφατη βιογραφική ταινία για τον Τραμπ. Σε μια εποχή που η Νέα Υόρκη φαινόταν να είναι σε μια οικονομική πραγμή και χρειαζόταν έτσι μια αλλαγή σελίδας. Ωστόσο, η επιχειρηματική του πορεία, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το αφήγημα που ο ίδιος προβάλλει, δεν ήταν ευθύγραμμη. Είχε και πολλές αποτυχίες και δικαστικές περιπέτειες και χρέη. Και ο ίδιος βρέθηκε συχνά να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες για σημαντικές φοροαπαλλαγές, για διάφορου είδους προνομιακές μεταχειρήσεις, προκειμένου να συσσωρεύσει τον πλούτο που τελικά συσσώρευσε. Δηλαδή, μπορεί να είναι αυτονόητο, αλλά η πραγματικότητα απέχει πολύ από το πρότυπο του αυτοδημιούργητου άξιου επιχειρηματία, για να το πω έτσι. Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι ο Τραμπ χτίζει αυτήν την εικόνα και ο ίδιος από πολύ νωρίς και πώς φροντίζει να διαχυθεί αυτό στην μαζική κουλτούρα. Θα ήθελα εδώ έτσι να ανατρέξουμε σε ένα βιβλίο που εξέδωσε με την βοήθεια ενός δημοσιογράφου του 1987. Το βιβλίο λεγόταν The Art of the Deal, το οποίο ήταν εν μέρη αυτοβιογραφικό και εν μέρη συμβουλευτικό. Ήδη δηλαδή εδώ βρίσκουμε ένα σημαντικό στοιχείο και της σημερινής του εικόνας. Ο Τραμπ ως κάποιος που ξέρει να κλείνει συμφωνίες, να πετυχαίνει αποτελέσματα, να διαπραγματεύεται σκληρά. Υπήρξαν και άλλα τέτοια δείγματα γραφής στην συνέχεια και το 2008 μας έδωσε ένα ακόμα βιβλίο που συνεχίζει αυτό το μύθο του ανθρώπου που υπερνικά κάθε εμπόδιο και τελικά ξέρει να κερδίζει, έτσι το έλεγε και ο τίτλος, Never Give Up, How I Turned My Biggest Challenges Into Success, πώς δηλαδή ακόμα και τις προκλήσεις τις μεγάλες που μου παρουσιάστηκαν στη διαδρομή μου εγώ τις μετέρεψα σε επιτυχίες. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο έτσι, σε αυτήν την παρουσία του Τραμπ στη μαζική κουλτούρα είναι ότι του επιτρέπει να συγκεντρώσει στο πρόσωπό του δύο ιδιότητες. Είναι από τη μία πλευρά οικείος, ένα πρόσωπο που το βλέπεις να παρουσιάζει reality παιχνίδια ή να κάνει ένα guest στο μόνο στο σπίτι, αλλά συγχρόνως είναι και η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου. τουλάχιστον μια εκδοχή του, έτσι, ενσαρκώνει δηλαδή το μύθο του αυτοδημιούργητου επιχειρηματία, ανεξάρτητα τώρα κατά πόσο αυτό ισχύει ή όχι. Καθοριστικό εδώ ήταν το τηλεπαιχνίδι, το reality τηλεπαιχνίδι, το The Apprentice, το οποίο έπαιζε για 14 σεζόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο οποίο υποτίθεται ότι παίζει τον εαυτό του, δηλαδή ενσαρκώνει μια σκηνοθετημένη εκδοχή του εαυτού του ως το αποφασιστικού και δυναμικού επιχειρηματία. Το reality αυτό ήταν καθοριστικό για να επιδοθεί ότι ο Τραμπ έχει ηγετικά χαρακτηριστικά, έχει την προσωπικότητα ενός ηγέτη. Εκεί αναδείχθηκε και σε πρόσωπο της δημοφιλούς κουλτούρας, οριστικά θα λέγαμε. Το συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν δημιούργησε και μια σημαντική παρακαταθήκη, γιατί εξοικείωσε το αμερικάνικο κοινό με τον κώδικα επικοινωνίας του Τραμπ, δημιούργησε για εκείνον την εικόνα μιας χαρισματικής παρουσίας με την ιδιότητα του διασκεδαστή, την εικόνα ενός ανθρώπου που έχει έναν λόγο που είναι άμεσος, που είναι αφιλτράριστος και επικοινωνία απευθείας υποτίθεται με τον αμερικάνικο λαό. Πλέον στη δεκαετία του 2000 η εικόνα του από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τροφοδοτούσε την επιχειρηματική του σταδιοδρομή αντί να συμβαίνει το αντίθετο, ιδίως στον τρόπο με τον οποίο επεκτάθηκε οικονομικά στο εξωτερικό. Τώρα η είσοδος στην κεντρική πολιτική σκηνή έγινε κάπως ξαφνικά, κάπως αντισυμβατικά, με βασικό όχημα τον αντιελιτισμό. Και να πούμε ότι λίγα χρόνια πριν κατέλθει ο ίδιος ως πολιτικός έτσι, στον κεντρικό στίβο, η δική του συμβολή στα πολιτικά πράγματα ήταν η προώθηση της θεωρίας συνωμοσίας, βάσει της οποίας ο Ομπάμα δεν ήταν νόμιμος πρόεδρος των ΗΠΑ, γιατί δεν ήταν στην πραγματικότητα Αμερικανός πολίτης, δεν είχε γεννηθεί ποτέ σε αμερικάνικο έδαφος και το πιστοποιητικό γέννησης που επιδείκνυε ήταν πλαστό. Αργότερα έτσι κατέπεσε αυτή η θεωρία, χωρίς ωστόσο ποτέ ο ίδιος να ανακαλέσει ή να απολογηθεί γι' αυτό. Έτσι, ένα δείγμα γραφής λοιπόν σε εκείνα τα χρόνια. Found it on two-thirds a person. Rapings and beatings and suffering and worse.

0: Προσπαθώ κι εγώ να μην γελάω όσο το ακούω αυτά, γιατί δεν είναι αστεία στην πραγματικότητα, αλλά θέλω να επιμείνω σε αυτή την πλευρά του πράγματος, γιατί το είπες και εσύ, είναι πολύ κομβικό. Δηλαδή, ως πολιτικός πια ο Τραμπ ενισχύει ο ίδιος συστηματικά την εικόνα του εαυτού του ως του ισχυρού προσώπου, του ισχυρού του φορέα ιστορικών μεταβολών. Δηλαδή, ο ίδιος επιδιώκει να είναι ταυτόχρονα γκροτέσκος, αντισυμβατικός, αλλά και σπουδαίος ηγέτης. Και αναρωτιέμαι τι μπορούμε να κάνουμε με αυτήν την εικόνα και πώς μπορούμε να καταλάβουμε την ίδια του την πολιτική πια μέσα από την περσόνα που επιτελεί. Γιατί ο ίδιος επιμένει πάρα πολύ σε αυτό. Δεν είναι μια δική μας διάγνωση, δηλαδή.
1: Ναι. Αξιοποιεί ο ίδιος σε μεγάλο βαθμό την κληρονομιά της τηλεοπτικής του παρουσίας, την οποία προεκτείνει πλέον στην παρουσία του στα social media. Αυτή τη φιγούρα του διασκεδαστή που έχει κωμικά στοιχεία, αλλά συγχρόνως είναι αξιόπιστος και στιβαρός ηγέτης. Μέσα την περσόνα που επιτελεί, όπως το λες, καταφέρνει τελικά να μπορέσει να επιτρέψει να εκφραστεί οργή, νησικακία. Καταφέρνει επίσης, όπως έχουν επισημάνει διάφοροι μελετητές, σε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος να του επιτρέψει να μεταμορφώσει αισθήματα ταπείνωσης και ντροπή σε υπερηφάνεια, κατασκευάζοντας εχθρούς. Ο θυμός δηλαδή φαίνεται να το κύριο συνέστημα που κινητοποιεί και εκφράζει ο Τραμπ, στοχοποιώντας μετανάστες, τις ελίτ, ξένες χώρες. Τι άλλο έχει κάνει? Έχει αντικαταστήσει επίσης τον πολιτικό του λόγο, τη συμβατική επιχειρηματολογία, δηλαδή την πολιτική επιχειρηματολογία, την τεκμηρίωση θέσεων, με μια γλώσσα αγάπης μίσους. Λέει, αγαπώ αυτό, μισώ το άλλο, αγαπώ αυτό το πρόσωπο, έτσι απεχθάνω με ένα άλλο.
0: Big beautiful.
1: Ναι,
0: something.
1: Ναι. Κάπως έτσι. Για παράδειγμα, έτσι, στην πρόσφατη καμπάνια των προεδρικών εκλογών του 24, τι έλεγε? Πιο όμορφη λέξη για μένα, λέει, στο λεξικό είναι η λέξη δασμή. Ή αυτό το drill baby drill, το περίφημο, έτσι, να επιστρέψουμε στις γεωτρήσεις, πάση θυσία, χωρίς να υπάρχει κλιματική αλλαγή, χωρίς να υπάρχει τίποτα.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε, νομίζω, μόνο γι' αυτό, γιατί και έχει ένα ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, αλλά να επιστρέψουμε λίγο στην πολιτική του, ας πούμε. Δηλαδή, θα ήθελα, το υπενήχθηκες και πριν, να συγκρίνουμε λίγο τις δύο προεδρίες μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουμε στρογγυλά 10 χρόνια με πάυση ενδιάμεσα. 10 χρόνια Τραμπ. Δεν ακούγεται ωραίο, αλλά είναι αλήθεια. Οπότε θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο αν υπάρχουν κοινά στοιχεία και διαφορές στις δύο προεδρίες μεταξύ τους. Αν θεωρείς ότι όλο αυτό το project που ξεκινάει το 2016 είναι μια, έτσι, πορεία εκπλήρωσης μιας ατζέντας διαρκώς, ή αν βρίσκεις πισωγυρίσματα, αυτοσχεδιασμούς, αλλαγές? Τι κοινά και τι διαφορές δηλαδή έχει ο Τραμπ του 2016 από τον Τραμπ του 2026 πια?
1: Ναι. Νομίζω ότι μπορούμε να εντοπίσουμε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο θητείες. Μια πολύ σημαντική διαφορά στην πρώτη θητεία ήταν ότι ο Τραμπ δεν έλεγχε το σύνολο της κυβέρνησης. Δεν ήταν δηλαδή μια τραμπική αμιγώς διοίκηση. Υπήρχαν σημαντικές αντιστάσεις απέναντι στον Τραμπ και μέσα στην κυβέρνηση και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο επίσης τότε δεν ήταν ακόμα τραμπικό. Στη δεύτερη θητεία δεν υπάρχει αυτό. Έχουμε ξεκάθαρα μια τραμπική διακυβέρνηση ως προς τη σύνθεση της κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού. Παράλληλα, η επιρροή του Τραμπ και των οπαδών του είναι πολύ μεγαλύτερη μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Οι αντιστάσεις εκεί έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Είναι σαφές επίσης ότι στη δεύτερη θητεία υπάρχει μια ριζοσπαστικοποίηση της τραμπικής πολιτικής με την προσπάθεια μιας θεσμικής αναμόρφωσης και αναδιοργάνωσης του Αμερικάνικου κράτους μέσα από την κατάργηση φορέων και υπηρεσιών, για παράδειγμα. Υπάρχουν επίσης και κάποια στοιχεία συνέχεια. Σίγουρα, για παράδειγμα, στην πρώτη του θητεία ο Τραμπ είχε εστιάσει περισσότερο στον έλεγχο του Ανώτατου Δικαστηρίου με την ανάδειξη συντηρητικών δικαστών. Πράγμα που, αν κάποιος γνωρίζει έτσι, το νομικό πλαίσιο των ΗΠΑ και το πολιτικό τους πλαίσιο, αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική κληρονομιά. Μια κληρονομιά που θα τη βρούμε μπροστά μας και σε επόμενες δεκαετίες. Το Ανώτατο Δικαστήριο, λοιπόν, ήδη σε εκείνη την περίοδο είχε προβεί σε μείζονες αποφάσεις που ζητάμε μέχρι και σήμερα, όπως για τις αμβλώσεις, την οπλοκατοχή, την πολιτική των θετικών διακρίσεων. Σήμερα βλέπουμε στη δεύτερη θητεία ότι ο Τραμπ επιδεικνύει επίσης μια πολύ πιο επιθετική στάση σε σχέση με την πρώτη, απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους, απέναντι σε επικριτές, κατά των μέσων μαζικής επικοινωνίας, κάτι που δεν το έκανε με αυτόν τον τρόπο στην πρώτη του θητεία. Ένα σημαντικό γεγονός που επίσης αξίζει να τραβήξει την προσοχή μας είναι η στάση του για την εισβολή στο Καπιτόλιο με τις εκλογές του 2021. Φυσικά η απονομή χάριτος από τον πρόεδρο της εισβολής, έτσι, σε ανθρώπους δηλαδή που στην πραγματικότητα έκαναν ένα πραξικοματικό διάβημα. Ο ίδιος φαίνεται πλέον να διαθέτει πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην Προεδρία. Ενδιαφέρεται σήμερα, φαίνεται να ενδιαφέρεται για την κληρονομιά του, καθώς δεν έχει δυνατότητα επανεκλογής. Οπότε στην πρώτη θητεία μπορούμε να υποθέσουμε ότι είχε και μια τέτοια στρατηγική, προετοίμαζε καλύτερα την επανεκλογή του. Σήμερα επίσης φαίνεται να είναι καλύτερα προετοιμασμένος, λιγότερος αυτοσχεδιασμός σε σχέση με την πρώτη θητεία και μια πιο συστηματική, πιο συνεκτική ατζέντα. Στην πρώτη θητεία υπήρξαν πολύ αυτός.
2: Στο κόκκινο.
3: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην πλατεία Ελευθερία.

0: Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με ημαράκι που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε την εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον Άσκη, η ιστορία στο κόκκινο. Σήμερα τη μουσική διαλέγει ο Θανάσης Μίνας και στην οργάνωση παραγωγής είναι όπως πάντα η Ιωάννα Βόγλη και η Πολυνά Ιορδανίδου. Στη ρύθμιση των ήχων ο Γιάννος Ηλιάδης. Να πω ότι την ιστορία στο κόκκινο μπορείτε να την ακούτε μετά τη ραδιοφωνική μετάδοση βέβαια και στο Spotify και στην ιστοσελίδα των Άσκη όπου υπάρχουν όλοι οι σχετικοί σύνδεσμοι. Είμαι ο Χρήστος Τριανταφύλου και σήμερα συζητούμε με την επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τζένι Λαλιούτη, για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον τραμπισμό ως πολιτικό φαινόμενο, ως ιστορικό φαινόμενο, ως φαινόμενο της pop κουλτούρας. Έχει πολλές εκδοχές. Στο πρώτο μέρος, λοιπόν, συζητήσαμε για την πορεία και την περσόνα του Τραμπ. Θα ήθελα τώρα λίγο να ανοίξουμε την εικόνα σε κάπως ευρύτερα διακυβεύματα. Να κάνουμε ένα flashback ένα χρόνο πριν, πάνω κάτω, στην ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ για τη δεύτερη θητεία του. Να θυμηθούμε ότι την παράσταση έκλεψε ο διαβόητος Elon Musk τότε με κάτι που έμοιαζε, ήταν ερώτημα, ναζιστικός χαιρετισμός. Στην τελετή την ίδια επίσης φημίζω ότι παρέστησαν μερικοί από τους πλουσιότερους και επιδραστικότερους ανθρώπους του κόσμου. Κατά κύριο λόγο επιχειρηματίες των μίντια, της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, από τέτοιους χώρους κατά βάση. Και θέλω να αρχίσουμε αυτή την κουβέντα με το δεύτερο μέρος της με μια επισήμανση ότι πρόσφατα έπεσα πάνω σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από το Ίδρυμα Ρόζα Λουξεμβούργκ, όπου η κεντρική ιδέα είναι αυτό που ονομάζουν οι αρμόδιοι ερευνητές και ερευνήτριες ο αυταρχικός σωρός, λίγο άβολη η μετάφραση, The Authoritarian Stack είναι το πρωτότυπο, όπου ουσιαστικά περιγράφονται διάφορα δίκτυα ανθρώπων, εταιριών, ακολούθων, τα οποία ουσιαστικά σχετίζονται με το πώς οι τεχνοολιγάρχες, μπορούμε να μιλήσουμε για αυτόν τον όρο, να τον εξηγήσουμε καλύτερα, εισέρχονται πια στον πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας. Δεν είναι δηλαδή απλώς συνεργάτες του κράτους. Είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Νομίζω όμως ότι επειδή είμαστε και ιστορικοί και είναι αυτό το αντικείμενό μας, θα ήταν ενδιαφέρον να κουβεντιάσουμε λίγο πέρα από το ότι αυτό το φαινόμενο είναι όντως και ανησυχητικό και ενδιαφέρον. Δεν είμαι τόσο σίγουρος πόσο απολύτως πρωτότυπο είναι. Δηλαδή, όντας και πολύ αρμόδια για την αμερικανική ιστορία, νομίζω θα ήταν ενδιαφέρον να συζητήσουμε λίγο, να μας πεις

0: ποιες συνέχειες και ποιες τομές βλέπεις σε αυτό το φαινόμενο και σε συγγενή φαινόμενα στο πλαίσιο της αμερικανικής ιστορίας πια ευρύτερα. Mm-hmm. Η σχέση δηλαδή, τώρα να το πω χοντροκομμένα, του μεγάλου κεφαλαίου με, την κρατική, με τον πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον εδώ ότι αυτό ήταν και ένα σχόλιο που έκανε και ο απερχόμενος πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του. Μίλησε για ένα τεχνοβιομηχανικό σύμπλεγμα και κατήγγειλε έτσι μια ολιγαρχία που λέει αποκτά όλο ένα και περισσότερη εξουσία σήμερα και διαβρώνει τους θεσμούς των ΗΠΑ. Θύμισε με αυτή του την έκφραση έτσι την αντίστοιχη αποχαιρετιστήρια ομιλία του Eisenhower στις αρχές δεκαετίας του 60. Τότε που ο Eisenhower κατήγγειλε τη διαβρωτική επίδραση του στρατιωτικοβιομηχανικού κατεστημένου των ΗΠΑ με μια επίσης βαρισήμαντη τοποθέτηση. Σήμερα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στις ΗΠΑ, έτσι, αυτό που περιέγραψες, την γυτνίαση, τις προνομιακές σχέσεις ανάμεσα στο μεγάλο κεφάλαιο και ένα συγκεκριμένο κομμάτι του ειδικότερα με το πολιτικό σύστημα, κάνουν ορισμένους να μιλούν στις ΗΠΑ ορισμένους ιστορικούς να επαναφέρουν τον όρο «η επίχρηση εποχή», «the Gilded Age», και να μιλούν για τη δεύτερη επίχρηση εποχή. Η επίχρηση εποχή αναφέρεται τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, που ήταν μια περίοδος σημαντικής οικονομικής ανάπτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια περίοδος όμως που χαρακτηρίστηκε από μια τεράστια εισόρεση πλούτου και πολιτικής επιρροής στα χέρια της τότε οικονομικής ελίτ. Χαρακτηρίστηκε επίσης από την κυριαρχία των τραστ και των πολύ μεγάλων μονοπωλίων. Ήταν λοιπόν η υπερβολική ισχύς εκείνης της τότε ολιγαρχίας που οδήγησε έναν άλλον Αμερικανό πρόεδρο, τον Θεόντορ Ρούσβελτ, έναν άνθρωπο συντηρητικών καταβολών, ο οποίος όμως έφερε μια σειρά μεγάλων μεταρρυθμίσεων στην αμερικάνικη πολιτική. Τον οδήγησε λοιπόν σε μια σύγκρουση με τους εκπροσώπους της τότε οικονομικής ολιγαρχίας, καθώς και στην προώθηση μιας πολύ αποφασιστικής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας που περιόρισε ακριβώς αυτή την ισχύ του μεγάλου κεφαλαίου. Και για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, ο Θεόντορ Ρούσβελτ δεν ήταν αντικαπιταλιστής σε καμία περίπτωση, δεν ήταν κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ή του κεφαλαίου τέτοιου, αλλά θεωρούσε αναγκαία τη ρύθμιση. Θεωρούσε αναγκαίο το αμερικάνικο κράτος, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, να έχει ένα ρόλο παρεμβατικό όταν αυτό χρειάζεται, προκειμένου να ρυθμίσει τις σχέσεις μεταξύ κεφαλαίου και κοινωνίας. Και εφάρμοσε μια πολύ συστηματική πολιτική σε αυτό το πλαίσιο. Υπήρξε μνημειώδης η σύγκρουση του Ρούσβελτ με τον τότε τεράστιο μονοπόλιο, τη Standard Oil και την οικογένεια Rockefeller. Σήμερα λοιπόν κάποιοι βλέπουν την αναβίωση εκείνης της εποχής, δηλαδή πριν το Αμερικάνικο κράτος αποφασίσει να θέσει όρια στην ισχύ της οικονομικής ολιγαρχίας. Αλλά για να μην μείνουμε μόνο στην περίπτωση Τραμπ, που βλέπουμε έτσι τις προνομιακές σχέσεις που έχει η προεδρία Τραμπ με την οικονομική ολιγαρχία, θα πρέπει να αναδείξουμε νομίζω ένα σημαντικό θεσμικό ορόσημο σε αυτή την αυξανόμενη πολιτική επιρροή του μεγάλου κεφαλαίου, που ήταν μια απόφαση του 2010. Μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, μια αμφιλεγόμενη απόφαση και οριακή, που στο όνομα της ελευθερίας του λόγου κατήργησε μια σειρά από περιορισμούς στη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατιών. Περιορισμούς στη χρηματοδότηση από ιδιωτικές οργανώσεις, από ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις. Μια απόφαση που ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπαράκ Ομπάμα, είχε επικρίνει σφόδρα, λέγοντας ότι θα έχει μόνο αρνητικές συνέπειες για την ποιότητα της Αμερικάνικης Δημοκρατίας. Σήμερα, έτσι, που βρισκόμαστε περισσότερα από 10 χρόνια μετά από αυτή την ιστορική, θεωρώ, απόφαση, βλέπουμε ότι έχει επιδράσει καθοριστικά στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος, έχει εκτοξεύσει τις δαπάνες των προεκλογικών εκστρατιών και έχει εκτοξεύσει και το χρήμα που διακινείται στο πλαίσιό τους. Με αυτόν τον τρόπο έχουν ισχυροποιηθεί πάρα πολύ οι ιδιωτικές οργανώσεις, τα διάφορα είδους λόμπι και προφανώς η οικονομική ολιγαρχία, λόγω ακριβώς της απουσίας σημαντικών περιορισμών στην οικονομική επίδραση στο πολιτικό σύστημα.
0: Νομίζω θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα πιο συγκεκριμένου, διότι θέλω τώρα να κωδικοποιήσουμε λίγο κάπως και να αναπτύξουμε ενδεχομένως κάποια σημεία που αναφέρεις σε ένα πολύ ωραίο άρθρο που έγραψες πρόσφατα στο Βήμα. Εκεί εστιάζεις σε τρεις μετασχηματισμούς ουσιαστικά της μεταψυχροπολεμικής εποχής, οι οποίοι νομίζω ότι κολλάνε πάρα πολύ στην κουβέντα που κάνουμε σήμερα, γιατί και εξηγούν και πλαισιώνουν αυτό που ονομάζουμε τραμπισμός, τέλος πάντων. Οπότε θέλω να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί το καθένα έχει πάρα πολύ ζουμί, θεωρώ. Ο πρώτος άξονας που διατυπώνεις είναι, έτσι όπως το λες πολύ ωραία, ότι η πολιτική αφυδατώθηκε από το συναισθηματικό της περιεχόμενο. Μια εξαιρετική διατύπωση, νομίζω. Και θα ήθελα να μας εξηγήσεις πρώτα απ' όλα τι εννοείς αφυδάτωση και να μας πεις πώς ο τραμπισμός θέλει να φέρει την ενυδάτωση.
1: Mm-hmm. Ναι, νομίζω ότι αυτή η διαδικασία, έτσι, αυτή η αφυδάτωση είναι το αποτέλεσμα μιας διεργασίας που νομίζω έχει τις αφετηρίες της στο τέλος του ψυχρού πολέμου, στο τέλος των ιδεολογιών ειδικότερα, υπό την έννοια ότι εδραίωσε την πεποίθηση ότι η ιδεολογία, σαν μια ξεκάθαρη αναφορά του πολιτικού λόγου, θα έπρεπε να εκλείψει γιατί πλέον ήταν άτοπη. Στη θέση της αυτό που προτάχθηκε ήταν μια τεχνοκρατική περισσότερο αντίληψη του πολιτικού λόγου, αυτό που καμιά φορά και στα ελληνικά λέγαμε ως ξύλινος λόγος. Παράλληλα όμως με αυτό είχαμε και την επικράτηση συνολικά μιας οικονομίστικης λογικής, την ανάδυση επίσης μιας ελίτ στα κέντρα λήψης αποφάσεων, μια ελίτ που διέθετε με ένα σημαντικό πολιτισμικό κεφάλαιο, είχε συχνά κοσμοπολίτικη συγκρότηση, αλλά δεν κατόρθωνε να αγιωθεί και να συνδεθεί με τον κόσμο της εργασίας και με την εμπειρία της καθημερινότητας των πολιτών. Το αποτέλεσμα ήταν ότι σε αρκετές περιπτώσεις φαινόταν σαν το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού συστήματος να μην μπορεί να μιλήσει στο όνομα μιας δικαιότερης κοινωνίας ή στο όνομα της προοπτικής μιας βαθιάς αλλαγής. Ένας δηλαδή πολιτικός λόγος που δεν κατόρθωνε να υποδεχθεί επαρκώς το πρόβλημα της κοινωνικής ανισότητας, της ανασφάλειας ή τις ματαιωμένες προσδοκίες για το μέλλον ανεξάρτητα από την προέλευση αυτή της ματέωσης. Πολύ συχνά λοιπόν βλέπουμε να επικρατεί ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο δεν κατόρθωνε να μιλήσει πιστικά για το εμείς, να παρουσιάσει δηλαδή την πολιτική όχι μόνο σε ένα τεχνικό σχέδιο που είναι περίπου αυτονόητη η εκτέλεσή του, αλλά αντιληφθεί ότι η πολιτική είναι δεσμοί, ότι είναι ταυτότητες, ότι είναι ταυτίσεις που χτίζονται στο πλαίσιο και ιδεολογικών πεποιθήσεων και συναισθηματικών δεσμών. Εκεί λοιπόν έρχονται περιπτώσεις όπως αυτή είναι του Ντόναλντ Τραμπ που εργαλειοποιεί αυτό το κενό στις διαδικασίες ταύτισης που μπορεί να παράξει ο πολιτικός λόγος και το καλύπτει εργαλειοποιώντας την οργή, τη μνησικακία και την ματέωση. Μπορούμε να το δούμε και μέσα από παραδείγματα. Έτσι, στην πρώτη του θητεία, στην προεκλογική περίοδο, ο Τραμπ έλεγε «Είμαι ο βασιλιάς του χρέους». Εγώ λατρεύω το χρέος, έτσι. Χτίζοντας έτσι μια αλληλεγγύη, ένα είδος συνενοχής επίσης, με κομμάτια της λευκής, εργατικής και μεσαίας τάξης, που θεωρούσαν ότι πλήττονται οικονομικά, ότι είναι χρεωμένοι, ότι δυσκολεύονται να διατηρήσουν έναν τρόπο ζωής και νιώθαν γι' αυτό ντροπή. Απέναντι λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που νιώθουν ότι βρίσκονται σε αυτή τη δυσμενή κατάσταση, ότι κανείς δεν τους ακούει, ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται, έρχεται ένας υποψήφιος πρόεδρος και ένα δημοφιλές πρόσωπο από την μαζική κουλτούρα, όπως είπαμε προηγουμένως, και τους λέει: Είμαι σαν και εσάς. Εγώ λατρεύω το χρέος. Είμαι ο βασιλιάς του χρέους. Μπορούμε μαζί λοιπόν να τον νικήσουμε. Τι άλλο έλεγε, έχτιζε ένα αφήγημα στο οποίο η Αμερική ήταν μονίμως σε παρακμή. Η Αμερική έχανε πράγματα, η Αμερική έφθινε. Έλεγε δηλαδή ρητά, χάνουμε από την Κίνα, χάνουμε από το Μεξικό, χάνουμε από τη Ρωσία, από το Ιράν, από τη Σαουδική Αραβία, αλλά εγώ είμαι νικητής. Όμως εγώ είμαι νικητής, έτσι. Γιατί αυτό κάνω όλη μου τη ζωή, νικάω. Οπότε αυτός εμφανιζόταν ως ο σωτήρας, εκείνος που αδιαφυσβήτητα μπορούσε να σταματήσει την παρακμή. Τόσο πριν όσο και μετά την εκλογή του, μπορούμε να θυμηθούμε την ομιλία της ορκομοσίας του 2017, έλεγε ότι εμείς αυτό έχουμε καταφέρει τελικά να κάνουμε μέσα από την παγκοσμιοποίηση είναι να κάνουμε άλλες χώρες πλούσιες. Ενώ η δική μας δύναμη, ο δικός μας πλούτος εξαφανίζονται. Ο πλούτος της μεσαίας τάξης μας, λέει, αποσπάται από τα σπίτια της και στη συνέχεια αναδιανέμεται σε όλο τον άλλο κόσμο εκτός από εμάς. Στην αφήγησή του λοιπόν, το αμερικάνικο όνειρο ήταν κάτι που πλέον ήταν νεκρό. Κάτι που ναι μεν ήταν πολύ σημαντικό, αλλά πλέον ήταν νεκρό και ο ίδιος ήταν ο μόνος που μπορούσε να το αναβιώσει. Άρα έχτιζε διαρκώς ανάμεσα σε αυτή τη γλώσσα της απώλειας, της παρακμής και την υπόσχεση της ανάστασης, έτσι, της αναβίωσης αυτού του μυθικού παρελθόντος. Και οι φράσεις που χρησιμοποιούσε ήταν πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένες. Μπορούμε να θυμηθούμε εδώ τον τίτλο ενός άλλου του βιβλίου, έχει γράψει και πολλά, είτε μόνος είτε μαζί με άλλους, το οποίο ήταν ο τίτλος, έλεγε κυριολεκτικά Crippled America, έτσι, μια ακροτηριασμένη Αμερική, μια Αμερική σε παράλυση, καθόλου προφανώς politically correct όρος, και αυτήν ακριβώς την Αμερική που σας λέω ότι έχει γονατίσει, έτσι, που είναι διαλυμένη, εγώ θα την ξανακάνω σπουδαία.
0: Και το again εδώ πέρα στην άκρη, στο τέλος του συνθήματος είναι νομίζω πολύ έξυπνο από άποψη επικοινωνιακής στρατηγικής. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να νομίζω να κρατήσουμε από αυτόν τον πρώτο άξονα είναι να ξεφύγουμε λίγο από το δίπολο της σωστής ορθολογικής πολιτικής και της λάθος ανορθολογικής πολιτικής. Βλέπουμε ότι όλη αυτή η ιδέα των προηγούμενων δεκαετιών, του τέλους της ιστορίας, όλα αυτά που μας εξήγησε πολύ ωραία, βλέπουμε ότι αυτό το ψευδές δίπολο ορθολογισμού, ανορθολογισμού, έτσι τόσο απόλυτα με τέτοιους όρους, δεν πολύ βγάζει νόημα και δεν έχει και καλά πολιτικά αποτελέσματα τελικά. Και αυτό συνδέεται πάρα πολύ με το δεύτερο άξονα που θέτεις, που είναι ο κατακρεματισμός των media και η κυριαρχία του πολυδιαφημισμένου πια φαινομένου που λέγεται echo chamber, θάλαμος αντίχης ελληνικά. Θέλω να μας πεις λοιπόν λίγο, να μας εξηγήσεις με ποιους μηχανισμούς λειτουργεί ο τραμπισμός κατά κύριο λόγο στα social media, με τη λογική ότι ένα μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή με την ευρεία έννοια του όρου είναι ότι αυτό που ονομάζαμε παλαιότερα αλήθεια έχει σχετικοποιηθεί πάρα πολύ, χωρίς να λέμε φυσικά ότι είναι η πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία που εμφανίζονται fake news κλπ. Αλλά αυτή τη στιγμή όντως και σε ανθρωπολογικό επίπεδο νομίζω η συζήτηση περί αλήθειας είναι αρκετά ποιοτικά διαφορετική από προηγούμενες περιστάσεις.
1: Ούτως ή άλλως, ακόμα και στην, πηγαίναμε στη χρυσή περίοδο της μαζικής επικοινωνίας, έτσι, στην κυριαρχία των εφημερίδων ή στην κυριαρχία της τηλεόρασης, θα ξέραμε και πάλι από τις σπουδές επικοινωνίας, από την έρευνα στο πεδίο, ότι δεν υπάρχει μία και ομοιόμορφη επίδραση στο μέσο μαζικής επικοινωνίας, δεν υπάρχει ένα και ενιαίο κοινό, ότι πάντοτε η έκθεσή μας στη μαζική επικοινωνία είναι επιλεκτική. Επιλεκτική είναι η πρόσληψη του περιεχομένου του, επιλεκτική είναι η συγκράτηση. Αλλά πλέον αυτή η επιλεκτικότητα μέσα από τον κατακερματισμό των μέσων επικοινωνίας και μέσα από την εμφάνιση στο social media έχει πάει σε ένα τελείως άλλο επίπεδο. Και θα πρέπει να επισημάνουμε επίσης και κάποια δομικά χαρακτηριστικά που έχουν τα social media και οι μεγάλες πλατφόρμες, που είναι μια αδιαφάνεια στη λειτουργία τους, μια δομική αδιαφάνεια, μια έλλειψη λογοδοσίας ή για κάποιο κώδικα δεοντολογίας. Το είδαμε αυτό και σε πολύκροτες υποθέσεις, πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες, σαν προβληματισμό για τη λειτουργία του Facebook ή άλλων μέσων. Επίσης, η αρχιτεκτονική τους, ο περίφημος αλγόριθμος, έτσι όπως λέμε, φαίνεται ότι ευνοεί και ενισχύει την ορατότητα ακραίων θέσεων. Αυτές τροφοδοτεί, ενισχύει τη δική τους ορατότητα. Και επειδή συζητάμε συχνά έτσι για το φαινόμενο των echo chambers, των θαλάμων αντίχης, αν μπορούμε να το πούμε στα ελληνικά, έτσι, δηλαδή την μεγέθυνση και την διαρκή ανακύκλωση των ίδιων απόψεων μια συγκεκριμένη ομάδα. Η αντίστροφη όψη, δηλαδή αν το δούμε αντίστροφα τα echo chambers, θα πρέπει να θυμηθούμε την Νόιμαν και τη σπυροειδή γραμμή της σιωπής. Όταν στο πλαίσιο, ας πούμε, της παραδοσιακής μαζικής επικοινωνίας, θα το πω έτσι, και μιας πιο ενιαίας δημόσιας σφαίρας, υπήρχε η προσδοκία, υπήρχε η τάση ένα μέρος των ακραίων απόψεων να μένει στο περιθώριο. Ένα μέρος των ακραίων απόψεων να οδηγείται σε μια μορφή αυτολογοκρισίας από το φόβο της κοινωνικής απομόνωσης. Ακριβώς επειδή υπήρχε μια διάχυτη πρόσληψη ότι κάτι είναι κοινωνικά αποδεκτό και κάτι άλλο δεν είναι. Σήμερα με τον τρόπο που λειτουργούν τα social media αλλά και το πεδίο της επικοινωνίας συνολικά, αυτό δεν ισχύει. Έχει χαθεί αυτή η δυνατότητα, αν θέλετε, της περιθωριοποίησης μια ακραία άποψη, η οποία μπορεί τώρα να πλέον να βρίσκει τους διάβλους, να βρίσκει εκείνες τις κοινότητες, εκείνες τις οδούς που μεγεθύνουν στην πραγματικότητα το αποτύπωμά της. Και αυτή η αίσθηση της σιωπηλής ελευθερίας ότι μέσα από τα social media μπορεί ο άλλος να εκφραστεί χωρίς αναγκαστικά να εκτεθεί. Και όπως είπες, όλο αυτό γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο σαν φαινόμενο στον κόσμο της μεταλήθειας. Ακόμα και αν πούμε ότι δεν είναι μια ιστορικά καινοφανή συνθήκη, και δεν είναι, έτσι. Ωστόσο, βιώνουμε μια εξαιρετικά σύνθετη πραγματικότητα, γιατί τα διάφορα συστήματα αυθεντίας που υπήρχαν παλιά, έτσι, της μιας της άλλης μορφής, ατομικά, συλλογικά, φαίνονται σήμερα ανεπαρκή στο να δώσουν τα εργαλεία ή να φτιάξουν μονοπάτια στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν πολλοί μελετητές λένε ότι ζούμε στην πραγματικότητα σε ένα κενό αλήθειας. Σε αυτό το κενό αλήθειας επίσης διακινούνται κατά κόρον ψευδείς ειδήσεις, που τώρα και με την εμφάνιση του AI είναι πολύ πιο δύσκολο στον καθέναν από εμάς να φιλτράρει τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι. Ακόμα και αν πούμε ότι η ανθρωπότητα ιστορικά είχε και στο παρελθόν αντιμετωπίσει πολλές φορές αυτή την πρόκληση. Σήμερα λοιπόν δεν είναι ότι οι προτάσεις, έτσι, οι πολιτικές τοποθετήσεις, ο πολιτικός λόγος δεν έχει τιμή αληθείας, εξακολουθεί να έχει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό είναι αδιάφορο. Δεν έχει κανένα, πολύ συχνά δεν έχει κανένα πολιτικό αποτέλεσμα η διάψευση μιας πρότασης. Μπορεί λοιπόν κάτι να μην είναι αληθές γνωστικά, αλλά να αποδειχθεί ότι έχει ένα συναισθηματικό βάρος, μια συναισθηματική ένταση που το κάνει αληθές για ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος, για ένα κομμάτι της κοινωνίας. Θα πάω σε ένα ακραίο παράδειγμα, ένα ακραίο και αρκετά ενοχλητικό παράδειγμα από την πρόσφατη προεκλογική εκστρατεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στο πλαίσιο της, σε ένα ξεκάθαρα ρατσιστικό στιγμιότυπο, ο Τραμπ υποστήριξε για μια μεταναστευτική ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα για τους μετανάστες από την Αϊτή, στο Springfield του Οχάιο. Είπε λοιπόν εκεί ότι οι άνθρωποι αυτοί τρώνε τα σκυλιά. Τρώνε τα σκυλιά και τις γάτες του γειτόνα τους. Και ότι αυτό το ξέρουν όλοι, τρώνε τα κατακίδια ζώα του γειτονά τους. Και ότι αυτό συμβαίνει τώρα στη χώρα μας και είναι μια ντροπή που συμβαίνει. Ωραία. Τώρα, αυτή είναι προφανώς μια ψευδής δήλωση, όχι μόνο για μας. Θέλω να πω ότι είναι μια δήλωση που επίσης εύκολα μπορεί να διαψευστεί και να είναι κατανοητό ότι είναι ψεύτικη ακόμα και στο ακροατήριο του Τραμπ. Γιατί το λέει λοιπόν? Γιατί κάνει κάτι στην πραγματικότητα. Γιατί αυτή τη δήλωση μπορούν να την αισθανθούν ως αληθινή οπαδή του. Γιατί τους δικαιώνει για τα αισθήματα μίσους και οργής που μπορούν να τρέχουν για μετανάστες. Και τους επιτρέπει αυτό να το νιώσουν νομιμοποιημένα, θα πω τη λέξη εισαγωγικά.
0: Και εδώ για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτό το, το ζήτημα, θέλω λίγο να, σε όποιον ή όποια δεν το ξέρει ενδεχομένως, να θυμίσουμε ή να πούμε ότι ο Τραμπ λειτουργεί κιόλας με την πλέον ακραία εκδοχή αυτού του φαινομένου, διότι όλα αυτά τα πράγματα τα γράφει ουσιαστικά σε ένα, ποιος είναι ο ενικός, social media, social medium, το οποίο ουσιαστικά είναι δικό του, το Truth Social το περίφημο. Ο Τραμπ κατά βάση δηλαδή δεν ενημερώνει το κοινό του μέσω του Facebook ή του Instagram ή του X, πρώην Twitter κλπ. Μάλιστα θυμίζω ότι είχε φάει και ένα μπαν από το Twitter παλαιότερα. Ο άνθρωπος αυτός έχει κατασκευάσει κυριολεκτικά μια ιδιωτική δημόσια σφαίρα στην πραγματικότητα, η οποία όμως έχει απεύθυνση σε δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, και κάποιος μπαίνοντας στο Truth Social και βλέποντας το προφίλ του Τραμπ μπορεί να παίξει κάθε μέρα το παιχνίδι αν αυτό που λέει είναι αλήθεια, αν έχει το οποιοδήποτε ψήγμα πραγματικότητας, αν τα screenshot που κυκλοφορούν από δηλώσεις του Τραμπ είναι όντως πράγματα που έχει πει, είναι ένας διαρκής τροχός της τύχης που μπορούμε να κάνουμε αυτός κάθε μέρα. Το έχει πάει δηλαδή στο ακρότατο του όριο το φαινόμενο του, ότι όντως ποτέ δεν υπήρχε μία ενιαία αδιέρατη δημόσια σφαίρα, αλλά εδώ πέρα έχουμε την πιο ακραία περίπτωση αυτού του
1: πράγματος.
0: Γιατί
1: μπορώ να έχω μια πλήρως ιδιωτική δημόσια σφαίρα. Άθλια ελληνικά αυτό που είπα, τέλος πάντων. Ναι, και ξαναφέρνει και τη συζήτηση για κάτι που παλιότερα μπορεί να θεωρείται ξεπερασμένο στην σχετική βιβλιογραφία. Αυτό που θα λέμε πολιτική οικονομία των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Ωραία, υπάρχει και μια πολιτική οικονομία των social media που πρέπει κανείς να δει.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες, γιατί στην μεταψυχροπολεμική εποχή του τέλους της ιστορίας και της άνετης έτσι, φιλελεύθερης δημοκρατίας κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα είχαν αρχίσει να φαντάζουν λίγο πασαίο, όπως είπες τώρα. Και τώρα επανέρχονται λίγο τα ζητήματα παραγωγής, κατανάλωσης, συγκρότηση της επικοινωνίας, αλλά με όρους πια όντως πολιτικής οικονομίας. Και αυτό μας φέρνει και στον τρίτο άξονα του άρθρου σου, νομίζω, που είναι και πιο ζωφερός μάλλον. Ότι έχουμε στην πραγματικότητα ένα φαινόμενο σπυροειδές, δηλαδή η ίδια η ανάπτυξη του αυταρχισμού και του τραμπισμού εν προκειμένου, με την ίδια της την ύπαρξη, ενισχύει άλλα ανάλογα πράγματα να εμφανιστούν. Και πάνω σε αυτό θέλω να ξαναφέρω λίγο την κουβέντα στις συντεχνικές μας ανησυχίες των ιστορικών. Έχουμε αλλεργία στις ιστορικές αναλογίες, όποιος και όποια ακούει αυτήν εκπομπή το ξέρει, αλλά είναι μια περίπτωση που νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να κουβεντιάσουμε, αν όλες αυτές οι συγκρίσεις και οι αναλογίες που γίνονται με το Μεσοπόλεμο κυρίως έχουν κάποια, όχι κάποια βάση τόσο πολύ, κάποια αξία.
1: Ναι. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πολύ για την προσεκτική ανάγνωση του άρθρου μου. Όντως, στο σημείο αυτό που έλεγα, ότι είναι καταρχήν το γεγονός ότι μπόρεσε να υπάρξει αυτό το φαινόμενο και να βρίσκεται στην κεντρική πολιτική σκηνή και τελικά στην πολιτική εξουσία, δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο και του δίνει πλέον άλλη δυναμική. Όταν το έγραφα, στην πραγματικότητα είχα στο μυαλό μου έτσι αυτή την άρρητη αναλογία με το Μεσοπόλεμο, την οποία δεν θα μπορούσα να γράψω έτσι επισήμως, γιατί θα έλεγα και εγώ στον εαυτό μου, μα είναι λάθος κτλ. Αλλά αυτό σκεφτόμουν, ότι τόσο ο Χίτλερ όσο και ο Μουσολίνι ανέρχονται στην εξουσία και θεωρούνται στην αρχή από ελέγξιμη έως γραφική από τους ίδιους τους ανθρώπους, από τους κύκλους που τους έδωσαν την στήριξη. Και στη συνέχεια φάνηκε ότι το ίδιο το φαινόμενο είχε μια τελείως άλλη δυναμική, ακριβώς επειδή μπόρεσε να έχει πρόσβαση στο κράτος και σταμάτησε να είναι περιθωριακό, γραφικό ή ακίνδυνο. Προφανώς επικίνδυνο ήταν και πριν από αυτό, αλλά θέλω να πω το έδειξε. Η πρόσβαση στο κράτος είναι με τελείως άλλη δυναμική και νομίζω το βλέπουμε ξεκάθαρα και στον τραπισμό. Οπότε πριν 3-4 χρόνια θα ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτική στο δημοσίως να χρησιμοποιήσω κάποια τέτοια αναλογία και ιδιαίτερα την αναλογία του φασισμού. Σήμερα είμαι λιγότερο διστακτική ομολογώ και δεν ξέρω αν αυτό είναι δικό μου πρόβλημα ή της συγκυρίας. Και τώρα βλέπουμε ανθρώπους έτσι από διάφορες οπτικές γωνίες να συζητάνε για το αν υπάρχουν φασιστικά στοιχεία στον τραμπισμό, αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιον άλλο όρο, όπως νεοφασισμός, ή αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ιστορικές αναλογίες, ή αν έχει νόημα να διευρύνουμε την έννοια. Τώρα, τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτή την συζήτηση για τις ομοιότητες ή τις αναλογίες με το Μεσοπόλεμο και τον φασισμό? Θα έλεγα μια σημαντική διάσταση μπορούμε να δούμε είναι το συναισθηματικό και ψυχολογικό υπόβαθρο των φασιστικών ρευμάτων, τόσο ιστορικά όσο και συγχρονικά. Διάβασα μάλιστα πρόσφατα έναν όρο που μου άρεσε πάρα πολύ σε ένα βιβλίο που μεταφράστηκε πρόσφατα στα ελληνικά, «Διάλογοι περί βίας» λεγόταν, και εκεί ένας από τους συγγραφείς χρησιμοποιεί τον όρο «επιθυμία για φασισμό» σε σχέση με τα σημερινά φαινόμενα και το βρήκα πολύ ωραία διατύπωση. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να δούμε μια επιθυμία για φασισμό στο κίνημα του Μάγκα ή σε αυτούς που εισέβαλαν στο Καπιτάλιο το 1921. Και είναι αυτή ακριβώς η κουλτούρα που φέρνει πια στο προσκήνιο ο Τραμπ και όχι σε κάποια πλέον μικρή γωνίτσα της δημόσιας σφαίρας, αλλά στο προσκήνιο που ξαναφέρνει δηλαδή το ρατσισμό, την ξενοφοβία, την επιθετική αρενοπότητα, έτσι θα το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση, το σεξισμό. Τώρα, μια σημαντική παρατήρηση που εγώ θα έκανα για αυτήν την αναλογία είναι η σχέση μεταξύ φασισμού και βίας. Στο φασισμό ξέρουμε ότι η βία δεν είναι ποτέ απλά το μέσο για ένα σκοπό, είναι η ίδια αυτός ο σκοπός.

0: κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιττή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Περιττή, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
3: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο κόκκινο, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Σπύρο Παπακώστα στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Και διανύουμε ημέρες συναντήσεων, αλλά και μη συναντήσεων. Φερρυπίν, ο Πρωθυπουργός δεν συναντήθηκε με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, όπως διατείνονταν κάποιες αναλυθείς πληροφορίες, οι οποίες μάλλον σκοπίμως διοχετεύονταν προκειμένου να δοθεί εντύπωση μιας γαλάζιας πανστρατιάς. Δείχνει όμως ο κύριος Μητσοτάκης να συναντιέται, έστω και καθυστερημένα, με μία πλευρά της δυσάρεστης για τον ίδιο πραγματικότητας, όταν αναγνωρίζει πως το αποτέλεσμα των επικείμενων εκλογών μπορεί να θέσει ζήτημα παραίτησής του. Την προσεχή Τρίτη θα συναντηθούν και θα κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα φοιτητές της Αθήνας, διεκδικώντας έτσι τη λήψη μέτρων για να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης. Και ήδη από χθες στην πλατεία Κουμουρδούρου συναντώνται προοδευτικοί πολίτες και εκπρόσωποι προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, το οποίο βεβαίως συνεχίζεται και σήμερα. Θα μας ενημερώσει τώρα για το φεστιβάλ ο συνάδελφος Αντώνης Ριγόπουλος, ο οποίος στη συνέχεια θα μας πει και για τα της τρέχουσας δραστηριότητας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, για πες μας πώς κιλά. Πώς κύλησε χθες το φεστιβάλ, γιατί σήμερα οι δραστηριότητες δεν έχουν αρχίσει ακόμη, έτσι δεν είναι?
1: Σήμερα στις 7 περιμένουμε, είναι το νέο ραντεβού για το φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής. Αυτό που μένει όμως από τη χθεσινή ημέρα, νομίζω πως όσοι ήμασταν εκεί το διαπιστώσαμε και από τους φίλους ακροατές, πολίτες που ήρθαν, και υπήρχε έτσι μια πολύ ωραία διάθεση αισιοδοξίας, θα έλεγα. Νομίζω αυτό είναι το βασικό, η βασική αίσθηση που μένει. Όμως υπήρχε και πολιτικό ενδιαφέρον, αρκετό θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, επειδή υπήρχε το πολιτικό τραπέζι για το κράτος δικαίου, στο οποίο μεταξύ άλλων συμμετείχαν και ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς, αλλά εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και ο Λευτέρης Καρχημάκης, ο επικεφαλής της ομάδας προγράμματος, και η Σιάννα Γνωστοπούλου από την Νέα Αριστερά και ο Χρήστος Πίρτζης, ο πρώην υπουργός. Βγήκανε αρκετές ειδήσεις, θα έλεγα, γιατί όλοι μίλησαν για την ανάγκη να υπάρξει διάλογος μεταξύ των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Ο κύριος Καρχημάκης ζήτησε μάλιστα από το ΠΑΣΟΚ να συμφωνήσουμε σε τι διαφωνούμε και σε τι όμως χτυπάμε μαζί, σε ποια πεδία τα σφυριά μας πρέπει να χτυπάνε μαζί. Δεν μπορούμε, όπως είπε, να μην χτυπάμε μαζί στο αντιφασιστικό κίνημα, τώρα που οι Ναζί σηκώνουν κεφάλι. Μίλησε επίσης για πεδία δράσης, όπως είπαμε, το αντιφασιστικό κίνημα, την υπεράσπιση του κράτους δικαίου και την αντιπαράθεση με την κυβερνητική πολιτική, την οποία χαρακτήρισε ταξική, και υπ' αυτή την έννοια θα έπρεπε να υπάρχει μια συνολική απάντηση. Η κυρία Αναγνωστοπούλη ζήτησε να φύγουμε από την αυταρέσκεια του ο καθένας μόνος του, και τόνισε βέβαια και το πόσο οικία ένιωθε στο φεστιβάλ της Αυγής, καθώς και εκείνη έχει περάσει μέσα από την Αυγή. Το χαρακτήρισε το σπίτι της, δίπλα στο οποίο έμαθε και να σκέφτεται και να γράφει, δίπλα σε προσωπικότητες όπως ο Άγγελος Ελεφάντης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και από την πλευρά του ο κύριος Πίρτζης, ο οποίος με τρεις λέξεις, νομίζω, είπε αρκετά πράγματα, όπως έτσι ξεκίνησε την ομιλία του, είπε: χαθήκαμε και δεν πρέπει. Ο κύριος Σπίρτζης έλαβε βέβαια το χειροκρότημα του κόσμου, με τη φράση αυτή να μπορεί να ερμηνευθεί και ως ένα μέρος αυτοκριτικής, ένα μέρος κριτικής, νομίζω έχει μια πολιτική αξία. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μόνο τα πρόσωπα που βρέθηκαν εκεί ως συμμετέχοντες στο πάνελ, γιατί είχαμε και ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν για να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ, να λάβουν μέρος δηλαδή στο φεστιβάλ. Συγκεκριμένα ήταν ο πρώην καθηγητής και πρώην υπουργός, ο κ. Αριστείδης Μπαλτάς, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και είχε πάει στο εγχείρημα της ΝΕΑΡ. Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης, ο οποίος και αυτός είχε εντεχθεί στη Νέα Αριστερά. Το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, ο κ. Νίκος Μανιός, ο οποίος γενικότερα έχει εκδηλώσει τη στήριξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θανάσης Οικονόμου, ο οποίος είχε ενταχθεί στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη, από το οποίο στη συνέχεια διαγράφηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους. Οπότε προκύπτει, νομίζω, από όλα αυτά μία αίσθηση ότι...
0: Είδαμε πολύ κόσμο και τον Παύλο Κλαβδιανό. Είδαμε πολλούς μαχητές αριστεράς. Ναι,
1: βέβαια. Που συμμετείχε και στο πάνελ για το κράτος δικαίου. Σήμερα να πούμε ότι έχουμε το πάνελ για τη στέγαση, στο οποίο έτσι συγκεντρώνει και το ενδιαφέρον το γεγονός ότι θα είναι παρόν και θα μιλήσει ο κύριος Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Να μην ξεχάσουμε πως η γιορτή, το φεστιβάλ που εξελίσσεται, Έχει και καλλιτεχνικό σκέλος, υπάρχει και ψυχαγωγία, υπάρχει και διασκέδαση, δεν υπάρχουν μόνο συζητήσεις. Σήμερα έχουμε stand-up comedy
1: με τον, γεγονός είναι ούτως ή άλλως,
0: βέβαια, με τον Πάρη Ρούπο, υπάρχουν συναυλίες, έχουν προγραμματίσει συναυλίες με τον Σπύρο Γραμμένο και την Δημήτρη Μητσοτάκη. Μάλιστα.
1: Έχουμε... για τη Διάννη.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Προσθέσουμε.
0: Έχουμε κάτι αυτή την περίοδο σε ό,τι αφορά προγραμματισμούς του ΣΥΡΙΖΑ, δραστηριότητες του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Νομίζω πως το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ερχόμενη Τετάρτη, οπότε και λίγοι το λεγόμενο τελεσίγραφο που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, επισήμως πια, προς τους βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα το τελευταίο διάστημα και έχουν παρακρατήσει ουσιαστικά τις έδρες, με σκοπό να πάνε, όπως έχουν ήδη δηλώσει, στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει ένα τελεσίγραφο να παραδώσουν τις έδρες μέχρι και την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, οπότε είναι και η εβδομαδιαία ενημέρωση των συντακτών που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε αναμένουμε, εφόσον δεν έχει αλλάξει η στάση των βουλευτών αυτών, θα δούμε αν θα γίνει. Δηλαδή, αν δεν έχει αλλάξει η στάση των βουλευτών, θα δούμε κάποιες κινήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι θα υπενθυμίσουν με κάποιο τρόπο, πιθανόν και με κάποιο βίντεο, δηλώσεις τους σε σχέση με τις αποχωρήσεις προηγούμενων βουλευτών. Πώς δηλαδή ζητούσαν να επιστρέψουν οι έδρες πίσω όταν αποχωρούσαν βουλευτές για να πάνε στη Νέα Αριστερά ή στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Ριγόπουλε, για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ, καλό απόγευμα.
0: Φίλες και φίλοι, αλλάζουμε θέμα και πάμε σε ένα πολύ ζωφερό πεδίο του εργασιακού φάσματος. Στα σοβαρά εργατικά ατυχήματα, αλλά και στα εργατικά δυστυχήματα. Δηλαδή σε αυτά που επιφέρουν και απώλειες ζωής, όπως έγινε προσφάτως στη Motor Oil και στις Σέρες. Δυστυχώς και τα σοβαρά εργατικά ατυχήματα και τα δυστυχήματα είναι πολύ συχνά στην Ελλάδα. Για το θέμα αυτό μίλησε στο σταθμό μας σήμερα το πρωί ο κύριος Ανδρέας Στοημενίδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, αλλά πρόεδρος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις επισημάνσεις που έκανε ο κύριος Στοημενίδης.
2: Καταρχήν να σας πω ότι η επιστήμη έχει μετρήσει ότι τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στη λήξη της βάρδιας. Και στη συνέχεια στην έναρξη της βάρδιας. Στην έναρξη της βάρδιας όταν δεν είναι ζεστοί οι εργαζόμενοι, ας το πούμε έτσι, και θέλουν ένα χρόνο προσαρμογής, και στη λήξη της βάρδιας όταν είναι κουρασμένοι και θεωρούν ότι έμεινε λίγο ακόμα για να τελειώσουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, όταν στη λήξη του 8ωρου έχει μετρηθεί ότι συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα, καταλαβαίνετε ότι όταν το 8ωρο γίνεται 13ωρο, τότε αυξάνεται βιομετρικά η πιθανότητα. Και όταν το 13ωρο είναι συνεχές επί μακρών, επί πολλούς μήνες, τότε η αυτή της πιθανότητας συνεχίζεται και είναι πολύ μεγάλη. Από την άλλη, σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζόμενους, εδώ υπάρχει μια τεράστια ανισορροπία στο εργατικό δίκαιο, την οποία ενώ περιμέναμε μετά τα μνημόνια να αμβληθεί κάπως, έχει οξυνθεί με τους νόμους της κυβέρνησης το 21, 23 και 25. Έλλειψη και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας δημιουργείται μια θεσμική πίεση απέναντι στην εργατική πλευρά, μια έλλειψη δημοκρατίας στην εργασία, καθώς σύμφωνα με τις στατιστικές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, έχουμε τη χαμηλότερη συμμετοχή της εργατικής πλευράς στα συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στις επιχειρήσεις. Έχουμε αδύναμο κοινωνικό διάλογο, δεν έχουμε φορέα ασφάλειας επαγγελματικού κινδύνου. Είμαστε ένα παγκόσμιο παράδειγμα όπου ο ΣΕΠΕ λειτουργεί πλήρως αποκομμένος θεσμικά από τους κοινωνικούς εταίρους. Άρα είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και υπάρχουν και ζητήματα επιμέρους όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που και αυτό από τις πολιτικές καθορίζεται, όπως το ότι έχουμε την χαμηλότερη κάλυψη από γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν έχουμε και προσαρμογές σε δύσκολες συνθήκες που έχουν να κάνουν με τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, την ψηφιακή μετάβαση και την κλιματική αλλαγή.
0: Αφήνουμε τώρα το εργασιακό πεδίο και πάμε στο γεωπολιτικό. Η σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριακή βλέπετε, έχουμε τις αναρτήσεις του Πρωθυπουργού κάθε Κυριακή, αρχίζει με μια εκτενέστατη αναφορά στην πρόσφατη άφιξη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο βεβαίως έφυγε από τη χώρα μας, αλλά πρέπει να δούμε τι έχει μείνει στην πραγματικότητα από αυτή την επίσκεψη, εκτός φυσικά από τον λογαριασμό των 4 δισεκατομμύριων δολάριων που σε βάθος χρόνου συμφωνήθηκε να καταβάλουμε για την προμήθεια αμερικανικών εξοπλιστικών συστημάτων. Για όλα αυτά, αλλά και για τις αποκαλύψεις που αφορούν την πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle, θα μας ενημερώσει τώρα ο Διευθυντής Αυγής Σπύρος Ουρμελίδης, το οποίο σχετικό ρεπορτάζ δημοσιεύεται στο σημερινό Φίλος Εφημερίδας. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
3: Απόγευμα θα τα πούμε στη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου. Λοιπόν, ναι, έχουμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού που είναι για άλλη μια φορά μέσα στα τελευταία 24 ώρα μια προσπάθεια να προσδώσουν στην επίσκεψη Ρούμπιο σημασία βαρύτητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Λοιπόν, τα πράγματα δεν κύλησαν όπως τα περιγράφει ο Πρωθυπουργός. Για το Ρούμπιο μπορεί να πήγανε πάρα πολύ καλά. Πρώτον, ετοίμασε προεκλογικό υλικό δικό του με φόντο την Ακρόπολη. Μας είπε από εκεί ότι η Δύση πρέπει να ξαναγίνει μεγάλη ξανά, με μπροστάρι την Αμερική και τον Τραμπ. Αυτά μας είπε. Αυτό κατάλαβα από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
0: Ναι.
3: Με τη συνέχεια του δυτικού πολιτισμού. Αυτό μας είπε ο κ. Ρούμπιο. Και βεβαίως είναι και τα εξοπλιστικά, είναι και τα ενεργειακά. Και ο Πρωθυπουργός τι μας λέει στο μήνυμά του, ότι κοιτάξτε, το θέμα ενέργεια πηγαίνει πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε το κάθετο διάδρομο. Δηλαδή Αλεξανδρούπολη, Βουλγαρία, Ρουμανία προς Ουκρανία. Με παρακλάδια προς Σερβία, Ουγγαρία κτλ. Ωραία. Ποιος πουλάει εκεί? Αμερικάνικο LNG. Εντάξει. Αυτό αποτελεί τη γεωπολιτική κάλυψη της χώρας, ένα. Δεύτερο, για το καλώδιο, στο οποίο υπάρχει το απόλυτο άδειασμα και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε βρείτε τα, η λέξη Τουρκία δεν ακούστηκε, είναι κουραστικό, το λέμε όλα αυτά τα 24 ώρα και είναι τώρα 5 μέρες αυτή η ιστορία με το Ρούμπιο, ο κύριος Ρούμπιο που ήταν εδώ. Λοιπόν, έχουμε κουραστεί να το λέμε, η λέξη Τουρκία δεν ακούστηκε. Και εντάξει δεν ακούστηκε, δεν βγήκε από τα χείλη του Ρούμπιο. Δεν βγήκε και από τα χείλη του κυρίου Γεραπετρίτη η λέξη Τουρκία. Σε ποιο πλαίσιο ενημερώθηκε, όχι πως δεν ξέρει τα θέματα, αλλά για να ακουστεί δημοσίως η διπλωματία και τα αιτήματα της Ελλάδας. Δηλαδή όλα ρόδινα. Έχουμε το κάθετο διάδρομο να πουλάμε, να είμαστε εμείς διαμεσολαβητές για να πουληθεί αμερικάνικο LNG και τελειώνουν όλα εδώ. Η Ελλάδα απειλείται και απειλείται η ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή από την Τουρκία. Η Τουρκία εμποδίζει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή και εμποδίζει και τις ομαλές ροές ηλεκτρικής ενέργειας από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη ή το αντίθετο. Επομένως, αυτό το θέμα ετέθη. Διότι ο κύριος Ρούμπιο μίλησε για ενεργειακή ασφάλεια και αναφέρθηκε στο Ιράν. Το Ιράν απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια. Όλα τα υπόλοιπα δεν απειλεί κανένα στην ενεργειακή ασφάλεια. Για μας τους
0: το Ιράν που δέχθηκε επίθεση. Το Ιράν που δέχθηκε επίθεση.
3: Το Ιράν που δέχθηκε επίθεση. Λοιπόν, την ενεργειακή ασφάλεια δεν την απειλεί κανείς άλλος. Για μας την απειλεί η Τουρκία. Η δική μας ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας. Η λέξη λοιπόν Τουρκία δεν αναφέρθηκε. Και μάλιστα ο κύριος Ρούμπιο είπε και σε αναφορικά με το καλώδιο ότι ξέρετε είναι ευαίσθητα θέματα. Εμπλέκονται και άλλες χώρες τις οποίες δεν θα κατονομάσω. Δηλαδή η Τουρκία δεν εμπλέκεται άλλη χώρα. Η Τουρκία εγείρει θέματα και από την ελληνική πλευρά δεν ακούσαμε τίποτα. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Και επιπροσθέτως, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό για να μην πολυλογούμε, υπάρχει και το θέμα μιας πρέσβεως η οποία είναι εκπροσωπικότητων. Είναι αυτό το επίπεδο που αναγνωρίζει την σημασία της Ελλάδας για τους Αμερικανούς? Δηλαδή μία πρέσβης εκπροσωπικότητων για την οποία ο αμερικανικός τύπος λέει πλέον πολλά πράγματα, για να μην πω φοβερά πράγματα. Ποιο είναι το επίπεδο, ποια είναι η αναγνώριση?
0: Εξευτελιστικά πράγματα γράφει ο τύπος, ο Αμερικανικός, έτσι, εξευτελιστικά για την κυρία Γκίλφοη.
3: Ότι στέλνω ένα διπλωμάτη, ο οποίος ξέρει τι του γίνεται, τι εκφράζει. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Αμερικανικά συμφέροντα θα εκφράζει. τι ακριβώς στέλνεις. Τι μας στέλνεις μια παρέα από λομπίστες για να κάνουν business και μάλιστα με αγριωμένο τρόπο, αγριεμένο τρόπο όπου απειλούν κυβερνήσεις. Αυτό και μόνο δείχνει το πόση αξία δείχνουν σε όλα αμερικανικές σχέσεις σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ. Με αυτό που έχει κάνει. Αυτό, αυτό φαίνεται από τις αποκαλύψεις του αμερικανικού τύπου για την κυρία Κιλφόιτ.
0: Είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, το έχεις επισημάνει και εσύ Σπύρο, ότι το να λες πάω καλά ως χώρα, κερδίζω γεωπολιτικά, γιατί κοιτάξτε να δείτε, οι Αμερικανοί έχουν υπογράψει ενεργειακές συμφωνίες με μένα, είναι τουλάχιστον υπερβολικό, με την έννοια πως αν δει κανείς και τις ενεργειακές συμφωνίες που έχουν συνάψει οι Αμερικανοί και άλλες είναι στα σκαριά με την Τουρκία, είναι πολύ εντυπωσιακές. Άρα δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι κάτι τέτοιο, ότι έχω αναβαθμιστεί, είμαι, κοιτάξτε η απόδειξη είναι οι συμφωνίες. Έχω μία απορία, Σπύρο. Δεν ξέρω αν μπορείς να μας τη λύσεις, γιατί υποθέτω ότι δεν θα είμαι ο μόνος. Διάβασα στην ανάρτηση, ο μόνος δηλαδή που έχει αυτή την απορία, σε τι ακριβώς μπορεί να έγκυται αυτό για το οποίο πανηγυρίζει και σημερινή του ανάρτηση, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός, ότι δηλαδή η Ελλάδα θα συμμετέχει στο πρόγραμμα της κρατικής συνεργασίας της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την πολιτεία της Φλόριντα, να μάθουν δηλαδή ελληνικές δυνάμεις, τι αστυνομικές, στρατιωτικές, να κάνουν αυτά που κάνει η Εθνοφρουρά σε πολιτείες των ΗΠΑ. Πώς μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς αυτό, γιατί...
3: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα και πραγματικά δεν έχουμε δει βρει άνθρωπο να δώσει μια κάποια απάντηση. Δηλαδή υπάρχει μια χώρα που λέγεται Ελλάδα και υπογράφει με την πολιτοφυλακή την Εθνοφρουρά μιας πολιτείας, ενός ομόσπονδου κράτου. Δεν λέμε τα αμερικανικά κράτη, πολλές από τις αμερικανικές πολιτείες από μόνες τους οικονομικά ως ΑΕΠ, ως κέρδος, ως τζίρος, ως παραγωγή είναι ισχυρότερα από πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Στην Ελλάδα η Φλόριδα ας πούμε έχει 3 φορές μεγαλύτερο ΑΕΠ από της Ελλάδας. Ωραία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η συμφωνία σε επίπεδο στρατιωτικών δυνάμεων αποτελεί κάτι. Με την Εθνοφρουρά υπέγραψες κάτι. Με την πολιτοφυλακή. Τι ακριβώς? Για πολιτική προστασία? Για εκπαίδευση εσωτερικής ασφάλειας που κάνει ο ελληνικός στρατός αυτό? Όχι.
0: Ναι.
3: Δεν έχουμε βρει πραγματικά άνθρωπο.
0: Υποτίθεται ότι το δόγμα του εσωτερικού εχθρού που μπορεί να αντιμετωπιστεί και με τις ένοπλες δυνάμεις έχει εκλείψει από την Ελλάδα. Υποτίθεται Βεβαίως. Τουλάχιστον έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι όντως έχει εκλείψει.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, άρα, ποιο είναι? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. ποια είναι η εξυπηρέτηση, ρε παιδί μου? Ποιο είναι το όφελος?
0: Ίσως αυτό πρέπει να το δουν και...
3: Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις υπέγραψαν με την Εθνοφρουρά της Φλόριδας.
0: Ακριβώς. Ίσως
3: αυτό
0: να πρέπει...
3: Αν είναι ένα ρουσφέτη προς τη Φλόριδα επειδή εκεί είναι ο Τραμπ.
0: Μπορεί.
3: Να μας το πούνε. Ότι είναι ένα ρουσφέτη. Ένα ακόμα ρουσφέτη. Για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνει κανείς.
0: Ακριβώς όμως επειδή είναι αδιευκρίνιστο και είναι σίγουρα σοβαρό, καλό θα είναι και οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις να το πάρουν λίγο ζεστά και να πιέσουν την κυβέρνηση.
3: Το ρωτάνε και το ρωτήθηκε, ας πούμε, αλλά δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το πράγμα. Και δεν το λέει και κανένας. Θα το ψάξουμε. Αν μπορούμε να βρούμε άκρη από τη Φλόριδα. Γιατί από εδώ δεν μαθαίνεις. Πρέπει να πας
0: στη Φλόριδα.
3: Ναι. Θα τα πούνε οι Τούρκοι, οι Αμερικανοί, κάποιοι άλλοι. Από την ελληνική κυβέρνηση είναι δυστυχώς.
0: Έτσι όπως πολλά πράγματα τα μαθαίνουμε από τους Ουκρανούς για τα εξοπλιστικά, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, επίσης.
0: Σπύρο Σεμελίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ, να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, αλλάζουμε πεδίο. Την περασμένη Παρασκευή, 9 του μήνα, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, σε φίλο εφημερίδας κυβέρνησης, μια απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Γεωργιάδη. Η εν λόγω απόφαση προβλέπει τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, η οποία θα αναλάβει να διαμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τις πρακτικές αντιγύρανσης και μακροβιότητας. Πρακτικές είτε ιατρικές είτε μη ιατρικές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Θα μπορούσε ίσως κάποιος να σκεφτεί κάτι θετικό. Ότι δηλαδή ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί, έστω και καθυστερημένα, έπειτα από το σάλο τον οποίο προκάλεσε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και οι σχετικές με αυτήν την τραγική υπόθεση αποκαλύψεις, να βάλει μια τάξη. Μια τάξη σε εκείνο το φάσμα της ιδιωτικής υγείας που τάζει εν ολίγη σε εύπιστους ανθρώπους ότι θα τους κάνει να ξαναγίνονται έφηβοι. Πολλοί όμως στον ιατρικό κόσμο προειδοποιούν πως οι στόχοι αυτής της κυβερνητικής ρύθμισης δεν είναι καθόλου αθώοι, καθώς και ότι κινούνται σε μια κατεύθυνση εκ διαμέτρου αντίθετη από τον περιορισμό της ασυδοσίας τέτοιων υποτιθέμενων ιατρίων και υποτιθέμενων κλινικών. Γι' αυτό το θέμα μίλησε στον σταθμό μας σήμερα το πρωί ο κύριος Πάνος Παπανικολάου, Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών. Και ήταν κατηγορηματικός ο κύριος Παπανικολάου και πολύ παραστατικός, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς ακούγοντας ένα απόσπασμα από τις επισημάνσεις του.
4: Από τη στιγμή που τώρα βγάζει αυτό το φέκο ο κύριος Γεωργιάδης, προσέξτε να δείτε τι υπερασπιστικά όπλα δίνει σε όλους αυτούς που έχουν ήδη λερωμένη τη φωλιά τους. Ας πούμε για παράδειγμα ότι εγώ σαν νευροχειρουργός είχα ανοίξει ένα ιδιωτικό ιατρείο, μου είχε δώσει αυτή τη δυνατότητα ο κύριος Γεωργιάδης εδώ και καιρό να έχω ως γιατρός του ΕΣΥ νόμιμο ιδιωτικό ιατρείο, σωστά το νόμιμο σε εισαγωγικά, όπου θα είχα βάλει απ' έξω μια πινακίδα Παπα-Νικολάου Παναγιώτης, νευροχειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ, ιατρείο χειρομαντίας και ξεβαθιάσματος. Σε λέω την πιο αθώα εκδοχή, την πιο ακίνδυνη, έτσι. Η κυρία Σούλα, η παλιά παραδοσιακή χαρτορίχτρα ξεματιάστρα της γειτονιάς, επειδή θα της έκανα ανταγωνισμό, θα μου είχε κάνει μια καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά και μάλιστα επειδή και αυτή είναι παράνομη, θα είχε βάλει προφανώς κάποιον άλλο να μου κάνει την καταγγελία, σωστά.
0: Πολύ σωστά.
4: Ωραία. Με καλεί λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά. Πηγαίνω εγώ και λέω, συνάδελφοι, γιατί με κατηγορείτε, αφού ο Υπουργός Υγείας υπογράφει ΦΕΚ ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο. Τώρα θα το φτιάξει. Άρα εγώ από τη στιγμή που δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο, πώς είναι δυνατόν να με κατηγορείτε ότι παρανόμησα? Από πού και ως πού? Σε ΦΕΚ του ελληνικού κράτους αναγράφεται και επισημοποιείται ότι ο κομπογιανητισμός είναι ιατρική πράξη, γιατί λέει ιατρικές ημί. Κύριε Γεωργιάδη, σε πιο σοβαρό νοσοκομείο της Οικουμένης, δημόσιο ιδιωτικό, υπάρχει πτέρυγα κλινική αντιγύρανσης. Έχετε πάει, κύριε Λευθεράτο, σε κάποιο νοσοκομείο, όλοι έχουμε πάει, έτσι. Λέει, έχει πινακίδες στο νοσοκομείο, σου λέει από εδώ το τμήμα επιγόντων περιστατικών.
0: Κλινική Α, κλινική Β, ναι.
4: Ναι, έχετε δει εσείς ποτέ σε κανένα σοβαρό νοσοκομείο της Οικουμένης να υπάρχει τμήμα που να λέει αντιγύρανσης ή κάποια πινακίδα που να λέει longevity?
0: Όχι.
4: Ναι. Ωραία. Δηλαδή, από πού και ως πού ο Υπουργός Υγείας ασχολείται με το να φτιάξει επιτροπή για να του εισηγηθεί πλαίσιο θεσμικό για κομπογιανητισμούς, για αντιγύρανση και longevity. Προσέξτε να δείτε τώρα πού είναι δηλαδή όλο το κόλπο της απάτης. Αντιγύρανση, σωστά. Αντιγύρανση και μακροβιότητα, σωστά. Η μακροβιότητα, δηλαδή η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, είναι ο στόχος της ιατρικής, καταλάβατε?
0: Ναι, προφανώς.
4: Μακροβιότητα, αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Σε αυτό είναι ο στόχος που αποσκοπεί η σύγχρονη επιστημονική ιατρική, εν συνόλο. Όταν σας λέει ότι πρέπει να κάνετε αυτό το προληπτικό έλεγχο, όταν προσπαθεί να νικήσει αρρώστιες, να αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε και συχνά εξετάσεις.
4: Ωραία.
0: Όλα αυτά.
4: Τι θα πει ιατρικές ή μη πράξεις μακροβιότητας, κύριε Γεωργιάδη?
0: Ναι, διότι αυτή η διατύπωση, επαναλαμβάνω, έχει πλέον συμπεριληφθεί και στην απόφαση που έχει πάρει ΦΕΚ. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι που υπόθηκε μεταξύ Τυρού και Αχλαδιού. Πλέον είναι ρύθμιση. Είναι ρύθμιση. Νομίζω πως στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε και άλλες αντιδράσεις να εκπορεύονται από τον ιατρικό κόσμο. Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε λίγο σε ένα σύντομο διάλειμμα. Να θυμίσω ότι ακούτε πάντα το ενημερωτικό κυριακάτικο μαγκαζίνο του σταθμού μας, το 105,5 στο κόκκινο. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και είναι η στιγμή να πάμε στο διάλειμμα μας.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Στο κόκκινο.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
10: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
11: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
12: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου. Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό για να δούμε πώς ο Πρωθυπουργός επιχειρεί ή θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κυβερνητικής αλλά και της προσωπικής του φθοράς. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι προκαλεί ευχάριστες αναμνήσεις στο νου του κυρίου Μητσοτάκη ο ρυθμός 23, εφόσον παραπέμπει στις βουλευτικές εκλογές του έτους εκείνου. Διαφορετικά βεβαίως είναι τα πράγματα με τον αριθμό 25. Ως ποσοστό όμως το 25. Πύχης εξελίξεων το 25% είναι ο τίτλος ανάλυσης του Σπύρου Γκουτζάνη, ανάλυσης που δημοσιεύεται σημερινή Αυγή και όπως αντιλαμβάνεστε για τα περαιτέρω θα μιλήσουμε τώρα με τον ίδιο τον συνάδελφο Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Εσύ το έλεγες εδώ και καιρό ότι το 25 είναι ένα νούμερο που θα κρίνει πολλά ως ποσοστό.
2: Ναι, αλλά είναι άλλο να το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι ή ενδεχομένως και κάποιοι βουλευτές, ακόμη και τις συμπολίτες, και είναι άλλο να το λέει ο Πρωθυπουργός. Γιατί όταν το θέμα αυτό το έθεσε ένας συνάδελφος δημοσιογράφος, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και κομψά το έθεσε, ότι αν πέσει χαμηλά η Νέα Δημοκρατία, ανοίγει θέμα διαδοχής για να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Η απάντηση ήταν: είχε πει κανέναν μπάφο. Δηλαδή ήταν απορριπτική πλήρως. Αυτό το ερώτημα εθέθηκε στον Πρωθυπουργό. Και ο οποίος, νομίζω και ο δημοσιογράφος, νομίζω ότι θα πάρει μια ανάλογη απάντηση. Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε και απάντησε σε αυτό. Και είπε ότι ναι, εκείνοι που μιλάνε για διαδοχή κτλ., εάν πάρω 25%, καλά θα κάνουν να τα λένε. Το ερώτημα το βασικό, Διονύση, είναι ότι γιατί ανοίγει μόνος του ένα θέμα διαδοχής τώρα.
1: Γιατί?
2: Αυτό, είναι... αυτό δεν έχει απάντηση ακόμη. Ή αν πρόκειται για κάποια σκοπιμότητα που εμείς δεν έχουμε καταλάβει ή αν είναι μια αστοχία από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί μπορούμε να κάνουμε μετά μια υπόθεση βάσιμη ότι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει έναν τύχη για να αποχωρήσει. Και στέλνει και ένα μήνυμα στο κομματικό κοινό και σε όσους δελφίνους και εμείς περιμένουν ότι εάν πάρω πάνω από 25, εγώ δεν φεύγω. Θα μείνω εδώ. Δεν είναι και αυτό εύκολο. Αλλά από την άλλη ότι αν πάρω 25, αυτομάτως αποχωρώ. Αυτό

0: πρωθυπουργός, θα έρθει πρώτος, θα κερδίσει τις εκλογές και παρόλα αυτά θα αποχωρεί. Εδώ υπάρχει όμως ένα άλλο σημείο, Διονύση, ότι στο κοινοβουλευτικό μας σύστημα έχει σημασία βέβαια ποιος είναι πρώτος, αλλά έχει σημασία ποιος κάνει κυβέρνηση. Άρα αυτό που υπονοείται από όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι με κάτω από 25% ο Μητσοτάκης δεν θα έχει το βασικό λόγο για τον σχηματισμό κυβέρνησης και άρα θα έχει αποτύχει και στις εκλογές. Με την έννοια ότι θα είναι, ναι, θα είναι μεν πρώτος, αλλά θα είναι πολιτική ήττα. Και πιθανόν το βάλει μέσα στις συνθήκες τις οποίες συνολικά κυβερνά 8 χρόνια απρόσκοπτα, με πολλά λεφτά και στην ουσία χωρίς αντιπολίτευση. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει μια προβολή.
1: Στο ερώτημα γιατί το έθεσε ο ίδιος, μήπως θα μπορούσε, και αυτό το συζητούσαμε χθες, μήπως μια ενδεχόμενη απάντηση, σωστή, λάθος, δεν ξέρω, μια εκδοχή πάντως, είναι ότι ενδεχομένως να ήθελε να τσιτώσει κατά το κοινό λεγόμενο, να ενεργοποιήσει, να καταφέρει να αρχίσει ένα συναγερμός, σε ποια ότα όμως, τα ότα των στελεχών που εξαρτώνται από εκείνον, που έχουν λόγους να περιμένουν την παραμονή του στην καρέκλα και είναι σαν να τους λέει εάν θέλετε να παραμείνω ενεργοποιηθείτε τώρα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μήπως δηλαδή ήθελε να κάνει να ηχήσει ένα καμπανάκι και στο όποιο μητσοταϊκό στρατόπεδο υπάρχει, λέω, μήπως.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Αλλά ήδη κυκλοφορεί σαν ανέκδοτο. Άρχισαμε αμέσως τα τηλέφωνα και συζητούσαμε και εμείς μεταξύ μας ότι μας δίνει ένα σύνθημα. Ρίξτε τον κάτω από 25 για να γλιτώσουμε από αυτόν.
1: Ναι, ναι. Το ποτήρι το βλέπεις έτσι, το βλέπεις και αλλιώς. Ναι.
0: Μπορούμε να το δούμε και σε συνδυασμό με δύο πρωτοσέλιδα. Μια φιλοκυβερνητική που ο Σαμαράς λέει και μισοταγική εφημερίδα. η οποία είχε το Σάββατο ότι τον Κώστα Καραμανλή έθεσε να προτείνει για πρωθυπουργό ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Καλά, το προηγούμενο ήταν λίγο αστείο, ήταν λίγο φεδρό ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς και αν φύγει ο Μητσοτάκης ότι θα το κλείσει. Αυτά δεν γίνεται.
1: Ναι, προφανώς.
0: Πολιτική ζωή. Το χθεσινό όμως ότι θα προτείνει τον Καραμανλή είναι ένα από τα σενάρια. Εμείς το έχουμε πει και στην εκπομπή, το έχουμε γράψει και στην Αυγή. Εντάξει, το κάναμε τόσο μεγάλο γιατί είναι απλά σενάριο. Αλλά εδώ πέρα, αν τα δεις, μπορεί να συνδυάζονται. Ότι ο Σαμαράς θα προτείνει τον Καραμανλή, κατευθύνεται λοιπόν σε ένα κοινό της Νέας Δημοκρατίας που είναι αποσταστοποιημένο λόγω του Μητσοτάκη, και ο Μητσοτάκης, αν πάρει κάτω από 25% θα φύγει. Μπορεί να απευθύνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δικό του κοινό, ότι για να μην φύγω, μην αδιαφορήσετε, μην μείνετε στην καρέκλα, μην πάτε σε παθητική στάση, ενεργοποιηθείτε. Όχι μόνο στις εκλογές, αλλά και από τώρα για να έχουμε αυτό το ποσοστό. Το μεγαλύτερο κομμάτι όμως της Νέας Δημοκρατίας δεν σκέφτεται έτσι. Δεν είναι μητσοτακικό. Είναι καραμανλικό σίγουρα, αν το θέλεις δεξιό με μια ευρύτερη έννοια, και σαμαρικό. Δεν έχει εκεί τις πλειοψηφίες. Περισσότερο είναι σαν να εκφράσουν ένα μήνυμα ότι εάν ψηφίσουμε λοιπόν ένα άλλο κόμμα, Σαμαρά, ή καθίσουμε σπίτι μας, θα έχουμε και ελπίδες να δούμε ξανά τον Καραμανλή πρωθυπουργό και να μην υπάρχει ο Μητσοτάκης, οπότε να ξεκινήσουν οι διεργασίες επαναφορά τη Νέα Δημοκρατία, παρά το αντίθετο. Γιατί ναι, μεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια μαγιά από τον πατέρα του, υπάρχει πάντοτε η μητσοτακική τάξη στο εσωτερικό τη Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως δεν ξεπέρασε ποτέ το 20%. Τουλάχιστον μέχρι την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Φυσικά, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σαν πρόεδρο και σαν πρωθυπουργό έχει αυξηθεί. Αλλά ακόμη είναι ένα ερώτημα.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί και ιστορικά αν το εξετάσουμε κακά τα ψέματα για ένα αρκετά ευρύ, πάντως σίγουρα όχι αμεληταίο φάσμα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ήταν και παραμένει, έστω και αν αυτό το φάσμα είναι κατά τη μικρότερο ή και αρκετά μικρότερο, παραμένει, ας το πούμε έτσι, η οικογένεια Μητσοτάκη ένα ξένο σώμα για το σώμα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, δηλαδή από το 1985, 1η Σεπτεμβρίου, πότε ήταν που έγινε αρχηγός του κόμματος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, επλανάτο έτσι, αυτή η αντίληψη, η οποία πολλές φορές δεν είναι πλανάτο, μόνο στα μυαλά, γινόταν και γκρίνια, γινόταν και ψήθυρος, αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό.
0: Και αντιπαράθεση.
1: Και αντιπαράθεση.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς πήρε την ηγεσία απέναντι στην Τώρα Μπακογιάννη.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα ο Μπακογιάννη εξέφρασε το μητσοτακικό και μόνο όταν έγινε τέτοια πόλωση κατάφερε ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Δηλαδή έχουμε έναν πολιτικό τον οποίο έχει κατηγορήσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για την αποκαθήλωσή του.

0: από την Πρωθυπουργία. Βεβαίως εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι έγιναν εκλογές, ότι τελικά ο λαός αποφάσισε να αποκαθιλωθεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επικράτησε, όπως πολύ σωστά μας θυμίζεις, της Ντόρας Μπακογιάννη.
1: Για να του δώσω λίγο αυτό, ότι είναι αρχικά στην Νέα Δημοκρατία πράγματι αντιμετώπιζαν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τους Μητσοτακικούς σαν σόγαμπρους. Δική τους είναι η έκφραση, έχει γραφτεί στο παρελθόν, δεν θέλω να τους προσβάλλω. Ήταν ξενοσώμα. Μετά, αυτό έχει μεταφερθεί στην παράταξη, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ταυτίζεται πια με την παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία είναι τώρα πια ένα μητσοτακικό κόμμα, τουλάχιστον αυτό το μηχανισμό.
0: Ναι, ναι. Την παράταξη προς το νου.
1: Ναι. Είναι όμως ακόμη μητσοτακικό κόμμα ως προς την πλειονότητα των ψηφοφόρων. Γι' αυτό και οι μισοί του έχουν φύγει. Δηλαδή, από το 2023 τις εκλογές μέχρι το 24 τις ευρωεκλογές, 1.200.000 ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν πήγαν να ψηφίσουν. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Το ποιοτικό στοιχείο που δίνουν εδώ οι δημοσκόποι και συμφωνούν μεταξύ τους, και τόσο δημοσίως όταν βγαίνουν και οι ίδιοι στα παράθυρα, όσο και στις συζητήσεις που κάνουν σε διάφορα τραπέζια, είναι ότι αυτό το κοινό που έχει φύγει από τον Μητσοτάκη δεν επιστρέφει. Μπορεί να καθίσει στον καναπέ του. Μπορεί να πάει σε ένα άλλο δεξιό κόμμα. Μπορεί να πάει στο κόμμα Σαμαρά, που είναι και το πιο πιθανό. Αλλά δεν επιστρέφει στην Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Οπότε λαμβάνει υπόψη του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν βάζει το 25%. Αλλά από εκεί και πέρα έρχεται το αμέσως το επόμενο ερώτημα, που θα έπρεπε να το έχει κάνει ο καλός συνάδελφος. Αλλά ξέρετε, ο Άρης Πορτοσάλτε είχε πει παλαιότερα από το τηλεοπτικό παράθυρο: ο Μητσοτάκης μας να δείξει ο ήλιος. Εγώ δεν περιμένει και σοβαρές ερωτήσεις. Λοιπόν, θα μπορούσα να ρωτήσω ότι πάρα πολύ ωραία, με ποιον θα κάνετε κυβέρνηση. Είτε έχετε 25,5, 26, ακόμα αν το πάρετε, με ποιον θα κάνετε κυβέρνηση. Αυτό το ερώτημα δεν τίθεται. Γιατί απλά κανένα δεν κάνει κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ενώ αντίθετα, αν δεις ακόμη και 24% τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη, μπορεί να βγει σχήμα συνεργατικό και ας μην παίρνει κανένας τον πόνους των εδρών. Αυτό,
0: άρα λοιπόν βάσει
1: όλων... Ναι. Αυτό είναι το επιστρέφω δηλαδή αυτό που είπα, ότι αυτή η συζήτηση μπαίνει στην ατζέντα. Και να μην το κάνουμε αύριο, όλοι οι δημοσιογράφοι από εδώ και στο εξής, κάποια στιγμή θα έχουμε και μια ερώτηση προς τους βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τι γίνεται αν δεν πάρετε 25%.
0: Τούτο δοθέντον, τελευταία ερώτηση, Σπύρο. Ποιο θεωρεί ο Μητσοτάκης ότι είναι το target group, μιλώντας για την κοινωνία, που είναι ευκολότερο να κερδίσει, εν πάση περιπτώσει λιγότερο δύσκολο να κερδίσει, γιατί από αυτό προφανώς θα εξαρτηθούν και κινήσεις τακτικής και ρυθμίσεις στο οικονομικό πεδίο και πολλά πράγματα. Δηλαδή θέλει να κερδίσει γενικό σε ένα τμήμα της μεσαίας τάξης, θέλει τι ακριβώς κατά τη γνώμη σου θα επιδιώξει να κάνει
1: αυτό και πώς είναι, ναι. Το ανοιχνεύουν σε κάποιο βαθμό και οι δημοσκοπήσεις. Για παράδειγμα, στο ερώτημα αλλαγή ή σταθερότητα, περίπου ένα 30% από 25 ως 30, για να είμαστε ακριβείς, μιλάει για σταθερότητα. Ή στο ερώτημα, ας πούμε, αν περνάτε καλά με αυτή την κυβέρνηση, πάλι γύρω στο 30%. Όσοι περνούσατε χειρότερα, 70%. Υπάρχει λοιπόν ένα 30%, το οποίο είναι, είμαστε στην κοινωνία του ενός τρίτου τελικά, έτσι. Είναι αυτό το 30%, γι' αυτό και βάζει στην πραγματικότητα τον πίξον, βάζει εκεί. Βάζει 30 για να πετύχει στην καλύτερη περίπτωση και 25 για να φύγει. Λοιπόν, απευθύνεται λοιπόν στην 30%. Δεν είναι όμως όλο δικό του. Ένα κομμάτι είναι που ψηφίζει Μητσοτάκη για τον Μητσοτάκη. Δηλαδή στο ερώτημα, αν θέλετε σταθερότητα, δεν ψηφίζουν, δεν λένε ναι μόνο οι Μητσοτακικοί. Και ένα κομμάτι, ας πούμε, συντηρητικών που μπορεί να είναι ίσο Πασόκ και να προτιμούν τη σταθερότητα θεωρητικά. Άρα, έχει ένα, από αυτό το 30 έχει ένα δικό του κομμάτι το οποίο είναι συμπαγές, και έχει και άλλο ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ακόμη και αν θα είχαν Τσίπρα αρχηγό, όπως έχουμε γράψει παλαιότερα για πλάκα.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Είναι νεοδημοκράτες, είμαστε ένα ντάν μπαμπαντάν που λέμε, εμείς ψηφίζουμε δεξιά, εμείς ψηφίζουμε νοδό. Όποιον και αν έχει. Τώρα, το ερώτημα είναι ακριβώς αυτό. Γιατί το κοινό που έχει ένα επίπεδο οικονομικό και είναι ευνοημένο, μπορεί να λαμβάνει όμως και άλλα υπόψη του. Δηλαδή την ποιότητα της δημοκρατίας στην οποία είναι και εκφυλίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τις υποκλοπές, τα σκάνδαλα. Ή να σκέφτω και λίγο πιο προοπτικά, ότι για να διαβάζουν βαθύτερες αναλύσεις και να βλέπουν ότι στις επόμενες, τα επόμενα χρόνια τα πράγματα θα είναι άσχημα ακριβώς λόγω Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεπώς και αυτούς δεν τους έχει όλους. Τέλος πάντων, ένα κοινό που φτάνει μέχρι 30%. Πόσο θα κρατήσει με τα διλήμματα και τους εκβιασμούς που θα βάλει, νομίζω ότι είναι το μεγάλο στοίχημά του που μπορεί να απαντήσει μόνο στις εκλογές πια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Κουτσάνη, για όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα. Φίλες και φίλοι, όπως παρατηρούμε, το δημογραφικό πολλές φορές βρίσκεται στο επίκεντρο όχι μόνο σχολιασμών και αναλύσεων, αλλά και αντιπαραθέσεων πολιτικών. Όπως φαίνεται και όπως μας εξηγεί ένα πολύ κατατοπιστικό ρεπορτάζ της Ευγενίας Χατζηγεωργίου που δημοσιεύεται η σημερινή Αυγή, το δημογραφικό είναι πολύ πολύ έντονο στην Βόρεια Ελλάδα. Έχει προσλάβει διαστάσεις πραγματικά πολύ πολύ μεγάλες και προφανώς κοινωνικά οδυνηρές. Τι ακριβώς γίνεται, πώς εκδηλώνεται αυτή η όξη του προβλήματος εκεί, θα μας τα πει η ίδια συνάδελφος, η Ευγενία Χατζηγεωργίου, στην οποία και ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Όντως, είναι αποκαρδιωτική η δημογραφική εικόνα που καταγράφεται στη Βόρεια Ελλάδα. Όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά το επίκεντρο αυτού του ρεπορτάζ ήταν η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Και αυτή η αποκαρδιωτική εικόνα καταγράφεται κυρίως στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών και καταγράφεται βέβαια και στους αριθμούς, στις έρευνες. Η πιο πρόσφατη, που ήταν πανελλαδική μεν, αλλά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, ήταν του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Στην περίπτωση της Βόρειας Ελλάδας η υποχώρηση είναι πάρα πολύ έντονη. Μιλάμε για πάρα πολλές περιφερειακές ενότητες που καταγράφουν μείωση των γεννήσεων άνω του 45% σε μία περίοδο 15 ετίας από το 2009 έως το 2024. Και υπάρχουν και περιοχές και με μεγαλύτερα ποσοστά, πάνω από 50%. Οι γεννήσεις λοιπόν μειώνονται. Την ίδια στιγμή η γύρανση του πληθυσμού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα εντείνεται. Ο πληθυσμός άνω των 80 ετών έχει αυξηθεί σημαντικά. Οπότε οι γεννήσεις υπολείπονται σημαντικά των θανάτων. Οπότε σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε λίγο με το κομμάτι των αιτιών της δημογραφικής υποχώρησης, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, και για τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά της αυτοδιοίκησης. Η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει το δημογραφικό ούτως ή άλλως ως προτεραιότητά της. Ακούμε συχνά πυκνά για μέτρα, για κίνητρα, για να μείνουν οι νέοι και να επιστρέψουν στον τόπο τους, για ενίσχυση των οικογενειών ακούμε, για μετακόμιση στην περιφέρεια ακούμε. Το θέμα είναι βασικοί παράγοντες που είναι κρίσιμοι για να παραμείνουν οι νέοι και οι νέες στους τόπους τους, αν υλοποιούνται. Μιλάμε για το κομμάτι της σταθερής, επαρκώς αμοιβόμενης εργασίας και την πρόσβαση σε προσιτή κατοικία. Αν πάρουμε για παράδειγμα το τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, που είναι δυσέβρετες οι δουλειές και εδώ είναι αυξημένο το κόστος ζωής, σκεφτείτε ότι μια οικογένεια, εγώ μίλησα με μια τέτοια, η οποία περιμένει μάλιστα και το πρώτο της παιδάκι, είναι σε αναζήτηση σπιτιού και μου περιέγραφαν ότι για ένα αξιοπρεπέ σπίτι του ζητάνε περίπου 600 με 700 ευρώ. Είναι δυσθεώρητα ποσά, ακόμα και οι δύο που εργάζονται δυσκολεύονται να το καλύψουν, οπότε με εκμυστηρεύτηκαν ότι την ώρα που υποτίθεται ότι μιλάμε για αναχέτηση του φαινομένου του brain drain, υπάρχει κόσμος ακόμα, 40-άριδες, 30-άριδες, που βρίσκει προοπτική μόνο στο εξωτερικό. Και αν σκεφτείτε ότι αυτό συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε ότι συμβαίνει και στην επαρχία. Σχολεία κλείνουν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι 144 στην Κεντρική Μακεδονία, 48 στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και 20 στη Δυτική Μακεδονία μόνο φέτος δεν λειτουργούν. Και προστίθεται σε έναν αριθμό σχολείων που έκλεισαν για τις προηγούμενες χρονιές, γιατί μιλάμε για ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Οπότε, οικογένειες που ακόμα και να συνδέονται με τον τόπο, και θα ήθελα να παραμείνουν εκεί, χωρίς σχολείο πώς ακριβώς θα το επιλέξουν. Όταν θα πρέπει για να πάνε σε μεγάλα αστικά κέντρα να πάρουν ιδιωτικό μέσο γιατί η συγκοινωνιακή κάλυψη είναι ανεπαρκής, πόσο εύκολα θα το επέλεγαν. Όταν δεν υπάρχουν επιλογές ψυχαγωγίας, όταν δεν υπάρχει καλά-καλά υγειονομική δομή για να τους περιθάλψει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οπότε υπάρχουν πολλές τέτοιες περιοχές, πολλά χωριά που έχουν ερημώσει, δεν υπάρχει πια ζωή και δεν βρίσκουν λόγους νέες οικογένειες να παραμείνουν εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Βάλαμε το κομμάτι, αν μου επιτρέπεις 30 δευτερόλεπτα έχω.
0: Ναι, βέβαιος, ναι.
2: Επειδή ακούμε συχνά πυκνά πώς θα έρθει ο κόσμος στην επαρχία, θυμάστε ένα πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει πιλωτικά στον Εύρο μέσω της μετεκατάστασης οικογενειών,
0: που
2: δινόταν κίνητρο 10.000 έως 10.000 ευρώ για να πάνε σε διάφορες περιοχές. Ο Εύρος είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, γιατί πήγανε 2 με 3. 2-3 έχουν καταγραφεί επισήμως τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε και η ίδια η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι είναι προβληματικό. Παρ' όλα αυτά, διαφημίζει ότι μέσα στον Οκτώβρη θα επεκταθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και σε άλλες περιοχές. Οι τοπικές κοινωνίες πάντως βιώνουν το πρόβλημα το δημογραφικό. Οι συνέπειες είναι ορατές της πληθυσμιακής συρρήκνωσης. Υπάρχουν όμως δυνάμεις από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης για να προσφέρει όλα όσα χρειάζεται ο νέος ή νέα για να παραμείνει στον τόπο. Είναι αποδυναμωμένη η τοπική αυτοδιοίκηση και δεν ξέρω και κατά πόσο διεκδικεί από το κεντρικό κράτος όλες αυτές τις προϋποθέσεις που θα.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα έλεγα και αρκετά απονεμένο. Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα. Φίλες και φίλοι, πριν πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση, να σας πούμε πως άρχισε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα το Φεστιβάλ Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, στο Θέατρο Λυκαβητού. Στις 5 αρχίζει το πρόγραμμα σήμερα, στις 6.30 πρόκειται να αρχίσει, τουλάχιστον αυτή η ώρα έχει ανακοινωθεί. Συνήθως υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Συζήτηση με γενικό τίτλο «Φωνή από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη». Θα δοθεί ο λόγος σε ανθρώπους που ζουν την κατοχή, τον αποκλεισμό και τον πόλεμο. Θα γίνουν ζωντανές συνδέσεις και παρεμβάσεις από εκπαιδευτικές και υγειονομικές πρωτοβουλίες, κοινωνικές κουζίνες, δίκτυα αλληλοβοήθειας στη Γάζα και συλλογικότητες στη Δυτική Όχθη. Αντικείμενο συζήτησης θα είναι και οι επικισμοί και οι εκτοπισμοί στην Δυτική Όχθη. Τι γίνεται με τους Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους. Διαζώσεις θα τοποθετηθεί ο Παλαιστίνος φωτογράφος και κινηματογραφιστής Αχμάντ Αλ-Μπάζ, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Αμπλούς, στη Δυτική Όχθη, και στις 9.30 έχει προγραμματιστεί να αρχίσει συναυλία με τους Φώτη Σιώτα, Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη, Μάρθα Φριτζίλα, Νεφέλη Φασούλη. Στο χώρο θα υπάρχουν, υπήρχαν χθες, θα λειτουργήσουν και σήμερα, έκθεση και ενημερωτικό υλικό για την Παλαιστίνη, παλαιστινιακή κουζίνα, μπαρ, βιβλία, υλικό οικονομικής ενίσχυσης, και να πούμε τέλος πως δηλώσεις του φεστιβάλ θα βιντεοσκοπηθούν από το Omnia TV. Και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση, αναλυτική αθλητική ενημέρωση, και αυτό σημαίνει πως έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αλέκα Ζουμή. Αλέκα.
3: Καλησπέρα και από μένα, Διονύση. Στο νέο γήπεδο Γεωργίου Καραϊσκάκης αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανασκόπησης. Το είπε πως ένα ακόμη βήμα έγινε αυτή την εβδομάδα για την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Της ιστορικής, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έδρας του Ολυμπιακού. Πρόκειται για μια ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμύριων ευρώ με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων αντάξιο της ιστορίας του. Μάλιστα είπε πως οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάη του 2027. Και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Σταύρος Παπασταύρου, έθεσε δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο, και σε αυτό περιλαμβάνεται το άρθρο 73 με τίτλο «Κανονιστικό πλαίσιο για τον εξυγχρονισμό για την αναβάθμιση του Σταδίου Καραϊσκάκης». Και θυμίζουμε τι ζήτησε την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτή την εμφατική συνάντηση με πάρα πολλές πολιτικές διαστάσεις ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όταν επισκέφτηκε το Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μίλησε όχι με κάποιον δεύτερο ή τρίτο υπουργό, γραμματέα κλπ, με τον ίδιο, και αυτό που ζήτησε αφορά την αύξηση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης, τουλάχιστον το 65% του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης θα αφορά αποκλειστικά αθλητικές χρήσεις, αναφέρει αυτό το νομοσχέδιο, η προτινόμενη ρύθμιση που μπήκε σε διαβούλευση. Και αυτό το δεύτερο που ζήτησε βεβαίως ήταν, θυμίζουμε, να αυξηθούν τα χρόνια επινοικίασης του χώρου, κάτι το οποίο έχει τοποθετηθεί θετικά ο Δήμος Πειραιά, φυσικά με τον κύριο Μόρελη βεβαίως και να στηρίζει, αλλά και η ΟΕ. Παίρνει σάρκα και ωστά αυτό, το ξανατονίζω, με πάρα πολλές πολιτικές προεκτάσεις, έτσι, Διονύση. Μένει να δούμε αν θα αλλάξει και στάση ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η ΠΑΕ Ολυμπιακός απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μέχρι στιγμή Έχει βρεθεί απέναντι πάρα πολλές φορές και με πάρα πολύ οξύ λόγο, είπα Ολυμπιακός, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μένει να δούμε τώρα αν αυτό θα αλλάξει το επόμενο διάστημα. Μένει να δούμε και τα επόμενα και τα σημεία όλα αυτά τα οποία ζητάει να αλλάξουν όσον αφορά την επιτρεπόμενη συντελεστή δόμησης κλπ. Θα αφορούν, σε τι βαθμό θα αφορούν και την υπόλοιπη κοινότητα του Νεοφαλήρου, έτσι, mm-hmm. και της χρήσης γης εκεί στην περιοχή και πόσο αυτές οι ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται για χάρη του Ολυμπιακού και του Βαγγέλη Μαρινάκη θα επηρεάσουν την περιοχή και τους κατοίκους. Έχουμε δει σε αντίστοιχες περιπτώσεις πως μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα οι κάτοικοι της περιοχής, έρχονται σε δεύτερη μοίρα συνήθως.
0: Όλο των περιοχών που υφίστανται.
3: Ακριβώς, γι' αυτό είπα ότι έχουμε δει αντίστοιχες περιπτώσεις να έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Οπότε σε δεύτερο χρόνο αυτό θα πρέπει να δούμε, να διαπιστωθεί πώς αυτό θα επηρεάσει. Αυτό που λένε στον Ολυμπιακό είναι ότι εμείς το χρηματοδοτούμε εξ ολοκλήρου. Παίρνει βεβαίως αυτές τις ρυθμίσεις από την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία μπορεί να λειτουργήσει ευνοϊκά μια κυβέρνηση απέναντι σε ένα μεγάλο επιχειρηματία, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Να πάμε στο αγωνιστικό.
0: Αν κατάλαβα καλά αυτό το λέει ο Ολυμπιακός, ναι. για να προκαλέσει μια διαστολή. Εμείς με δικά μας λεφτά το κάνουμε,
3: αυτό.
0: Άλλοι πήραν λεφτά από αλλού. Έτσι.
3: Το έχει πει και ξεκάθαρα, το έχει υπονοηθεί μόνο. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Σε προηγούμενο χρόνο, τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, όταν είχε ανακοινώσει, είχε φέρει μάλιστα την κυβέρνηση λίγο στα σκοινιά τότε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, λέγοντας πως αν είχε υπογραφεί αυτό το διάταγμα, αυτή η ρύθμιση, εμείς θα είχαμε προχωρήσει ήδη. Είναι όλα έτοιμα από το 2025 mm-hmm. και περιμένουμε. Οπότε είχε βγάλει λίγο στη σέντρα, όπως λέμε, ποδοσφαιρικά mm-hmm. στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τότε είχε πει ότι και σε αντιδιαστολή με άλλους, σε αντίθεση με άλλους, εμείς το χρηματοδοτούμε ολόκληρο. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο σημερινό πρόγραμμα. Έπειτα από τρεις εβδομάδες διακοπής λόγω των υποχρεώσεων στο Nations League, Super League άνοιξε τις πύλες της χθες. Πρωτοστατεί σε αυτή την αγωνιστική το ντέρμπι του Πειραιά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν. Να δούμε πώς θα παρουσιαστεί. Έχει ελάχιστο χρόνο, είχε ελάχιστο χρόνο μέχρι τη διακοπή ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Θα δείξει σήμερα και τι δουλειά έχει γίνει στον Ολυμπιακό όλο αυτό το διάστημα της διακοπής. Έτσι και να θυμίσουμε ότι ακολουθεί και το ταξίδι στο Βελοντρόμ για την δεύτερη αγωνιστική της Λιπτέη του Europa League με την Μαρσέιγ ακριβώς. Χθες η ΑΕΚ εύκολα τον Όφη με 3-0, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Ατρόμητο με 2-1. Σήμερα 9 η ώρα το βράδυ είναι το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα στις 5 η Κηφισιά υποδέχεται τον Πανετολικό, την ίδια ώρα η Ηρακλής τον Λεβαδιακό. Ενώ στις 7 ο Άρης αγωνίζεται με το Βόλο, τη Δευτέρα παίζει ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα. Στις 6 η ώρα το απόγευμα, Διονύση.
0: Mm-hmm.
3: Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η αγωνιστική στην Basket League, την Greek Basket League. Το μάτς ανάμεσα, αυτή την ώρα γίνεται το μάτς, ολοκληρώθηκε το μάτς του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου πριν από λίγα λεπτά, 99-83 επικράτησε ο Ολυμπιακός. Χθες το Περιστέρι νίκησε τον Ηρακλή 91-89. Το Μαρούσι ιτήθηκε από τη Μύκονο 82-79, να πούμε ότι ανανέωσε πριν από λίγες ώρες και ο Βαγγέλης Γιάγκος στον πάγκο της Μυκόνου. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Λευκάδα, τη Δόξα Λευκάδας με 86-73. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74. 88-58 το Άρης ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, 30 από διαφορά τώρα, εντυπωσιακό.
3: Έτσι, ναι, ακριβώς, εντυπωσιακό. Δείχνει και η εμφανίσεις που κάνει ο ΠΑΟΚ και η εμφανίσεις που κάνει ο Άρης ότι έχουν έρθει, το λέγαμε και στις προηγούμενες συνδέσεις μας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ότι θα ξεχωρίσουν φέτος οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ο Παναθηναϊκός εύκολα τον Προμηθέα με 84-59.
0: Αναμενόμενο αυτό. Πριν σε αποχαιρετήσουμε και σε ευχαριστήσουμε για την αναλυτική ενημέρωση, να σου πω πως δύο φίλοι μου τηλεφώνησαν, φίλοι του μπάσκετ Περιστεριώτες, και ήταν όχι ενθουσιασμένοι, τρελαμένοι με τον τρόπο με τον οποίο νίκησε το Περιστέρι, καλύπτοντας διαφορά 17 πόντων, παρακαλώ, στο τέλος. Ναι, μάλιστα.
3: Να πούμε ότι ο κόσμος το Περιστέρι έχει και κόσμο, έχει και κόσμο που τον ακολουθεί και πάρα πολλά χρόνια, έτσι, και στα δύσκολα εννοώ και στα εύκολα και παντού. Θέλουν να το βλέπουν το Περιστέρι να πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ήταν σε αυτό το πλαίσιο
0: Εμένα θα μου πεις που παρακολουθούσα το Sporting, παίζαμε ντέρμπι στην Α2 με το Περιστέρι και ήταν γεμάτο γήπεδο από περιστεριώτες, ήταν σαν να παίζουν στο γήπεδο τους. Ευχαριστούμε, Αλέκα. Ευχαριστούμε
3: για
0: πολύ.
3: Χαρά. Για χαρά.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Ήταν η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Ήταν ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, τον Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο και στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Μιχάλη Βαλιανάτο.

0: το κόκκινο.
1: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, Φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Συγκεκριμένες απαντήσεις για την ακρίβεια και όχι καταλόγους εξαγγελίων ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και στην επιβολή πλαφών στα κέρδη των διελιστηρίων. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές του Πρωθυπουργού για την επίσκεψή του Μάρκο Ρούμπιο, ερωτά ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για την ασφάλεια της χώρας και ποια ανταλλάγματα εξασφαλίζονται για τα ελληνικά συμφέροντα. Αντιδράσεις προκαλεί απόφαση του Άδωνη Γεωργιάδη για τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για ιατρικές ή μη πράξεις αντιγύρανσης και μακροβιότητας. Να ακυρώσει άμεσα το ΦΕΚ που κατοχυρώνει θεσμικά τον κερδοσκοπικό κομπογιανιτισμό και να αποπέμψει τον Υπουργό Υγείας, κάλεσε τον Πρωθυπουργό Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ Πάνος Παπανικολάου, μιλώντας στο κόκκινο. Γνωστός στις αρχές φέρεται να είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα σε Γλυφάδα με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ηλικίας 52 ετών υπήρξε μέλος ομάδας που πουλούσε προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ έχει απασχολήσει τις αρχές και για υποθέσεις που συνδέονταν με την οπαδική αλλά και την ενδοοικογενειακή βία. Συνεχίζεται και σήμερα το Φεστιβάλ της Αυγής και του Ραδιοφωνικού Σταθμού 105 και 5 στο Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου. Συζήτηση με θέμα «Η στέγη είναι δικαίωμα» στις 7 το απόγευμα. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, stand-up από τον Πάρη Ρούπο και συναυλίες με τον Χάεκ Γιαγκιτζιάν και του Σπύρο Γραμμένο και Δημήτρη Μητσοτάκη. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα κατά περιόδους να είναι έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Βαλιανάτου.

Γεια σας, γεια σας. Σήμερα είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026 και εσείς είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στους 105 και 5 μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή Απεριτίφ με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Στον ήχο, πολύτιμος αργός, ο Σπύρος Παπακώστας. Η επικοινωνία μας γίνεται μόνο μέσω Viber. Σας θυμίζω τον αριθμό. 69 85 87 0059. Επαναλαμβάνω, 69 85 87 0059. Και αρχίσουμε λοιπόν με την εκπομπή μας με τις επαιτίους. Κάτι σαν σήμερα δηλαδή. Χτες σας μίλησα για την Edith Piaf και σας είπα ότι την επομένη του θανάτου της, συμπτωματικά, εν πάση περιπτώσει, έφυγε από τη ζωή ένας αδερφικός της φίλος, ο Ζαν Κοκτό. Ένας από τους πιο πολύπλευρους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, γιατί ο Κοκτό ήταν ποιητής, ιστοριογράφος, συγγραφέας, θεατρικός, ζωγράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης υπήρξε. Από νωρίς μπήκε στην καλλιτεχνική πρωτοπορία. Και τι ήταν πρωτοπορία εκείνη την περίοδο? Φυσικά ήταν ο υπερρεαλισμός, έτσι. Αλλά και σε όλες τις εκδοχές των μοντέρνων κινημάτων, όπως ήταν ο κυβισμός, ο δανταϊσμός, ο φουτουρισμός. Στην προσωπική του ζωή ποτέ δεν έκρυψε την ομοφιλοφιλία του. Ένας τύπος έτσι γενναίος κι αυτός. Λοιπόν, για την Πιάφ που σας έλεγα, την οποία λάτρευε, είχε γράψει το Ωραίος Αδιάφορος, ένα μονόπρακτο. Το έχει παιχτεί πολλές φορές στην Ελλάδα. Λοιπόν, ένα τραγούδι λοιπόν της Πιάφ στη μνήμη του, που μιλάει τι συμβαίνει κάτω από τον ουρανό του Παρισιού.

δεύτερη επέτειος που εμένα με εντυπωσίασε και ήθελα να την αναφέρω. Σαν σήμερα, στις 11 Οκτωβρίου του 1990, ο Μεξικάνος διπλωμάτης και συγγραφέας Οκτάβιος Πάζ παίρνει το βραβείο Νόμπελ. Ο Οκτάβιος Πάζ εδώ στην Ελλάδα είναι γνωστός για το εμβληματικό ποίημά του «Η Πέτρα του Ήλιου». Για να καταλάβετε, να πάρετε μια ιδέα από την πίεση του Πάζ, βρήκα ένα απόσπασμα από την Πέτρα του Ήλιου σε μετάφραση του Γιώργου Μακρύ, πρωτοδημοσιεύτηκε το 1963 στο περιοδικό Πάλι. Σας διαβάζω μερικά αποσπάσματα. Ο κόσμος αλλάζει όταν δύο εραστές φιλιούνται. Υπόθεν σαρκώνονται, η σκέψη ενσαρκώνεται. Φτερούγες φυτρώνουν στους ώμους του σκλάβου. Ο κόσμος είναι πραγματικός και χειροπιαστός. Το κρασί είναι κρασί, το ψωμί ξαναβρίσκει τη γεύση του. Να αγαπάς θα πει να μάχεσαι, να ανοίγεις πόρτες. Ο κόσμος αλλάζει όταν δυο όντα κοιτάζονται και αναγνωρίζονται. Να αγαπάς θα πει να εκδένεις το όνομά σου. Να μου επιτρέψεις να είμαι η πουτάνα σου, ήταν τα λόγια της Ελοΐζας, αλλά αυτός υπέκυψε στους νόμους, την πήρε για σύζυγο και για ανταμοιβή ευνοχίστηκε. Καλύτερα να πετροβοληθείς στις πλατείες παρά να γυρίζεις το μαγκάνο πήγαδο που εκφράζει την ουσία της ζωής. Μεταφράζει την αιωνιότητα σε άδειες ώρες, τις στιγμές σε φυλακές, σε χρόνο, σε χρήμα και σε σκατά αφηρημένα. Αυτά είναι η μετάφραση του Γιώργου Μακρύ. Ακούστε το μάλαμα στο τραγούδι «Ηλιόπετρα» σε στίχους του Θανάση Παπα-Κωνσταντίνου. Βασίζεται πάνω στην πέτρα του ήλιου του Πάζ.

Καλά, δεν παίζεστε ειλικρινά. Μόλις έλαβα ένα ωραίο μήνυμα, ακούστε. Εμείς της τρίτης ηλικίας διαμαρτυρόμαστε γιατί αλλάξατε την ώρα του βαλιανάτου. Ξυπνάμε στις 6 το πρωί, το μεσημέρι κοιμόμαστε, 3 με 5. Ακροατήσατε εξωτική Θράκη. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, τρίτη επέτειος. Σαν σήμερα, τους οικονομάχους, τους οικονομάχους και τους οικονολάτρες τους μάθαμε στο σχολείο, έτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν, στις 11 Οκτωβρίου του 787 μετά Χριστόν, η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει και τους οικονομάχους και τους οικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση. Βέβαια, τη συνέχεια την ξέρετε, έτσι, νίκησαν οικονολάτρες. Και μια και νίκησαν οικονολάτρες, θυμήθηκα τη σχέση που έχουν ο απλός κόσμος με τις εικόνες. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και ο Μάκης Χρυστοδουλόπουλος σε ένα τραγούδι του βλέπει δακρυσμένη την Παναγία. Ας πούμε, λέει, μπροστά στα στέφανα, μπροστά στα εικονίσματα τα στέφανα, σαν φανά του χωρισμού μας τη βραδιά, και ενώ με πίκρα να ρωτιέμαι τι σου έκανα, σαν δακρυσμένη με κοιτάζει η Παναγία. Εμείς όμως λατρεύουμε το Μάκη. Ακούμε τα στέφανα.

Λοιπόν, και από τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο θα πάμε στην Ινδία. Το 1953 λοιπόν γυρίστηκε μια ταινία που λεγόταν «Ορατ», με πρωταγωνιστές τους, θα διαβάζω τώρα, τους Πρέμ Ναθ, Μπίνα Ράι και Πουρμίνα. «Ορατ» στα χίντι, δηλαδή μια γλώσσα που μιλιάται στην Ινδία, σημαίνει γυναίκα. Τα χίντι, για να ξέρετε, είναι η πιο ομιλούμενη γλώσσα στη βόρεια και κεντρική Ινδία και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες γλώσσες παγκοσμίως όσον αφορά τον αριθμό αυτών που την μιλούν. Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στην γνωστή ιστορία του Σαμψόν, την ιστορία που είχε ο Σαμψόν με τη Δαλιδά. Ξέρετε, του γίγαντα Σαμψόν, που η Δαλιδά του έκοψε τα μαλλιά και έχασε τις δυνάμεις του κλπ. Εκεί ακούγεται λοιπόν, μεταξύ πολλών άλλων τραγουδιών, και το εξής τραγούδι. Σας παρακαλώ να το προσέξετε. Το τραγούδι στα ινδικά λέγεται Ulfat Ka Saz Orat. Ακούστε το.

Ναι, ξέρω. Ναι, σας θύμισε λοιπόν το γνωστό τραγούδι «Αυτή η νύχτα μένει». Ως γνωστόν, την δεκαετία του 50, οι ελληνικές αίθουσες κινηματογράφου είχαν κυριολεκτικά κατακλειστεί από ειδικές ταινίες. Εκεί λοιπόν προφανώς κάποιος άκουσε τη μουσική, την αντέγραψε και το τραγούδι «Αυτή η νύχτα μένει» κυκλοφόρησε το 1959 σε στίχους και μουσική του Στέλιου Καρατζίδη. Ακούστε το, είναι θαυμάσιο τελικά, ο Καρατζίδης είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, «Αυτή η νύχτα μένει» λοιπόν από το Στέλιο Καρατζίδη.

0: μένει.
1: Τελικά θέλετε η ωραιότητα του τραγουδιού. Θέλετε η ανεπανάληπτη φωνή του Καρατζίδη. Αυτή η έκφραση, το «αυτή η νύχτα μένει», έμενε τελικά στο λαϊκό ασυνείδητο. Μάλιστα, ο φίλος μου Θάνος Αλεξανδρής έγραψε ένα καταπληκτικό βιβλίο για την ζωή του στα διάφορα σκυλάτια της επαρχίας στη δεκαετία του 80 και του 90. Με βάση λοιπόν αυτό το βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, το 2000, «αυτή η νύχτα μένει» θα είναι ο τίτλος σε μια εξαίρετη ταινία που γύρισε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος σε σενάριο του ίδιου και του Θάνου Αλεξανδρή. Μόνο που αυτό το τραγούδι που θα ακουστεί εκεί είναι, έχει άλλη μουσική και έχει θαυμάσιους στίχους από τον Σταμ, τον Κράου, το Σταμάτη Κραουνάκη. Εδώ το ακούμε από τη Δήμητρα Παπίου στην πρώτη εκτέλεση.

0: στο κόκκινο.
1: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με ημαράκι που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Δεύτερο μέρος λοιπόν, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Aperitif με τον Μιχάλη Βαλιανάτο στο μικρόφωνο και το φίλο μου τον Σπύρο του Απακούσα στον ήχο. Και τώρα θα σας μιλήσω για τον Χριστόφορο Κολόμβο. Μιλάμε για τον Ιταλό θαλασσοπό και χαρτογράφο που γιατί έγινε διάσημος, γιατί ανακάλυψε την Αμερική πότε, το 1492. Όλοι οι ιστορικοί λένε ότι είναι πραγματικά ορόσημο το γεγονός της άφιξης στην Αμερική τότε, το 1492, και αποκαλούν μάλιστα την περίοδο αυτή πριν από αυτό προκολομβιανή. Παρότι υπήρχαν ενδείξεις επαφών μεταξύ της Αμερικής και με άλλους υπήρους. Τελικά ο Κολόμβος πιστώθηκε με την ανακάλυψη, αφού το ταξίδι του σηματοδότησε την έναρξη του αποικισμού πλέον στη Νέα Γη, όπως τη λέγανε τότε. Ο Κολόμβος λοιπόν πραγματοποίησε 4 ταξίδια στα Αμερικανικά εδάφη. Το πρώτο ταξίδι του λοιπόν ξεκίνησε στις 3 Αυγούστου του 1492 από το λιμάνι Palos de la Frontera και έφτασε στο Γουαναχάνι, το ξαναλέω, Γουαναχάνι, ήταν η παλιά ονομασία των σημερινών Μπαχάμες, των νησιών Μπαχάμες, πότε, σαν αύριο, στις 12 Οκτωβρίου 1492. Τότε λοιπόν είναι επίσημη η ημερομηνία της ανακάλυψης της Αμερικής. Το κράτος Κολομβία στη Νέα Αμερική, στη Νότια Αμερική και ο αστεροειδής 327 Κολομβία που ανακαλύφθηκε το 1892 πήραν το όνομά τους από αυτόν το διάσημο θαλασσοπόρο. Ακούστε κάποιον που λέει γεννήθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

και να σκεφτείτε ότι αυτό το τραγούδι χρησιμοποίησε στην προεκλογική του καμπάνια ο Τραμπ. Ενώ το τραγούδι μιλάει για τις ταλαιπωρίες που αντιμετώπισαν από το κράτος, από την Αμερική, από το κράτος, από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Αμερικής, οι βετεράνοι του πολέμου του Βιετνάμ. Τι να πεις τώρα, παντονάβεις την ψυχή του ανθρώπου. Λοιπόν, και τώρα θα σας μιλήσω για την ίδρυση μιας βιομηχανίας. Λοιπόν, σαν αύριο, στις 12 Οκτωβρίου του 1847, ο γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύεται Siemens. Σας λέει τίποτα το όνομα? Σε μας λέει. Τότε στα μέσα της δεκαετίας του 90, που αποκαλύφθηκε ότι η Siemens δαπάνησε σχεδόν 1,3 δις ευρώ σε δωροδοκίες παγκοσμίως μεταξύ 1900, μάλλον αρχές του 2000 έγινε γνωστό, μεταξύ 1999 και 2006. Από αυτά το 1,3 δις λοιπόν εκτιμάται ότι περισσότερο από 130 εκατομμύρια μάρκα δόθηκαν ως μίζες σε Έλληνες αξιωματούχους και στελέχη κομμάτων. Υπεύθυνος της Siemens τότε ήταν ο κύριος Χριστοφοράκος. Αυτός που έφυγε κανονικά, ας πούμε, περιπτώσει. Τώρα τα υπόλοιπα τα όνομα τα ξέρετε. Τσουκάτος και πάει λέγοντας, έτσι. Α, για να μην το ξεχάσω. Η πολύκορτη δίκη σε δεύτερο βαθμό της Siemens ολοκληρώθηκε πότε, λέτε? Το 2022. 16 χρόνια από τότε που εισήχθη. Με το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων να κηρύσει αθώους τους κατηγορούμενους.

Λοιπόν, ο φίλος μου Δημήτρης Κοντογιάννης μας απαρίθμησε ποιοι παίρνουν μίζες. Λοιπόν, μια και είμαστε 12 Οκτωβρίου, στις 12 Οκτωβρίου του 1960 είχαμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εκείνη τη μέρα. Μια μέρα που ήταν εντελώς άτυχη όμως για τον Γενικό Γραμματέα του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος, τον Νικίτα Κρουτσόφ. Σας κρύβω στο λόγο. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Φιλιππινέζου διπλωμάτη Λορέτζο Σούμου Λόγκ, έγινε ένα επεισοδιακό γεγονός. Θα σας εξηγήσω. Ο Σούμου Λόγκ, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του λόγου του, μίλησε για τους λαούς της Ανατολικής Ευρώπης και επέκρινε τις αυταρχικές πολιτικές της Σοβιετικής Διοίκησης που καταπατούσε τα δικαιώματα των πολιτών και κατηγόρησε το κομμουνιστικό καθεστώς για επαρχιοκρατία. Ο Κρουτσόφ, λοιπόν, που τον άκουγε από κάτω, πριν πρόλαβε να τελειώσει την αγόρευση του Φιλιππινέζος, ανέβηκε ο Σοβιετικός ηγέτης, τον παραμέρισε και μπήκε αυτό στο βήμα. Κρατώντας στο χέρι του το παπούτσι του, άρχισε να το χτυπάει στο έδρανο μπροστά οριόμενος, χαρακτηρίζοντας τον Φιλιππινέζο διπλωμάτη ως παράσιτο του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού και απέτησε από τον πρόεδρο της συνέλευσης να τον επαναφέρει στην τάξη. Πράγματι, ο Φρέντερικ Μπόλαντ, ο Ιρλανδός που ήταν πρόεδρος της συνέλευσης, έκανε παρατήρηση λοιπόν στο Σούμου Λόγκ και του ζήτησε να μην δημιουργεί ταραχές. Ύστερα έτσι από τον Κρουτσόφ να επιστρέψει στη θέση του. Τώρα για το γεγονός αυτό. Έχουν ακουστεί πολλά. Δεν υπάρχει επίσημη φωτογραφία ή βίντεο που να τον δείχνει τη στιγμή που κρατάει ή χτυπάει το παπούτσι. Ωστόσο, η ίδια και η σοβιετική πλευρά και μάρτυρες επιβεβαίωσαν το περιστατικό.

Μου λέει ένας φίλος εδώ, κύριε Γαλιανάτε, αφού νιώθετε περήφανος για τον τόπο καταγωγής σας και συμφωνώ, πείτε μας κάτι και για Τρικενέ. Μάλιστα. Εκείνο που έχω να πω στο φίλο Γιώργο είναι ότι το Μεσολόγγι είναι γνωστό για τους εξής, για τα εξής πράγματα: το ψάρι, το κουνούπι, για κάτι άλλο που δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο, και για ούζο Τρικενέ. Αδερφέ, θα μιλήσουμε για το Τρικενέ και θα μιλήσουμε και για το Μεσολόγγι. Ευκαιρίες δοθήσεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σαν χαύριο λοιπόν, πάλι σε πεδίους είμαστε, τον Οκτώβριο του 1944 έχουμε την απελευθέρωση της Αθήνας, αφού αρχίζει πλέον η αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων. Εκείνη τη μέρα ο λαός παρακολούθησε την κατάθεση Στεφάνου από τον επικεφαλής των αποχωρώντων Γερμανών, μαζί με το κατοχικό, το διορισμένο δηλαδή δήμαρχο, τον Άγγελο Γεωργάτο, στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτη. Όταν οι Γερμανοί εγκατέλειψαν τον χώρο της πλατείας Συντάγματος, ο κόσμος που εδώ πάτησε το Στεφάνι και στη συνέχεια εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ξέσπασαν αλλαγμούς χαράς. Στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης εμφανίστηκε ο στρατηγός Παναγιώτης Πηλιωτόπουλος, διορισμένος στρατιωτικός διοικητής Αθηνών από την κυβέρνηση της Μέσης Ανατολής, και κάποιοι ένστολοι Βρετανοί αξιωματικοί που είχαν φτάσει στην Αθήνα. Η παρουσία τους μάλιστα προκάλεσε και θύελλα ενθουσιασμού στους Αθηναίους. Που να ξέρουν, τέλος πάντων. Είπα λοιπόν για απελευθέρωση Αθήνας, θυμήθηκα αντίσταση, θυμήθηκα γεννήτσαρη. Θα σαλτάρω.

Μου λέει ο φίλος μου ο Στέφανος ότι μια και αναφερθήκατε, λέει, στη Siemens, θα ήταν εύκολο να πείτε λίγα λόγια για την εξέλιξη στη δίκη για το χαμό του Σιφ Βαλιρέκη. Καταρχήν θα πω το μόνο που κατάλαβα εγώ, ότι είναι μια στημένη δίκη. Και το παίρνω πάνω μου. Ήταν δολοφονία. Και χαίρομαι που προσφεύγουν στον ανώτερο βαθμό της δικαιοσύνης για να αποκατασταθεί η αλήθεια. Τον σεβόμουν τον Βαγγελάκη. Πολύ. Ο φίλος μου ο Γιώργος, που μίλησε πριν για το τρικενέ, μου λέει ας συμπληρώσουμε τη λίγδα, το στυράδι, με συγχωρείτε, το στυράδι παστά και για τους κυρχανέδες του Μεσολογγίου. Μάλιστα. Βλέπω, ξέρετε αρκετά. Μπες φερίτες. Λοιπόν, σαν αύριο πάλι, λοιπόν, στις 12 Δεκάτου 1924, γεννήθηκε ο Λεωνίδας Κύρκος. Το όνομά του εγώ το πρωτάκουσα στα 7 μου χρόνια, το 1963, όταν τέλος καλοκαιριού, αρχές Σεπτέμβρη, με είχε πάρει μαζί το πατέρας μου σε μια προεκλογική συγκέντρωση της ΕΔΑ στο Ετωλικό. Εκεί ήταν κεντρικός ομιλητής ο Κύρκος. Το βράδυ, λοιπόν, καθισμένη στο κουζινάκι, η μάνα μου ρώτησε τον πατέρα μου: «Για πες μου, ρε, για τη συγκέντρωση». Και ο πατέρας, καλός ο Γλέζος, ήταν ο πρώτος ομιλητής, αλλά ο Λεωνίδας ήταν άλλο πράγμα. Τους τα είπε έξω από τα δόντια. Έγινε χαλασμός κυρίου από το χειροκρότημα όταν είπε: «Ας ξέρουν οι δεξιοί ότι εμείς την κάπα μας την έχουμε ακόμα κρεμασμένη στην αλληγαριά». Μια εξήγηση. Είναι παλιά έκφραση των αριστερών που σήμερα την δέχτηκε ξαναβγούμε στο βουνό. Και η μάνα μου: «Δεν μου λες, ρε Γιάννη, αν την κάπα σου την έχεις ακόμα κρεμασμένη στην αλληγαριά, αυτά τα δύο γιατί τα έκανες?» Και έδειξε εμένα και τον αδερφό μου. Κόκαλο ο πατέρας. Έζησε το τσιγάρο νευρικά στο τασάκι, σηκώθηκε απότομα και έφυγε το καφενείο. Τότε ο Κύρκος πήρε την παιδική, στην παιδική μου φαντασία με δικές διαστάσεις. Ήταν ένας ατρόμητος, άφοβος επαναστάτης. Τέλος πάντων, στις δεκαετίες που ακολούθησαν, ο Κύρκος έγινε κήρυκα στον προκομμουνισμό, στον οποίο και εγώ σιγά είχα αρχίσει να προσανατολίζομαι. Μόνο που παρά την εκτίμησή μου προς το πρόσωπό του, ποτέ δεν του συγχώρεσα ότι στη δεκαετία του 60 είχε φέρει τον πατέρα μου και χιλιάδες άλλους εδαίτες σε υπαρξιακό δίλημα. Αυτά. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει.

0: σαν υποψιαστή.
1: Όπως καταλάβατε, το τραγούδι μπήκε γιατί ο Λεωνίδας Χίρκος, μεταξύ άλλων, έπαιζε και καταπληκτική φυσαρμόνικα. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με την αναφορά μας στη Δόμνα Σαμίου. Γιατί στη Δόμνα Σαμίου? Γιατί στις 12 Οκτωβρίου του 1928 γεννήθηκε αυτή η μεγάλη Ελληνίδα, η μαθήτρια του Σίμωνα Καρά, αυτή που όργωσε όλη την Ελλάδα μαζεύοντας τα δημοτικά τραγούδια. Κάποτε την ονόμασα σε ένα κείμενό μου «Εθνική γιαγιά της δημοτικής παράδοσης». Την πρωτάκουσα 1972 στο κύτταρο δίπλα στο Σαββόπουλο. Παρά την οργισμένη εφηβεία μου, κάτι η γλυκύτητα της φωνής της, κάτι η οικειότητα που μου ενέπνεε το πρόσωπό της, με έκανε να χαρώ τα δημοτικά τραγούδια που έλεγε. Ξέρετε, αυτά τα τραγούδια που εγώ τα είχα συνδυάσει στο μυαλό μου με τη Χούντα, τις εθνικές επαιτίους, τους τεατζίδες, τους χαφιέντες και τους παρακρατικούς. Από τότε κύλησε πολύ νερό κάτω από τα γεφύρια του κόσμου. Και πιστέψτε με, τη μέρα που έφυγε, ένιωσα την ίδια λύπη με εκείνη που θα ένιωθα όταν έχασα τη γιαγιά μου. Εδώ την ακούμε τραγουδάει ένα τραγούδι της Προποντίδας, το «Κουράς είναι τραγουδάει». Ακούστε το, εγώ θα σας αφήσω. Μετά από μένα θα έρθει ο συνάδελφος ο Τάκης Κρυβάνης για τις ειδήσεις και θα τα πούμε μετά τις ειδήσεις.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία πολύ σας στη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Έας, του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
3: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Και 5 στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Συγκεκριμένες απαντήσεις για την ακριβία και όχι καταλόγους εξαγγελιών ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και στην επιβολή πλαφών στα κέρδη των διελιστηρίων. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές του Πρωθυπουργού για την επίσκεψή του Μάρκο Ρούμπιο, ερωτά ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για την ασφάλεια της χώρας και ποια ανταλλάγματα εξασφαλίζονται για τα ελληνικά συμφέροντα. Οι πολίτες ξέρουν ότι στον πύχη της βελτίωσης της καθημερινότητάς τους, ο κύριος Μητσοτάκης πέρασε από κάτω και απέτυχε, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό ο κύριος Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που είπα και οι σύμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο, σχολίασε το ΚΚΕ. Αντιδράσεις προκαλεί απόφαση του Άδωνη Γεωργιάδη για τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για ιατρικές ή μη πράξεις, αντιγύρανσης και μακροβιότητας. Να ακυρώσει άμασα το ΦΕΚ που κατοχυρώνει θεσμικά τον κερδοσκοπικό κομπογιανιτισμό και να αποπέμψει τον Υπουργό Υγείας, κάλεσε τον Πρωθυπουργό Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ Πάνος Παπανικολάου μιλώντας στο κόκκινο. Γνωστός στις αρχές φέρεται να είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα σε Γλυφάδα με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα, ηλικίας 52 ετών, υπήρξε μέλος ομάδας που πουλούσε προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές και για υποθέσεις που συνδέονταν με την οπαδική αλλά και την ενδοοικογενειακή βία. Κακουργηματική δίωξη για να θανατηφόρα έκθεση άσκηση εισαγγελέας σε βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της 20χρονης φίλης του έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες 22 και 18 ετών για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Σήμερα το απόγευμα αναμένονται τα απορίσματα από τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Συνεχίζεται και σήμερα το φεστιβάλ της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού 105 και 5 στο Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου. Συζήτηση με θέμα η στέγηνε δικαίωμα στις 7 το απόγευμα. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, stand-up comedy με τον Πάρη Ρούπο και συναυλίες με τον Χάικ Γιάγη Τζιάν και του Σπύρο Γραμμένο και Δημήτρη Μητσοτάκη. Στη διεθνή ενημέρωση, την επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία καταδίκασαν ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία και η Βρετανία. Η επίθεση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300, αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Σαουδαραβικές αρχές έκλεισαν το διεθνές αεροδρόμιο, ενώ αποφάσισαν τη λειτουργία των σχολείων με τηλεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας. Στην αθλητική ενημέρωση, στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83. Για την έκτη αγωνιστική της Super League σήμερα θα παίξουν Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός στις 5, Άρης Βόλος στις 7 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ.
4: Ο καιρός.
7: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα κατά περιόδους να είναι έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Μιχάλη Βαλιανάτου.
5: 105 και 5 στο κόκκινο.

Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας αυτή η ΡΙΤΙΦ με τον Μιχάλη Βαλιανάτη στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Πακώστα στον ήχο. Λοιπόν, σας αρέσει να ανάμουσκουρε? Σε ποιον δεν αρέσει θα μου πείτε. Λοιπόν, στις 13 Οκτωβρίου του 1934 λοιπόν γεννήθηκε η διάσημη αυτή η Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός, παρακαλώ, και υπάρξει πολιτικός. Η Μούσχουρη είναι μια τραγουδίστρια με διεθνή καριέρα. Και όχι μόνο με διεθνή καριέρα, αλλά θεωρείται η τραγουδίστρια με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία, αφού έχει πωλήσει πάνω από 300 εκατομμύρια δίσκους ψηφιακούς και βινιλιού. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία λοιπόν της Νανάς Μούσχουρη ήταν το τραγούδι «Κάπου υπάρχει η αγάπη μου» σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και στίχους Νίκου Γκάτσου. Το ερμήνευσε το 1959 στο πρώτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδίου του ΕΙΡ. Τότε λοιπόν το τραγούδι αυτό κέρδισε το πρώτο βραβείο και έτσι καθιέρωσε την νεαρή τραγουδίστρια στο μουσικό στέρεωμα. Ακούστε το λοιπόν στην ερμηνεία του 1959.

Μερικά χρόνια νωρίτερα από τη γέννηση της Μούσκουρη, αλλά την ίδια ημερομηνία, δηλαδή στις 13 Οκτωβρίου του 1925, γεννιέται η Μάργαρετ Θάτσερ, η επωνομαζόμενη και σιτηρά κυρία, η οποία γνωστό διατέλεσε πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 μέχρι το 1990. Τώρα, κατά την πώς εισέπραξε ο κόσμος, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, την πρωθυπουργία της. Θα σας πω κάτι. Η Μάργαρετ Θάτσερ πέθανε τον Απρίλιο του 2013. Τότε, λοιπόν, όλος ο κόσμος, όχι μόνο η πολιτική της αντίπαλη, προέτρεψαν τον κόσμο και τους καταναλωτές, τέλος πάντων, να αγοράσουν ή να κατεβάσουν μαζικά ένα τραγούδι. Το τραγούδι είναι το Dig Dog, The Wish is Dead, δηλαδή η μάγισσα πέθανε, η μάγισσα είναι νεκρή. Πρόκειται για ένα τραγούδι που ακούγονταν στην ταινία Ο Μάγος του Οζ. Λοιπόν, το τραγούδι εκτοξεύτηκε στην κορυφή και έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στο βρετανικό official single. Θέλετε και κάτι άλλο? Το BBC βρέθηκε σε δύσκολη θέση σχετικά με το αν έπρεπε να μεταδώσει το τραγούδι στην εκπομπή των επίσημων charts. Και τι έκανε? Επέλεξε τελικά ένα σύντομο απόσπασμα 50 δευτερολέπτων, αλλά πάνω στο οποίο ακούγονταν ένας δημοσιογραφικός σχολιασμός. Ακούστε λοιπόν το τραγούδι από το Μάγο του Οζ. Μιλάει που χαίρονται όλοι, γιατί επιτέλους η μάγισσα είναι νεκρή. Let the joyous news.

Στις αρχές του περασμένου αιώνα, και συγκεκριμένα σαν σήμερα στις 13 Δεκάτου 1904, δολοφονείται ο Παύλος Μελάς. Ο Παύλος Μελάς ήταν στρατιωτικός και από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. Αξιωματικός λοιπόν του ελληνικού στρατού, έφτιαξε ομάδες αντάρτικες και μπήκε στη Μακεδονία. Συγκεκριμένα στις 28 Αυγούστου, με το ψευδώνυμο Καπετάν Μίκης Ζέζες, πέρασε τα σύνορα, για τα σύνορα, η Μακεδονία δεν ήταν στην Ελλάδα τότε, συνεδευόμενος από αρκετούς Μακεδόνες, Λάκωνες και Κρήτες, και στα μέσα Σεπτεμβρίου λοιπόν στρατοπέδευσε στην περιοχή της Καστοριάς. Στις 13 Οκτωβρίου λοιπόν του 1904 μπήκε στο χωριό Σιάτιστα για να αναπαυθεί αυτός με τους άντρες του. Όμως ο Βούλγαρος αρχικομιταντζής Μήτρος Βλάχος, προκειμένου να τον βγάλει από τη μέση, ειδοποίησε τις Οθωμανικές αρχές. Επιτόπου λοιπόν έφτασε ισχυρό στρατιωτικό απόσπασμα από 150 άντρες και έτσι η μπλοκή που ακολούθησε. Ο Μελάς τραυματίστηκε στην εσφυγική χώρα και μετά από μισή ώρα πέθανε. Το κεφάλι του το έκοψαν οι συμπολεμιστές του και το έθεψαν στο ναό της Αγίας Παρασκευής στο Πισοδέρι. Και αφού λοιπόν ο λόγος για τη Μακεδονία και για το Μελά, ας ακούσουμε ένα από τα θαυμάσια και πανέμορφα τραγούδια της Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας δηλαδή συγκεκριμένα, γιατί εκεί καταγράφεται, από τον Πασχάλη Τερζή. Ναι, μην σας φαίνεται παράξενο, τον Πασχάλη Τερζή. Λοιπόν, Μπιζέρισα, ακούστε το.

Λοιπόν, και από την καταπληκτική αυτή ερμηνεία του Τερζή, τώρα θα μιλήσουμε για τον Ντάριο Φο. Γιατί στις 13 Οκτωβρίου του 2016 ο μεγάλος αυτός θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, ηθοποιός μας αποχαιρέτησε για πάντα. Ο Ντάριο Φο υπήρξε μια προσωπικότητα πάσχησε κριτική στην πολιτική της Καθολικής Εκκλησίας για τις αμβλώσεις, άσκησε κριτική στις πολιτικές δολοφονίες, στο οργανωμένο έγκλημα, στην πολιτική διαφθορά και στο Μεσανατολικό. Τα έργα του, που βασίζονται κυρίως στον αυτοσχεδιασμό και που, στα θεατρικά δηλαδή, έχουν και στοιχεία από την κομέδια Ντελάρτε, έχουν μεταφραστεί τα γλώσσες και αυτός ο μεγάλος αυτός θεατρικός συγγραφέας στις 9 Οκτωβρίου του 1997 πήρε και μάλιστα βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Εδώ, το 1995, το Θέατρο Τέχνης του Καρολουκούν ανέβηκε το έργο του «Η Ισαβέλα, τρεις καραβέλες και ένας παραμυθάς». Εδώ θα ακούσουμε το «Στρίδι και το Μαργαριτάρι». Η μουσική είναι του Χρήστου Λεοντή. Εννοείται η τελική στίχη του Ντάριο Φο, που όμως τους απέδωσε στα ελληνικά ένας μεγάλος Έλληνας δημοσιογράφος, ο Κωστής Καλλιόρας. Το «Στρίδι και το Μαργαριτάρι».

0: Και αφού ακούσαμε λοιπόν την ιστορία για το Στρίδι και το Μαργαριτέρι, μια απάντηση στο με ρωτάει ο Στέφανος, εκτός από την επιλογή του Σιφ Βαλιράκη στην υπόθεση του Siemens, τι άλλα κίνητρα μπορεί να είχαν αυτοί που θέλουν να το εξαφανίσουν? Δεν πιστεύω ότι αυτοί που τον σκότωσαν ήξεραν για τη Siemens. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έγινε σκαυγάς, έγινε αυτό που έγινε. Από εκεί και πέρα τώρα ξέρετε ποιοι πέσανε στη μέση για να γίνει αυτή η αθώωση που έγινε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο μέρος, το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας, αφού σας μιλήσω για τον Ιβο Λίβη, που γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1921, μόνο που εσείς το ξέρετε ως Ιβ Μοντάν. Μιλάω για τον Ιταλογάλλο ηθοποιό και τραγουδιστή που εμείς στην Ελλάδα τον ξέρουμε για τη συμμετοχή του στην ταινία Ζήτα του Καβρά, που υποδίθηκε τον βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Μοντάν ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα τραγουδά σε μικρά κέντρα, όπου τον ανακάλυψε η Πιάφ και τον πήρε μαζί της. Το 1951 παντρεύτηκε τη Σιμών Σινιωρά, με την οποία συμπροταγωνίστηκε σε αρκετές ταινίες. Ο γάμος ήταν φαινομενικά αρμονικός και διήρξε μέχρι το θάνατό της, δηλαδή το 1985, παρόλο που ο Μοντάν είχε παράλληλες σχέσεις με σημαντικότερη αυτήν της Μέριλιν Μονρό. Ακούστε λοιπόν τα νεκρά φύλλα σε στίχους του Ζακ Πρεβέρ από τον Ιβ Μοντάν.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.

0: στο κόκκινο.
1: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
1: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο τους συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
0: .5 και 5 στο κόκκινο.
5: Δεύτερο μέρος και τελευταίο μάλλον ημίωρο του σημερινού μας απεριτίφ με τον Μιχάλη Βαλιανάτο στο μικρόφωνο και τον Σπύρο στον ήχο. Λοιπόν, έχετε ακούσει την έκφραση που λέει Παρασκευή για 13. Μάλιστα. Ξέρετε που κολλάει αυτό το πράγμα? Κολλάει στα όσα έγιναν στις 13 Δεκάτου του 1307 μετά Χριστόν. Εξηγούμε. Με εντολή τότε του βασιλιά, του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο μέγας μάγιστρος Ζακ Ντεμολά και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα, αργότερα θα καούν στην πύρα. Λοιπόν, από τότε, ήταν η μέρα Παρασκευή. Από τότε λοιπόν, Παρασκευή για 13, είναι η μέρα που θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά. Το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα από τους Iron Maiden λέγεται Monsegur. Και αναφέρεται στο κάστρο του Monsegur, ένα φρούριο στα Πυρηναία, που υπήρξε το τελευταίο καταφύγιο και κέντρο των καθαρών. Ποιοι είναι οι καθαροί? Ήταν μια χριστιανική αίρεση που καταδιώχθηκε ως αιρετική από την Καθολική Εκκλησία. Κάθαροι λέγονταν. Χίλια συγγνώμη. Η οποία είχε φοβηθεί από την ραγδαία εξάπλωση των κάθαρων και γιατί ένιωθε ότι έχανε τον έλεγχο στην Νότια Γαλλία. Τότε λοιπόν ο Πάπας Ινοκέντιος κήρυξε μια αιματηρή σταυροφορία, έφτιαξε και την ιερά εξέταση και το 1243 μέχρι 1244 το κάστρο πολιορκήθηκε και το Μάρτιο του 1244 240 κάθαροι οδηγήθηκαν στην πυρά επειδή αρνήθηκαν να αποκηρύξουν την πίστη τους. Ακούστε το τραγούδι γιατί αυτά τα πράγματα λέει.

Λοιπόν, για Παρασκευή και 13, θα πάμε πάλι σε ένα βραβείο Νόμπελ. Μιλάγαμε και πριν για Νόμπελ, έτσι. Λοιπόν, στις 13 Οκτωβρίου του 2016, η Σουηδική Ακαδημία λοιπόν ανακοινώνει ότι το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2016 θα απονεμηθεί στον Μπομπ Ντίλαν για τη δημιουργία. Σας διαβάζω από το σκεπτικό, έτσι. Ό,τι σας διαβάζω τώρα είναι από το σκεπτικό. Για τη δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων στο πλαίσιο της σπουδαίας παράδοσης του αμερικάνικου τραγουδιού. Έτσι θα γίνει λοιπόν ο πρώτος τραγουδοποιός που τιμάται με το βραβείο στην ιστορία του θεσμού. Και αυτό γιατί δημιούργησε νέους ποιητικούς εκφραστικούς τρόπους λοιπόν στην αμερικάνικη τραγουδοποιία. Ο Ντίλαν λοιπόν παρέλαβε το βραβείο τελικά προσωπικά σε κλειστή συνάντηση στη Στοκχόλμη στις 2 Απριλίου του 2017. Ακούστε τον.

Με αφορμή το φεστιβάλ Αυγής Κόκκινου που είναι στη δεύτερη μέρα σήμερα της Κουμουντούρου, με επιτρέψτε να σας ηγηθώ κάτι προσωπικό. Ήταν σχεδόν μέσα Φεβρουαρίου του 1962, όταν με πήρε ο πατέρας μου και με έβγαλε στο καφενείο να δουν το γιο του, εν πάση περιπτώσει, ήταν 6 χρόνο. Στο καφενείο που σήγαζαν όλοι οι παλιοί συγκρατουμένοι της Μακρόνης. Λοιπόν, εκεί που καθόμουν, έρχεται ένας κύριος. Ποιος χωρέσαν? Ο Μιχάλης ο Καπές. Με πήρε από το τραπέζι του πατέρα μου, με κάθισε στα πόδια του και είπε: «Έλα μικρέ, να διαβάσουμε την εφημερίδα». 6 χρόνια τότε, έτσι. Άρχισε λοιπόν να σέρνει το δάχτυλο πάνω στα μεγάλα μαύρα γράμματα του τίτλου και να φωνάζει δυνατά τις συλλαβές, ενώ εγώ τις επαναλάμβανα μία-μία. «Ο Γκαγκάριν στην Αθήνα». Είχε έρθει τότε ο αστροναύτης, εν πάση περιπτώσει, εδώ στην Αθήνα, και του είχε επιφυλακτεί υποδοχή μεγάλη. Και με λέει, στο τέλος μου λέει: «Πες το τώρα όλα μαζί». «Ο Γκαγκάριν στην Αθήνα», από ένα ξεχαρούμενος που έμαθα να διαβάζω. Το επόμενο λεπτό ο καφεντής έφερε και το έπαθλο. Ένα λουκούμι πνιγμένο σε ζαχαριάχνη και ένα ποτήρι φρέσκο νερό. Και αφού ο λόγος πάλι και την Αυγή, μια άλλη φορά που με έστειλε ο πατέρας μου να αγοράσει την Αυγή, ο Παντοπόλης, δηλαδή αυτός που είχε ένα κατάστημα που ήταν τα πάντα, τα πάντα όμως, την τύλιξε μέσα στο βήμα. Όταν το ρώτησε γιατί το έκανε αυτό, μου λέει: «Ξέρει ο πατέρας σου». Και δεν μου πει τίποτα άλλο. Και πραγματικά ο πατέρας μου ήξερε.

Και τώρα θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα. Θα μάθετε βεβαίως για την επικοινωνία τηλεφωνική που είχε ο Τραμπ με τον Πούτιν. Μετά το τηλεφώνημα λοιπόν με τον Πούτιν, ο Αμερικάνος πρόεδρος έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι συμφώνησε με τον Πούτιν να διατεθούν αμέσως στην Αμερικάνικη αλλά και στη διεθνή αγορά πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ. Μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα πάντα με τον Τραμπ, θα αποδεσμευτούν άλλοι 500.000 τόνοι και αμέσως μετά άλλο 1 εκατομμύριο. Επιπλέον, η Ρωσία προτίθεται να παραδώσει σύντομα 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ ανάλογα με την κατάσταση των δηλητηρίων της, λέει ο Τραμπ, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αργότερα, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, είπε ότι η συμφωνία με το πετρέλαιο είναι μεγάλη υπόθεση και για την οποία θέλει να ευχαριστήσει τον Πούτιν. Όσον αφορά τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας που παραμένουν σε ισχύ, το Υπουργείο Οικονομικών του Αμερικάνικου εξέδωσε ειδική προσωρινή άδεια με βάση την οποία επιτρέπονται η πώληση, μεταφορά, εκφόρτωση και εισαγωγή ρωσικού ντίζελ μέχρι τις 7 Απριλίου 2027. Αυτά την πλευρά του Τραμπ. Ας έρθουμε τώρα στο Ζελένσκι. Λοιπόν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε άδικη και ανέντιμη την απόφαση του Αμερικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αρημονομερώσει τις κυρώσεις και να επιτρέψει να εξάγει ντίζελ. Στη τηλεφωνική συνέντευξή του, μάλιστα στο Άξιος την Παρασκευή, ο Ζελένσκι δεν έκανε την απογοήτευσή του και μίλησε για δώρο γενεθλίων στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ξέρετε, μοιάζει με δώρο γενεθλίων για τον Πούτιν. Δείχνει εντελώς απέσιο, δήλωσε εκνευρισμένος ο Ζελένσκι. Αναφερόμαστε στα γενέθλια του Ρώσου Προέδρου. Θέλετε την απάντηση του Τραμπ? Απάντησε πως αν Ουκρανοί, ότι οι Ουκρανοί θα πρέπει να αλλάξουν ηγέτη. Έτσι με τη μία. Τώρα, μια και μιλάμε για πετρέλαιο, ένα συγκρότημα, η Tower of Power, μας προειδοποιούν ότι αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρχουν πολλά αποθέματα πετρελαίου. Ακούστε το τραγούδι τους. There's only so much oil in the ground.

μαθαίνω ότι στις 26 Οκτωβρίου θα εκδοθεί η Ναύτεξ που θα πρέπει να προηγηθεί για την επανέναρξη των ερευνών βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση του καλωδίου, δηλαδή Ελλάδας-Κύπρου. Μάλιστα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν θα πρέπει να υπάρξει άλλη καθυστέρηση και ότι δεν θα ζητηθεί άδεια από την Άγκυρα, αλλά θα υπάρξει ενημέρωση μέσω Ναύτεξ, εν πάση περιπτώσει. Και ότι το Μέγαρο Μαξίμου σε συνεννόηση με τον Μακρόν να προσυπογράψει την ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα διαδικασίες, γιατί έρχονται και εκλογές στη χώρα του και ο Γάλλος πρόεδρος και αυτός να κλείσει αυτήν την εκκρεμότητα. Οι περισσότεροι αναλυτές με τους οποίους παρακολουθώ στο διαδίκτυο, οπουδήποτε, όλοι εκφράζουν φόβο για μια ένταση και για ότι η Τουρκία τελικά θα παρέμβει και θα έχουμε ένα γεγονός όχι καλό. Ας ευχηθούμε να κάνουν λάθος, γιατί υποτίθεται ότι μέσα στα νερά του Αιγαίου φτερουγίζουν οι Άγγλοι και σκορπούν τριαντάφυλλα. Μην έχουμε καμιά άλλη ιστορία.

Λοιπόν, και με τους φόβους για θερμό επεισόδιο που λέγαμε πριν και που εμείς λέμε να μην υπάρξει θερμό επεισόδιο, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, θα κλείσω με κάτι που ξέχασα να σας πω χτες. Το είχα σημειώσει αλλά δεν πρόλαβα. Λοιπόν, σαν χτες το 1993, στις 10 δηλαδή Οκτωβρίου, στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ έρχεται στην εξουσία για τρίτη φορά με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στις εκλογές αυτές το ΠΑΣΟΚ κερδίζει 46,88, η Νέα Δημοκρατία 39,3, η πολιτική άνοιξη του Σαμάρα 4,87, το ΚΚΕ 4,5 και ο συνασπισμός 2,94. Δεν μπήκε στη Βουλή. Θυμάστε ποιος ήταν τότε. Ποια ήταν μάλλον. Λοιπόν, οι εκλογές αυτές χαρακτηρίστηκαν από μια ιδέα του Κώστα Λαλιώτη. Ήταν η επιλογή του να ακούγεται το Φορτούνα από τα Κάρμινα Μπουράνα του Καρλ Όρφ. Αυτά μας είχαν πάρει τα μυαλά. Λοιπόν, με τα Κάρμινα Μπουράνα λοιπόν θα σας αποχαιρετήσω. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Να πάτε στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου και εμείς θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Γεια σας.

0: χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
2: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Συγκεκριμένες απαντήσεις για την ακρίβεια και όχι καταλόγους εξαγγελιών ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στην επιβολή πλαφών στα κέρδη των διελιστηρίων. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές του Πρωθυπουργού για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ερωτά ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για την ασφάλεια της χώρας και ποια ανταλλάγματα εξασφαλίζονται για τα ελληνικά συμφέροντα. Οι πολίτες ξέρουν ότι στον πύχη της βελτίωσης της καθημερινότητάς τους, ο κύριος Μητσοτάκης πέρασε από κάτω και απέτυχε, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό ο κύριος Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που είπα και οι σύμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο, σχολίασε το ΚΚΕ. Αντιδράσεις προκαλεί απόφαση του Άδωνη Γεωργιάδη για τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για ιατρικές ή μη πράξεις, αντιγύρανσης και μακροβιότητας. Να ακυρώσει άμεσα το ΦΕΚ που κατοχυρώνει θεσμικά τον κερδοσκοπικό κόμπο γιανετισμό και να αποπέμψει τον Υπουργό Υγείας, κάλεσε τον Πρωθυπουργό Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ Πάνος Παπα-Νικολάου μιλώντας στο κόκκινο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι τεχνικοί έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου, που οδήγησε στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Έκκληση του Δήμου Αθηναίου να εκδοθούν τα σχετικά πορίσματα έως το τέλος της ημέρας, ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάσταση των εγκαταστάσεων και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Μέχρι να δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των χώρων, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Κλειστό θα παραμείνει αύριο Δευτέρα το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη μετά την πτώση σοβά από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Το σχολείο θα παραμένει κλειστό προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος και ενδελεχής έλεγχος στις εγκαταστάσεις του. Στο μεταξύ, χίλιοι μαθητές στη Θεσσαλονίκη, ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, εξακολουθούν να μην έχουν εξασφαλισμένη σχολική μεταφορά. Ο Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έκανε λόγο για γονείς απόγνωση, οικογένειες που επιβαρύνονται οικονομικά και παιδιά που ταλαιπωρούνται καθημερινά και εκτίθενται σε κινδύνους. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όπου μια 20χρονη κοπέλα, ύστερα από χρήση ναρκωτικής ουσίας, έχασε τις αισθήσεις της σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που και κατέληξε. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, άσκηση εισαγγελίας σε βάρος του 20χρονου φίλου της. Συνεχίζεται και σήμερα το φεστιβάλ της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού 105 και 5 στο κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου. Συζήτηση με θέμα «Η στέγη είναι δικαίωμα» στις 7 το απόγευμα. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, stand-up από τον Πάρη Ρούπο και συναυλίες με τον Χάεκ Γιαγιτζιάν και τους Σπύρο Γραμμένο και Δημήτρη Μητσοτάκη. Στη διεθνή ενημέρωση, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, σε Λισαβόνα, Πόρτο και σε άλλες πόλεις, διαμαρτυρώμενοι για την αύξηση του κόστου ζωής και τις υψηλές τιμές των ενοικίων. Οι κινητοποιήσεις διοργανώθηκαν από την πλατφόρμα «Δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να ζούμε έτσι». Στην αθλητική ενημέρωση, στον μπάσκετ Ολυμπιακός Κόλωσος Ρόδου 99-83. Για την έκτη αγωνιστική της Super League άρχισαν στις 5 τα παιχνίδια Ηρακλής Λεμπαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός. Άρης Βόλος θα παίξουν στις 7 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα κατά περιόδους να είναι έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, από μονοδελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα, μικρόφωνο για τη συνέχεια, στον Θοδωρή Μανίκα.
3: φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.

12 λεπτά μετά τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας, προσπαθώντας να προσπεράσω μια μικροαναστάτωση εδώ στο στούντιο. Καθυστέρησα να πω την καλησπέρα μου. Θα είμαι παρέα σας μέχρι τις 7 εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το σαββατιάτικο, κυριακάτικο έφτασε απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μία ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους, με τις οδύνες τους και με τους τριάμβους τους, κάνοντας μία βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μία βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή. Στη βόλτα αυτή έχω και σήμερα παρέα μου εδώ δίπλα μου τον ηχολήπτη μας, τον Σπύρο Παπακώστα, και θα πάμε μαλλιά μέχρι τις 7. Θυμίζω ότι δεν έχουμε... έχω εδώ πέρα ένα σινιάλο ότι υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα με τον υπολογιστή μας, αλλά νομίζω ότι ο Σπύρος παλεύει να το προσπεράσει και θα το καταφέρουμε. Θυμίζω λοιπόν ότι σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη, άρα αν θέλετε να επικοινωνήσετε για οποιονδήποτε λόγο με αυτή την εκπομπή και με το σταθμό βέβαια, για οποιαδήποτε ερώτηση, υπόδειξη, παρατήρηση, απορία, επίπληξη, αν προκύψει κάτι τέτοιο, θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Viber για να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 69 85 87 00 59. Επαναλαμβάνω το νούμερο 69 85 87 00 59, για αποστολή γραπτών μηνυμάτων στη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι αφορά την εκπομπή που ακούτε και ό,τι θέλετε τυχόν να απευθύνετε προς τον σταθμό. Να πω λοιπόν ότι ξεκίνησα με το καλό παιδί που ονομάζεται Aesop Rock και που οι τακτικοί ακροατές και οι τακτικές ακροάτριες του χαμένου Σαββατοκύριακου έχουν αρκετές φορές ακούσει. Να πω επίσης ότι ο Aesop Rock φημίζεται για το ότι έχει ένα πολύ πλούσιο λεξιλόγιο, τόσο πλούσιο που πανεπιστήμια έχουν ανακηρύξει το λεξιλόγιο του πιο πλούσιο και από το λεξιλόγιο του William Shakespeare και των άλλων μεγάλων συγγραφέων, που φημίζονται για το, εν πάση περιπτώσει, για το πλούσιο λεξιλόγιο τους. Δεν φημίζονται όλοι οι συγγραφείς για το λεξιλόγιο που ξεφεύγει ακόμα και από τα όρια ενός λεξικού. Ο Aesop Rock λοιπόν, που μόλις ακούσαμε, ο 50χρονος Aesop Rock, 50χρονος πλέον, από τη Νέα Υόρκη, έχει καταφέρει και μπήκε σε αυτό το group λεξιπλαστών και λογοπλαστών

Ο Roy Ayers είναι αυτός. Τον έχω θυμηθεί αρκετά φέτος από το καλοκαίρι και μετά. Κολλήματα είναι αυτά. Όταν είσαι τριγκισμένος από μουσική και ακούς διάφορα από το πρωί στο βράδυ, κάποια στιγμή σκαλώνεις και με κάποια ακούσματα από το παρελθόν σου, τα οποία έχουν χαθεί μέσα στο χρόνο, τα ξαναβρίσκεις. Ήταν ο Roy Ayers λοιπόν, ο σπουδαίος Αμερικανός τραγουδοποιός, τραγουδιστής, performer, οικογενειάρχης και πολλά ακόμα για τα οποία ξεχώρισε στη διάρκεια του βίου του. Να πάω τώρα, αφού ακούμε τέτοιες μουσικές και από το παρελθόν και από το μεγάλο μουσικό κέντρο που λέγεται Νέα Υόρκη, στους Odyssey, την Οδύσσια δηλαδή κυριολεκτώντας, που ήταν το όνομα αυτού του συγκροτήματος, το οποίο ιδρύθηκε το 1975-74 κάπου εκεί, και κουτσά στραβά με άφθονες αλλαγές στη σύνθεσή τους έχουν ζωντανή την καριέρα τους μέχρι σήμερα. Η Odyssey ήταν ένα φωνητικό τρίο. Εκ των ιδρυτών του τρίο δεν επιζεί κανείς, αλλά οι μεταγενέστεροι πήρανε τη σκυτάλη, ας το πούμε έτσι, και το κράτησαν ζωντανό. Έχουν καταφέρει και έχοντας τις τάξεις τους έως και παιδιά των ιδρυτών, να είναι ζωντανή η καριέρα τους και τα καταφέρουν καλά. Το group ξεκίνησε στο Connecticut από τρεις αδερφές που άκουγαν στο επώνυμο Λόπεζ, ήταν δηλαδή ισπανόφωνες, μεξικάνικης καταγωγής, και ο γιος μιας από αυτές, που όλες έχουν συγχωρηθεί στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, ονόματι Στίβεν Κολάτσο, κράτησε το group ζωντανό μαζί με δύο κυρίες που τον βοηθάν στα φωνητικά. Φωνητικό ήταν το group. Φωνητικό οφείλει να παραμείνει και τώρα που το πήγαν οι επίγονοι. Περίεργο για τους Odyssey, έκαναν 2-3 hit, ένα από τα οποία ήταν το περίφημο τραγούδι του Richie Havens, Going Back to My Roots, που έχουμε ακούσει πλιστάκις. Το περίεργο της υποθέσεως είναι πρώτον ότι και οι Odyssey στη δικιά τους εκδοχή έκαναν σουξέ με το εν λόγω τραγούδι, αλλά δεύτερον ότι αυτό το σουξέ και αυτή η ηχογράφηση των Odyssey στο Going Back to My Roots προέκυψε ελάχιστους μήνες μετά το original του Richie Havens. Ακόμα ήταν στους πίνακες επιτυχιών και στα ραδιόφωνα το κομμάτι του Richie Havens, όταν η Odyssey παρουσίασαν το δικό τους ηχογράφημα, που έκανε και αυτό επιτυχία όπως είπα.

Οι Odyssey στο δικό τους Going Back to My Roots, όπως έλεγα, έκαναν και αυτή η επιτυχία με το σπουδαίο αυτό τραγούδι του Richie Havens. Θα πάμε μαζί τους μέχρι το break των 5.30. Σήματα διαφημιστικά στις 5.30 και επανερχόμεθα.

32 χρόνια πριν από τις μέρες μας, από το 1994. Αυτή ήταν η πολύ καλή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, ονόματι Ellen Reed, και ηθοποιός περιστασιακά. Και δίπλα της, μαζί της, ήταν το καναδικό συγκρότημα των Crash Test Dummies. Αν τους θυμάστε από εκείνο το hit που έκαναν με τον πολύ παράξενο τίτλο οι Crash Test Dummies, λοιπόν, το 1994 είχαν κάνει ένα συμβόλαιο για να κάνουν μουσική για την ταινία «Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος», «Dumb and Dumber», και αποφάσισαν μεταξύ άλλων να ηχογραφήσουν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, που είναι ένα τραγούδι του αγγλικού συγκροτήματος XTC με τον τίτλο «The Ballad of Peter Pumpkinhead», η μπαλάντα του Πίτερ του Κολοκυθοκέφαλου, ας το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, η παραγωγή της ταινίας για κάποιο λόγο δεν ήθελαν τη φωνή του τραγουδιστή των Crash Test Dummies και τους έπεισαν να ηχογραφήσουν μεν το τραγούδι αλλά να χρησιμοποιήσουν τη φωνή της Ellen Reed. Άρα έτσι καταχωρήθηκε η δικιά τους εκδοχή για το The Ballad of Peter Pumpkinhead ως Crash Test Dummies και Ellen Reed παρέα. Ακούσαμε μόλις το ηχογράφημά τους. Και τώρα για τη συνέχεια θα μείνω για λίγο στο βαθύ παρελθόν και από το 1994 θα πάω άλλα 12 χρόνια πιο πίσω. Θα πάω στο 1982, αλλά πριν το 1982 να μείνω για λίγο εδώ στη γειτονιά μας, όπου και χτες και σήμερα με ώρα έναρξης τις 7 το βράδυ έχουμε το διήμερο φεστιβάλ που διοργανώνουν η εφημερίδα Αυγή και ο σταθμός που ακούτε, το Κόκκινο. Φυσικά χθες μετά την εκπομπή που τελείωσε 7 την ώρα ακριβώς που άρχιζε το φεστιβάλ, πήγα από εκεί. Έχω να πω ότι ήταν πολύ ευχάριστο το κλίμα, μάλλον περισσότερος από ότι κανονικά περιμέναμε ο κόσμος, και αυτό ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Καλή λειτουργικότητα του φεστιβάλ, με την έννοια ότι υπήρχε η σκηνή που παίζαν η μουσική και τα συγκροτήματα, υπήρχε ακριβώς απέναντι ένας αμφιθεατρικός χώρος όπου γινόντουσαν οι συζητήσεις, τα τραπέζια, τα πάνελ, με πολύ συμμετοχή του κόσμου, πολύ μεγάλο ακροατήριο, και υπήρχαν βέβαια τριγύρω και όλα όσα είναι απαραίτητα για ένα φεστιβάλ, από σουβλάκια, μπύρες, αναψυκτικά και τα λοιπά, μέχρι αυτό που, στο οποίο εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρον, τους πάγκους με προϊόντα παραγωγών που τα έφεραν κατευθείαν για μας τους καταναλωτές. Πήρα λουκούμι περγαμόντο που μου ζήτησε η μαμά μου όταν την πήρα τηλέφωνο. Πήρα για μένα γλυκό σικαλάκι κουταλιού. Πήρα μέλι. Και ίσως και απόψε που θα ξαναπάω χτυπήσω κανένα δυο προϊόντα ακόμα. Επίσης πήρα ένα μπρελόκ. Ήταν μια κυρία εκεί συμπαθέστατη που πουλούσε διάφορα αντικείμενα, μπρελόκ, κονκάρδες και λοιπά, που είχαν έτσι και μια επαναστατική, ας πούμε, σημειολογία. Βλέπω κάτι μπρελόκ, τον οποίο το ένα το δείχνω αυτή τη στιγμή στο Σπύρο Παπακώστα εδώ δίπλα μου, που έχουν από τη μια όψη σφυροδρέπανο και από την πίσω όψη ασπρόμαυρες φωτογραφίες μεγάλων φυσιογνωμιών της αριστεράς και του κομμουνισμού. Έχει από πίσω Τσε Γκεβάρα, έχει μπρελόκ με Μάο Τσε Τούνγκ, έχει διάφορα. Και ρωτάω την κυρία, όπως τα γυρίζω, γιατί όλα από την μπροστά όψη έχουν κόκκινη επιφάνεια με κίτρινο σφυροδρέπανο, από πίσω όμως έχουν τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Ρωτάω την κυρία, της λέω, ποια φυσιογνωμία από αυτές που είναι από πίσω, στην πίσω όψη, είναι αυτή που έχει την περισσότερη ζήτηση? Και μου χαμογελάει και πιάνει ένα μπρελόκ που πάντα βλέπουμε την μπροστινή όψη που είναι το σφυροδρέπανο, την πίσω όψη με τη φωτογραφία δεν τη βλέπεις εύκολα, πρέπει να το γυρίσεις.
και μου γυρίζει το μπρελόκ με ένα πονηρό χαμόγελο και μου λέει αυτή.

Και η φωτογραφία που είχε το εν λόγω μπρελόκ ήταν ο Στάλιν. Και όντως της πιάνω την κουβέντα και μου λέει ότι κατά ένα παράδοξο τρόπο, όπου πηγαίνει σε εκδηλώσεις, φεστιβάλ και τα λοιπά, την πραμάτια της, από αυτή την παρτίδα των μπρελόκ με τις ιστορικές φυσιογνωμίες του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού, να το πω έτσι, τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό, η φυσιογνωμία που κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε εκδοχή μπρελόκ είναι η φυσιογνωμία του Ιωσήφ Στάλιν.

Αυτή ήταν η Flash and the Pan, αν τους θυμάσαι, από την Αυστραλία, στο πιο σπουδαίο ίσως σουξέ της καριέρας τους, το Waiting for a Train. Είναι ένα περίεργο συνέστημα. Όσοι είμαστε λίγο παλιότεροι το θυμόμαστε, να είσαι στο σταθμό, να έχει μια σχετική ερημιά τριγύρω και να περιμένεις ένα τρένο το οποίο δεν έρχεται, να πηγαίνεις στο σταθμάρχη, να ρωτάς μα τι θα γίνει το τρένο, θα έρθει, και τώρα θα έρθει, έχει, δεν πειράζει λέει ο σταθμάρχης, έχει 20 λεπτά καθυστέρηση, δεν είναι τίποτα. Περνάγανε τα 20 λεπτά, ξανά μανά, το τρένο θα έρθει, εντάξει, ερχόταν και κανένας επιβάτης έτσι με, αποβιβαζόταν από ένα ταξί, από ένα αυτοκίνητο συγγενούς, γινόντουσαν δύο αυτοί που ρωτάγανε το τρένο πότε θα έρθει, και τελικά μετά από 2,5 ώρες ερχόταν και το τρένο. Είχε μια πλάκα το ταξίδι με το τρένο, αλλά προφανώς ήταν καλύτερα τα χρόνια που το ταξίδι με το τρένο είχε πλάκα, παρά τα χρόνια που το ταξίδι με το τρένο έπαιρνε και παίρνει ζωές ανθρώπων, όπως στην Ελλάδα μάθαμε πολύ καλά στην τρέχουσα, στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας, πόσο οδυνηρό και πόσο άδικο είναι αυτό. Και επίσης μαθαίνουμε πολύ καλά στον τρέχοντα χρόνο πόσο ανόητο στην τελική είναι να μην επιμερίζεις ευθύνες για τόσο σοβαρά ζητήματα δυσλειτουργίας του κρατικού μηχανισμού. Γιατί στο τέλος, και έρχομαι τώρα στο ζήτημα των τεμπών, δηλαδή όταν δύο τρένα συγκρούονται στο σιδηροδρομικό, στο μοναδικό σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός, πέρα από τις ατομικές ευθύνες, πέρα από τα επιμέρους ζητήματα που εγείρονται και που προκύπτουν. Το ζήτημα είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός έχει πάει για ύπνο, και γι' αυτό συμβαίνουν όλα όσα συνέβησαν και στο προκείμενο περιστατικό. Παρόλα αυτά, ξαναγυρίζω σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, στους Αυστραλούς Flash and the Pan, το δικό τους Waiting for a Train αντανακλά μια εποχή που ήταν πολύ πιο ασφαλές και πολύ πιο σίγουρο το να ταξιδεύεις με το τρένο, ακόμα και αν χρειαζόταν να το περιμένεις. I look so good, you look so good, maybe we should all link it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Αυτό το φωνητικό τρίο από το Λονδίνο ακούει στο όνομα Φλό και είναι τρεις, αφού είναι τρίο προφανώς είναι τρεις, τρεις κοπέλες οι οποίες κάνουν καριέρα, όχι καν 8 χρόνια, κάπου εκεί 7-8 χρόνια, οι οποίες έχουν αρκετή επιτυχία και πολλά μπράβο και βραβεία τριγύρω. Είναι η Στέλλα, η Γεωργία και η Ρενέ, για να πω έτσι επί το ελληνικότερο τα ονόματά τους. Στέλλα Καρέσμα, Χόρχια Ντάγκλας και Ρενέ Ντάουνερ από το Λονδίνο, όπως είπα. Τις ακούσαμε μόλις στο Lick It και θα μείνω τώρα για λίγο ακόμα στην Αγγλία. Καταρχάς απολαμβάνουμε μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα που έγινε λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, ασυνήθιστα μεγάλο, 4 μάτς έδωσε η κάθε εθνική εδώ στην Ευρώπη, συνήθως στα 2 ήταν το break που γινόταν για τις εθνικές ομάδες, στα 2 παιχνίδια, καμιά φορά ξεφεύγαμε στα 3. Τα 4 σημαίνει ότι διακόπηκαν τα εθνικά πρωταθλήματα για ένα ασυνήθιστα μεγάλο διάλειμμα 3 εβδομάδων στην πραγματικότητα. Και φυσικά τώρα έχουμε ξαναγυρίσει στην κανονικότητα του συλλογικού ποδοσφαίρου. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε απόψε το παραδοσιακά μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό μάτς που έχει το ποδοσφαιρικό περιβάλλον της χώρας μας, το ντέρμπι δηλαδή Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εν προκειμένου, με την έννοια ότι το παιχνίδι γίνεται στο Φάδηρο, στο Καραϊσκάκι. Να δούμε τι θα βγάλει και αυτό. Είναι καθοριστικό το παιχνίδι, γιατί ο μεν Παναθηναϊκός πάει τρένο, ο Ολυμπιακός έχει κάτι ζητήματα, έχει μείνει λίγο πίσω, και η ΑΕΚ έχει μείνει πίσω εκ των πραγμάτων, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα. Οπότε αν μεν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να φύγει από το Πειραιά ήττητος, έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Αν ο Ολυμπιακός από την άλλη μεριά κερδίσει, καλύπτει τη διαφορά και κερδίζει το χαμένο έδαφος και φρεσκάρει το περιβάλλον γύρω του, που είναι λίγο στην κρίνια τον τελευταίο καιρό. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Μένω στην Αγγλία για λίγο και πηγαίνω στο Sunderland, όπου η τοπική ομάδα, η Sunderland, παίζει στην Premiership, παίζει στην Premier League. Είναι 16η αυτή τη στιγμή, δεν τα πάει και τόσο καλά, και χθες αντιμετώπισε την Brighton στην έδρα της, στο Sunderland, από την οποία έχασε 0-2. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να σας πω είναι ότι το ιστορικό αυτό κλαμπ, που έχει ιδρυθεί το 1879, η Sunderland AFC όπως λέγεται, κυκλοφόρησε μια φανέλα που έχει γίνει ανάρπαστη, μια φανέλα που είναι σε χρωματισμούς μαύρο και ροζ, και την κυκλοφόρησε σε συνεργασία με το ίδρυμα που διαχειρίζεται τα ζητήματα και την περιουσία του Elvis Presley. Αυτή η συνεργασία έρχεται για να τιμήσει τα 50 χρόνια από τότε που οι φαν, οι οπαδοί της Sunderland, επέλεξαν το ηχογράφημα, το τραγούδι του Elvis, Can't Help Falling in Love, το σπουδαίο και πασίγνωστο αυτό τραγούδι, για να το τραγουδούν στο γήπεδο από τον Αύγουστο του 77, όταν και πέθανε ο Elvis, έτσι άνευ λόγου, θέλοντας να τιμήσουν τον μέγιστο, τον βασιλιά του rock and roll. Θα τους ακούσουμε λίγο μέσα στο γήπεδο πως τραγουδάνε ενώ τα μεγάφανα παίζουν το κομμάτι του Elvis μαζί του.

Έξι πρωταθλήματα της πρώτης κατηγορίας της σημερινής Premier League έχει η Sunderland, δεν είναι αμεληταίο μέγεθος, αν και το τελευταίο από αυτά το έχει πάρει το 1936, έχει δύο κύπελα, ένα Charity Shield και έχει και τον Elvis που τώρα τον δοξάζει και τον τιμά με τη φανέλα που αν την αναζητήσετε ιντερνετικά θα δείτε ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακή σε αυτή τη μαύρη και ροζ απόχρωση και με την ευκαιρία να το και ο μεγάλος στο Can't Help Falling In Love With You. Θα πάμε με τον Elvis μέχρι τις 6, θα κάνουμε break για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο και θα επανέλθουμε για το δεύτερο ημίχρονο.

0: στο κόκκινο.
1: Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
0: Η ώρα είναι 6. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Κατέληξε και ο δεύτερος εργάτης ηλικίας 50 ετών που είχε τραυματιστεί στην έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 50χρονος νοσηλευόταν με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την Παρασκευή είχε καταλήξει και ο 43χρονος συνάδελφός του. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο εργολάβος εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν τα δύο θύματα και τρεις υπάλληλοι της Motor Oil, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Κλείστες θα παραμένουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Χάρη Δούκα, ο οποίος κατέγγειλε ως απόντες στην κυβέρνηση και τους αρμόδιους μηχανισμούς του κράτους. Το Υπουργείο Παιδείας νύπτει τα σχέρας του και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν εμφανίστηκε ποτέ, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ξεκαθάρισε ότι μέχρι να υπάρξει πόρισμα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως το ΤΕΕ, για την έντονη οσμή αερίου που έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμένουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Συγκεκριμένες απαντήσεις για την ακρίβεια και όχι κατάλογους εξαγγελίων ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ερωτά ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για την ασφάλεια της χώρας και ποια ανταλλάγματα εξασφαλίζονται για τα ελληνικά συμφέροντα. Κλειστό θα παραμείνει αύριο Δευτέρα το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη μετά την πτώση σοβά από την οροφή αίθουσας που έχει ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Το σχολείο θα παραμένει κλειστό προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος και ενδελεχής έλεγχος στις εγκαταστάσεις του. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης που όπως λένε έχει ξεφύγει ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποίηση την ερχόμενη Τρίτη. Οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα, θα διανεκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα Κυριακή 6 σταθμοί στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη. Από σήμερα Κυριακή 11 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Συνεχίζεται και σήμερα το Φεστιβάλ της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού 105 και 5 στο Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου. Συζήτηση με θέμα «Η στέγη είναι δικαίωμα» στις 7 το απόγευμα. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, stand-up από τον Πάρη Ρούπο και συναυλίες με τον Χάεκ Γιαγιτζιάν και τον Σπύρο Γραμμένο και Δημήτρη Μητσοτάκη. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με τη Σαουδική Αραβία να βομβαρδίζει το διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα, πρωτεύουσα της Ιεμένης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Masira που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθη. Είχε προηγηθεί επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες, μια επίθεση που αποδόθηκε στους Χούθη. Στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ενεργειακή εκεχηρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας Μόσχα και Κίεβο να μην την παραβιάσουν. Στην αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική της Super League, Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 και Φυσιά Πανετολικός 1-0 και τα δύο παιχνίδια στο ημίχρονο. Στις 7 θα παίξουν Άρης Βόλος, στις 9 το βράδυ το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ο καιρός.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα κατά περιόδους να είναι έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Θοδωρή Μανέκα.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

έχουν περάσει 11 λεπτά από τις 6 και όπως ξέρετε, ξεκινώντας το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, στέκομαι πάντοτε σε ένα τραγούδι, ένα από τα τραγούδια που έχουν σημαδέψει τη μουσική που ακούμε και που θα ακούμε. Μεταδίδω 2, 3, 4, 5, 6, 7 διασκευές, διαφορετικές εκδοχές του περίου «Ο Λόγος Τραγουδιού», και λέω και μια δυο ιστορίες σε σχέση με το τραγούδι αυτό, που όπως θα καταλάβατε οι μουσικόφιλοι και οι μουσικόφιλες που ακούτε αυτή την εκπομπή, το τραγούδι που μας απασχολεί σήμερα σε αυτό το σημείο, ξεκινώντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής, είναι το «All I Wanna Do», το σπουδαίο τραγούδι που έγραψε η Sheryl Crow παρέα με τρεις επαγγελματίες τραγουδοποιούς, τον David Berwald, τον Bill Bottrell και τον Kevin Gilbert, πίσω στα 1993, στο 1993 είναι το σωστό, και στο ντεμπούτο άλμπουμ της, που το παρθενικό της άλμπουμ είχε τον τίτλο Tuesday Night Music Club. Σε αυτό το Tuesday Night Music Club υπήρχαν αρκετά κομμάτια που έδειχναν ότι η Αμερικανίδα τραγουδοποιός είχε έρθει με εφόδιο στις βαλίτσες της, στις αποσκευές της, πολύ καλοβαλμένα τραγούδια που η ίδια έγραφε, και οι συνεργάτες της βέβαια, σαν αυτούς που ανέφερα. Από αυτά τα τραγούδια, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ξεχώριζε ήταν το «All I Wanna Do», και ξεχώρισε όχι μόνο στην Αμερική, όχι μόνο στον Καναδά, αλλά και στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Οκεανία. Το τραγούδι της Sheryl Crow, το original τραγούδι δηλαδή, το «All I Wanna Do», το original ηχογράφημα, πήγε νούμερο ένα στην Αυστραλία, πήγε νούμερο ένα στον Καναδά, πήγε νούμερο ένα στη Νέα Ζηλανδία και στο ευρωπαϊκό chart, πήγε νούμερο ένα στην Αυστρία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία, και παρακάτι πήγε νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία. Το τραγούδι της Sheryl Crow βασίζεται στο ποίημα του Wing Cooper με τίτλο «Fun». Ο ίδιος ο ποιητής, ο Wing Cooper, εμπνεύστηκε από μια κουβέντα σε ένα μπαρ ένα βράδυ με τον φίλο του συγγραφέα Bill Ripley, ο οποίος του είπε τη φράση «Το μόνο που θέλω είναι να περνάω καλά μέχρι να πεθάνω. All I want to do is to have a little fun until I die». Και ο άνθρωπος εντυπωσιάστηκε από αυτό από το περιεκτικό αυτό απόφθεγμα, έγραψε το ποίημα του, χωρίς να ξέρει ότι θα έρθει μετά από καιρό η Sheryl Crow και θα μετατρέψει το ποίημα σε ένα παγκόσμιο σουξέ, του οποίου παγκόσμιου σουξέ η πρώτη εκδοχή που μόλις ακούσαμε είναι από μία τραγουδοποιό που η ίδια η Sheryl Crow την... έτσι την, από μια τραγουδίστρια, συγγνώμη, και όχι τραγουδοποιό, κακώς το είπα έτσι, την προέτρεψε να το ηχογραφήσει.

Amy Stad, στο δικό της All I Wanna Do. Ήταν ένα από τα πρώτα της ηχογραφήματα. Στις αρχές του 2004 κυκλοφόρησε. Ξεκίνησα αυτή την αναφορά με την Joan Farrell στο χορευτικό, στο dance version που ακούσαμε από το 1995, και όπως σας είπα η ίδια η Sheryl Crow ζήτησε από την Amy Stad που μόλις ακούγαμε να κάνει αυτή την διασκευή, και μάλιστα στο κομμάτι που ακούσαμε, σπάνιο πράγμα αυτό για μια διασκευή, η δημιουργός του τραγουδιού, η Sheryl Crow, ακουγόταν στα φωνητικά. Αυτή η βερσιόν ήταν από το 2004, όπως είπα και νωρίτερα. Είναι πολύ και διάφοροι, μέτρησα καμιά τριανταριά διασκευές, και για τραγούδι σχετικώς πρόσφατο, για τραγούδι που κυκλοφόρησε στα τελειώματα του 20ου αιώνα. Είναι μεγάλος ο αριθμός των διασκευών. Η πρώτη από αυτές ήταν η διασκευή με την οποία ξεκινήσαμε την αναφορά, η χορευτική διασκευή που έλεγα, της Joan Farrell, το 95, και μία από τις πρώτες διασκευές έρχεται από τον τρελό, εντός εισαγωγικών, χαρακτήρα Weird Al Yankovic, και το να τον λέω εγώ τρελό δεν έχει σημασία, αφού αυτό προσδιορίζεται ο ίδιος ως ψυχάκια σε αυτό το weird. Στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει ο τρελό Al Yankovic. Λοιπόν, μεγάλη φυσιογνωμία στην αμερικάνικη σκηνή, ξεφτιλίζει τα πάντα, και αυτό που του αρέσει είναι να κοροϊδεύει σπουδαία τραγούδια, δεν του έχει ξεφύγει τίποτε, και παραλάσει τους στίχους, το κάνει έτσι κάπως χιουμοριστικό το περιεχόμενο, και φυσικά το All I Wanna Do δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον Weird Al Yankovic. Πήγε μια σειρά από τραγούδια της δεκαετίας του 90, πασίγνωστα τραγούδια, μεσούσης της δεκαετίας του 90. Εν έτη 1996 έκανε όλο αυτό που θα ακούσουμε, και έφτιαξε ένα medley, όπως λέμε στη μουσική, δηλαδή ένα potpourri, χρησιμοποιώντας θέματα από το πασίγνωστο Loser του Beck, από το Closer των Nine Inch Nails, από το Basket Case των Green Day, και από το τραγούδι που μας απασχολεί σήμερα, από το All I Wanna Do της Sheryl Crow. Να τόσο ο Weird Al Yankovic, με την εναλλακτική του πόλκα, όπως το ονόμασε το πόνημά του, The Alternative Polka, κοροϊδεύοντας την λεγόμενη εναλλακτική σκηνή.

Αυτό είναι το πάρτι του Weird Al Yankovic που ισοπεδώνει κομμάτια της δεκαετίας του 90 ανάμεσα στα οποία και το All I Wanna Do της Sheryl Crow. Πλατινένη και χρυσή δίσκη εκτός από τα νούμερο 1 στα chart συνόδεψαν το ηχογράφημα αυτό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, Οκεανία, Νέα Ζηλανδία δηλαδή. Και φυσικά πολλά, όλα αυτά επειδή ακόμα ήμασταν στη φυσική μορφή του δίσκου, έστω και σε μορφή CD, όχι έστω, σε μορφή CD εκεί στα 90s. Μιλάμε για πωλήσεις εκατομμυρίων δίσκων, πολλά δικαιώματα, πολλά χρήματα για ένα τραγούδι που συνοδεύει την Sheryl Crow σε όλη την καριέρα της. Ένα τραγούδι που δύσκολο είναι, αν το έχεις γράψει, να ξεφύγεις από τον από το νίσκιο του, πώς να το πω, από το βάρος του. Να πω ότι βοήθησε το τραγούδι την Sheryl Crow να ξεκινήσει θριαμβευτικά την καριέρα της, διότι η κριτική, αν έχει αυτό κάποια σημασία, την αγάπησαν πάρα πολύ. Και από το ξεκίνημά της, από το ντεμπούτο της, χάρη σε αυτό το τραγούδι, την πήραν ζεστά και την πάνε έτσι μέχρι σήμερα.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψηλά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαμπουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
4: Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καταρχάς να πω ότι ουσιαστικά δεν έχει νόημα να σας πληροφορήσω ότι από τον πομπό που εκπέμπουμε στα επίγεια ραδιόφωνα δεν εκπέμπεται σήμα αυτή τη στιγμή, γιατί αν με ακούτε από το ίντερνετ εσείς μας ακούτε κανονικά, αν ακούτε από το επίγειο ραδιόφωνο δεν μπορείτε να ακούσετε αυτό που λέω, γιατί δεν υπάρχει σήμα. Ελπίζω η τεχνική εκεί πάνω στο βουνό να επιλύσουν το πρόβλημα. Για όσους ακούν, τέλος πάντων, επιστρέφω στο χθεσινό μενού τραγουδιών του χαμένου Σαββατοκύριακου και έπαιξα για δεύτερη φορά μέσα στο weekend αυτή τη συνεργασία από το 1975, 51 ολόκληρα χρόνια πίσω, του Lee Perry από την Τζαμάικα με τον Lynn Van Thompson, έναν καλό τζαμαϊκανό τραγουδιστή, στο Kung Fu Man. Και επιστρέφω γιατί χθες μεταδίδοντας το

0: κομμάτια τριγύρω τα οποία δοξάζουν και συγκεκριμένες φυσιογνωμίες των πολεμικών τεχνών, και η κορυφαία από αυτές είναι ο Μπρους Λι, ο μέγιστος Μπρους Λι, που όχι ένας και δύο, αρκετοί τραγουδοποιοί τον έχουν περιλάβει στο ρεπερτόριό τους. Θα σταθώ για τη συνέχεια στον Σον Τόζερ που έγραψε το κομμάτι «Είμαι ο Μπρους Λι», «I am Bruce Lee», πίσω στο 2012, 14-15 χρόνια σχεδόν από τις μέρες μας. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι και ο τίτλος ενός ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε για την Αμερικάνικη τηλεόραση το 12 και φυσικά λεγόταν και αυτό «I am Bruce Lee». Ο Σον Τόζερ έκανε τη μουσική για όλο το ντοκιμαντέρ και έγραψε και το ομώνυμο τραγούδι που θα ακούσουμε. Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται ο αείμνηστος Μπρους Λι, η χείρα του η Λίντα Έμερι, η κόρη του η Σάνον Λι, και επίσης εμφανίζονται μεγάλες φυσιογνωμίες όπως οι μπασκετμπολίστες Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και ο συγχωρεμένος μπασκετμπολίστας ο Κόμπι Μπράιαντ, εμφανίζεται ο Τσακ Νόρις, ο αείμνηστος Μοχάμεντ Αλί, ο εξίσου αείμνηστος Τζίμι Χέντριξ, ο Κλιντ Ίστγουντ, ο Στίβ Μακκουίν, ο Μίκι Ρούρκ, ο Ρόμαν Πολάσκι, ο Τζάκι Τσάν και πολλοί ακόμη, και από αυτό το ντοκιμαντέρ το «I am Bruce Lee», ο Σον Τόζερ στο «I am Bruce Lee».
1: Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.

Σόουν Τόζερ στο δικό του Έμπρους Λι, λίγα ψήγματα ήχων από ταινίες. Να, καλή ώρα. Από ταινίες με τον Μπρους Λι, να και η φωνή του. Όπως είπα, τον εξύμνησαν πολλοί και διάφοροι, και ένας από αυτούς είναι ο Βίνι Κολαϊούτα, ο

σπουδαίος ντράμερ που έχει ξεχωρίσει για την τεχνική του, και όχι μόνο πολλοί και διάφοροι τον έχουν εξυμνήσει, αλλά πολλοί και διάφοροι σπουδαίοι μουσικοί έχουν επιθυμήσει τη συνεργασία του. Και ένας από αυτούς ήταν ο Frank Zappa, ένας άλλος ήταν ο Sting, η Johnny Mitchell επίσης. Όλοι αυτοί έχουν συνεργαστεί με τον Vinny Colaiuta, ο οποίος έχει κερδίσει και Grammy για τα μουσικά του επιτεύγματα. Να σας πω ότι εκτός από το Hall of Fame του Rock and Roll, το περίφημο Rock and Roll Hall of Fame, υπάρχουν και επιμέρους Hall of Fame και για είδη μουσικής, όπως το Country Hall of Fame, το Reggae Hall of Fame κλπ, αλλά και για μουσικά όργανα, για δεξιοτέχνες του κάθε οργάνου, και υπάρχει και το Drummer Hall of Fame, στο οποίο φυσικά και είναι επιφανές μέλος ο Vinny Colaiuta. Το 1994 ήθελε και αυτός να εξυμνήσει τον Bruce Lee και έγραψε αυτό το jazzy instrumental με τίτλο Bruce Lee που ήδη ακούμε.

Λοιπόν, αυτός το ακούμε άλλωστε ότι είναι περίτεχνος ντράμερ, είναι ο Βίνι Κολαϊούτα, ο ντράμερ για τον οποίο σας μίλαγα. Τώρα πώς ήρθε αυτή η αλληλουχία, ξεκινώντας από τον Lee Perry, από τον ένα Lee πήγαμε στον άλλο, από τον Lee Perry στον Bruce Lee. Ακούσαμε δύο κομμάτια του Σον Τόζερ και του Βίνι Κολαϊούτα με θέμα τον μεγάλο αξέχαστο μαχητή τον Bruce Lee, σπουδαίος ντράμερ ο Βίνι Κολαϊούτα, και θέλω με την ευκαιρία τώρα να περάσω σε έναν γηγενή ντράμερ που καιρό θέλω να ξαναπαίξω κάτι δικό του στο χαμένο Σαββατοκύριακο. Πάνε κάποιοι μήνες που σας είχα μιλήσει για το project που ονομάζεται Voodoo Drummer, και το ντουέτο αυτό, γιατί για ντουέτο πρόκειται, το συναποτελούν ο drummer Χρήστος Κουτσογιάννης που παίζει και drums και βιμπράφωνο, και ο τσελίστας Σταύρος Παργινός που παίζει και κρουστά και χειρίζεται και διάφορα ηλεκτρονικά με τις λούπες του. Μαζί έχουν ηχογραφήσει το άλμπουμ Ελλάς Spells, και τους ακούμε να παρουσιάζουν ένα κομμάτι τους που λέγεται Drunk Dionysus. Τίποτε πιο φυσιολογικό από το να είναι πιωμένος ο Διόνυσος. Αυτή ήταν η δουλειά του άλλωστε, γι' αυτό έμεινε στην ιστορία.

Το ντουέτο Voodoo Drummer και ο πιωμένος Διόνυσος, το Drunk Διόνυσος, το κομμάτι τους που μόλις ακούσαμε. Επαναλαμβάνω και δυστυχώς το ακούτε μόνο όσοι ακούτε από το ίντερνετ. Ο επίγειος πομπός όχι μόνο του δικού μας σταθμού αλλά και άλλων από ό,τι μαθαίνουμε έχει πρόβλημα και έτσι δεν μπορείτε να ακούσετε από τα ραδιοφωνάκια σας, στα αυτοκίνητα ή στα σπίτια ή όπου βρίσκεστε το σταθμό μας. Αυτό ήταν το ντουο των Voodoo Drummer, ο Χρήστος Κουτσογιάννης και ο Σταύρος Παργινός. Και οδεύοντας προς το φινάλε θα σταθώ σε έναν άλλο drummer με πορτορικάνικη καταγωγή αλλά που για την παρουσία του και για την τέχνη του υπερηφανευόταν και υπερηφανεύεται η Νέα Υόρκη και όλη η κοινότητα των Πορτορικάνων της Νέας Υόρκης, η λεγόμενη Νιουορίκαν. Οι Νιουορίκοι λοιπόν, οι Πορτορικάνοι της Νέας Υόρκης, έχουν κάθε λόγο να καμαρώνουν για τον Willie Colon, μια εμβληματική φυσιογνωμία της μουσικής σάλσα, αλλά και έναν ακτιβιστή που έβαλε στο χάρτη τα αιτήματα των Πορτορικάνων της Νέας Υόρκης. Εκτός όλων των άλλων ήταν και ηθοποιός και τραγουδιστής και μαέστρος και συνθέτης και παραγωγός και ακτιβιστής, όπως είπα, ο Willie Colon, που θα κλείσει το απόψινο χαμένο Σαββατοκύριακο. Μας άφησε χρόνους στις αρχές της φετινής χρονιάς, το Φεβρουάριο του 26.

Στο απόψινο χαμένο Σαββατοκύριακο θα πάω και σήμερα μια βόλτα εδώ δίπλα στην πλατεία Κουμουνδούρου στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, στη δεύτερη και τελευταία του βραδιά. Εντάξει, δεν θα κάτσω και πολλές ώρες εκεί, γιατί στις 9 με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Θα επιστρέψω να το απολαύσω, ελπίζω, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Τελειώνοντας, να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που αντέξατε 2 ώρες τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Α, εδώ έρχεται και ένα ευχάριστο μήνυμα από τον Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, ότι εκεί τουλάχιστον ακούγεται κανονικά η μετάδοση του Κόκκινου. Κάτι είναι και αυτό. Πάτε στη Θεσσαλονίκη αν θέλετε να μας ακούτε καλά. Προλαβαίνει. Ευχαριστώ και όλους και όλες που έστειλαν μηνύματα όλη αυτή την ώρα. Ευχαριστώ τον Σπύρο Παπακώστα και τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν διαδοχικά δίπλα μου στην κονσόλα του Κόκκινου. Θα τα ξαναπούμε καταρχάς την Τρίτη που μας έρχεται με τη συνέντευξη της εβδομάδας, όπου έχω τη χαρά να φιλοξενήσω εδώ στο στούντιο στο Κόκκινο τον Άρτζι από τους Night Stalker, τον μπροστάρι των Night Stalker, την ψυχή του συγκροτήματος. 8 η ώρα το βράδυ της Τρίτης η συνέντευξη της εβδομάδας, 8 η ώρα το βράδυ της Πέμπτης οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο, 8 η ώρα το βράδυ της Παρασκευής η επανάληψη της συνέντευξης της εβδομάδας και βέβαια το επόμενο Σάββατο 5 η ώρα ραντεβού με το χαμένο Σαββατοκύριακο. Από το Θοδωρή Μανίκα καλό βράδυ και καλή δύναμη για ό,τι μας ξημερώνει από αύριο Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη, σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
3: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Κατέληξε και ο δεύτερος εργάτης ηλικίας 50 ετών που είχε τραυματιστεί στην έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 50χρονος νοσηλευόταν με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Την Παρασκευή είχε καταλήξει και ο 43χρονος συναδελφός του. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο εργολάβος εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν τα δύο θύματα, και τρεις υπάλληλοι της Motor Oil, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Χάρη Δούκα, ο οποίος κατήγγειλε ως απόντες στην κυβέρνηση και τους αρμόδιους μηχανισμούς του κράτους. Το Υπουργείο Παιδείας νύπτει τα σχήρας του και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν εμφανίστηκε ποτέ, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ξεκαθάρισε ότι μέχρι να υπάρξει πόρισμα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως το ΤΕΕ, για την έντονη οσμή αερίου που έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Συγκεκριμένες απαντήσεις για την ακρίβεια και όχι καταλόγους εξαγγελιών ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ερωτά ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για την ασφάλεια της χώρας και ποια ανταλλάγματα εξασφαλίζονται για τα ελληνικά συμφέροντα. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης, που όπως λένε έχει ξεφύγει, ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποίησεις την ερχόμενη Τρίτη. Οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα, θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα Κυριακή 6 σταθμοί στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη. Από σήμερα Κυριακή 11 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση, η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με τη Σαουδική Αραβία να βομβαρδίζει το διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα, πρωτεύουσα στη Σιεμένη, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Αλ-Μασίρα που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθη. Είχε προηγηθεί επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες, μια επίθεση που αποδόθηκε στους Χούθη. Λίγο πριν υπήρξαν πληροφορίες και για νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απίφθινε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στην αθλητική ενημέρωση, στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83. Για την έκτη αγωνιστική του Super League, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανατολικός 2-0. Άρχισε στις 7 το παιχνίδι Άρης Βόλος, στις 9 το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
5: Ο καιρός.
4: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα κατά περιόδους να είναι έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Τσακίρη.
3: Και 5 στο κόκκινο.

Καλή μας αντάμωση και σήμερα ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 Contact και Κώστα Τσακίρης. Και σήμερα θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 9. Με το βλέμμα μας, το καρδιοχτύπημα, στη μεγάλη μας αγωνία να χτυπά στην πλατεία Κομουνδούρου, εκεί που είναι σε εξέλιξη το φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής, η δεύτερη και τελευταία μέρα με εξαιρετικούς και σημαντικούς καλλιτέχνες, τραπέζια συζητήσεων, κοινωνικοπολιτικών προβληματισμών με θεματολογία που αφορά την ίδια μας τη ζωή. Δηλαδή το παρόν που διανύουμε και αντί να τα λέμε μεταξύ μας, ψάχνουμε δράσεις, τρόπους να εκπροσωπηθούμε και να διεκδικήσουμε καλύτερο παρόν και πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Ακούγονται ιδανικά. Αλλά αυτό το ιδανικό έχει αξία να κυνηγήσουμε, αυτό το ιδανικό έχει αξία να διεκδικήσουμε. Ιδάλλως παραμένουμε στάσιμοι και αγκιστρωμένοι σε μια προβληματική περιοχή, η οποία πολλές φορές καταντά μια κανονικοποιημένη δυστοπία. Για να απαντήσουμε σε αυτό, νομίζω ότι η δράση, η ενεργοποίηση, το να μπορέσουμε να ανταμώσουμε και να γράψουμε ως μια σύγχρονη παρέα τη σημερινή ιστορία με χρώματα πιο διάφανα, πιο δίκαια, πιο ελπιδοφόρα, πιο αντιρατσιστικά. Μακριά από ό,τι κανονικοποιεί το φασισμό ή μας φέρνει αντιμέτωπους με καταστάσεις που λέμε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, έτσι είναι. Τίποτα δεν είναι έτσι και δυστυχώς έτσι κατάντησε από την απουσία των ενεργών πολιτών ή την προβληματική αντιμετώπιση ή λιγοστή και ελάχιστη αντιμετώπιση προβλημάτων που ήρθαν και εγκατασταθήκαν ως κανονικότητα. Λοιπόν, με το φεστιβάλ θα συνδεθούμε στην εξέλιξη της εκπομπής. Εκεί βρίσκονται καλοί συνάδελφοι, συμμετέχουν στις δράσεις. Περάστε από το τραπεζάκι του Κόκκινου και της Αυγής. Κάντε μια στάση στους παραγωγούς και δείτε τα προϊόντα τους. Με σύνθημα σπάμε τα καρτέλ. Υπάρχουν προϊόντα αυτή την ώρα πάγκι στην πλατεία Κομουνδούρου που περιμένουν εσάς, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Επίσης, το θεατράκι της πλατείας σε εξέλιξη, σε λίγο η συζήτηση για το στεγαστικό και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας, δίνει το παρόν σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για την ποιότητα της ζωής μας, που είναι τα ενίκια, το στεγαστικό, η στέγη, δηλαδή η βάση. Φτάνουμε πολλές φορές να το θεωρούμε πολυτέλεια ότι έχουμε ένα σπίτι ή ότι νοικιάζουμε ένα σπίτι και δυστυχώς κάνουμε 4 δουλειές για να πληρώσουμε ένα ενίκιο. Υπάρχουν 4 μισθοί γονέων και παιδιών στα σπίτια για να βγει ένα ενίκιο και ένα σούπερ μάρκετ. Και δεν είναι λαϊκισμός, είναι πραγματικότητα. Φτάνει με την καραμέλα του λαϊκισμού κάθε φορά που εκθέτουμε αυτό που συμβαίνει. Όταν το ωρεοποιούμε, δηλαδή είμαστε αρεστοί. Δεν θέλουμε να είμαστε αρεστοί, θέλουμε να είμαστε ρεαλιστικοί. Με όποιο τίμημα. Τώρα, η αυλαία της εκπομπής, η θεατρική αυλαία της εκπομπής θα ανοίξει σε λίγα λεπτά, γιατί περιμένω εδώ εξαιρετικούς και εξαίρετους καλλιτέχνες. Θα κάνω μια στάση στην αυριανή τους πρεμιέρα. Μου αρέσει που είμαι η εκπομπή το Contact και το Κόκκινο. Είμαστε την ημέρα της γενικής δοκιμής και επικοινωνούμε με τους καλλιτέχνες την αγωνία, το μόχθο, τον κόπο, την προσπάθεια, την ανιδιοτέλεια για να γίνουν αυτές οι παραστάσεις. Ο σκηνοθέτης ο Λεωνίδας ο Μικρόπουλος και ο αγαπητός ηθοποιός και φίλος, έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές ραδιοφωνικά, ο Νικόλας ο Μπράβος, θα φιλοξενηθούν σήμερα στο στούντιο ζωντανά με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης «Η Μύτη». Λεπτομέρειες, γιατί έχουμε να συζητήσουμε αρκετά και νομίζω ότι αυτό που υπάρχει στο προσκήνιο από μία selfie, από μία εικόνα, από τον μόχθο μας να είμαστε πολύ πιο αρεστοί οπτικά και οπτικοποιημένη, στην πρώτη μας δηλαδή συνύπαρξη, και η αξία που δίνουμε στο τι φαίνεται και όχι στο τι είμαστε. Φαντάζει σχεδόν έτσι βαρετό να το λέμε, γιατί έχει επαναληφθεί πάρα πολλά χρόνια. Και η προτεραιότητα της ουσίας, της ποιότητας σε σχέση με την εικονική πραγματικότητα ήταν ένας προβληματισμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ίσως από τη στιγμή που συνειδητοποιήσαμε η ίδια η ανθρωπότητα ότι τελικά δίνει αξία στην εικόνα της και όχι στην ουσία της. Και για αυτήν την ουσία νομίζω ότι διαχρονικά προβληματιζόμαστε και πολλές φορές με ένα πείσμα στο στρεβλό επιμένει η ίδια η ανθρωπότητα να κάνει τα ίδια λάθη. Μια μεγάλη κουβέντα,
μια πολύ σημαντική κουβέντα, γιατί ζούμε με την εικόνα μας. Είμαστε πολλές φορές εγκλωβισμένοι σε καθρέφτες και νοοτροπίες που ωρεοποιούν όλο αυτό, σαπίζοντας εντός ιδεολογίες και τοποθετήσεις και φύσεις, κοιτάζοντας μόνο τις θέσεις. Αυτά. Στον ήχο και σήμερα ο Γιώργος Μπαλούμης. Για το τι συμβαίνει στον αέρα είναι κάποια μικροτεχνικά προβλήματα. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε. Μας ακούτε από το ίντερνετ κανονικά. Στο αρχείο οι εκπομπές μας καταγράφονται κανονικά. Μπαίνετε και τις ακούτε. Σας ξέρουμε, το ξέρουμε και σε χρόνους που δεν είναι live. Και πολύ καλά κάνετε. Το αρχείο έχει έντονη επισκεψιμότητα του Κόκκινου και της Αυγής. Είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερως. Ευελπιστούμε ότι γρήγορα θα αποκατασταθεί και το πρόβλημα του αέρα και συνεχίζουμε. Big Bad City, this is Jam.

0: Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Σας παρακολουθώ στο Viber, δηλαδή στο 6985-87-0059. Καταλαβαίνω την ανησυχία σας για το τεχνικό προβληματάκι που προέκυψε πριν από λίγο. Η ομάδα των τεχνικών, των συναδέλφων του σταθμού, δίνει μάχη να επιληθεί το ζήτημα όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Λοιπόν, όπως προείπα, αύριο πρεμιέρα και μία μέρα πριν υπάρχει αρκετή αγωνία και δημιουργικό άγχος και τρέμει η ψυχή και το φιλοκάρδι. Στο στούντιο ο σκηνοθέτης ο Λεωνίδας ο Μικρόπουλος και ο ηθοποιός ο Νικόλας ο Μπράβος. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Πολύ χαίρομαι που είστε.
2: Εμείς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ιδιαιτέρως χαίρομαι γιατί κάθε φορά που σας καλώ άμεσα ανταποκρίνεστε. Και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά γιατί είστε από τους καλλιτέχνες. Τον Νικόλα τον γνωρίζω λίγο καλύτερα, Λεωνίδα μου επιτρέπεις. Δεν σταματάτε ποτέ. Και όταν κάνετε διάλειμμα, σκέφτεστε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, ίσως και πριν τελειώσει η προηγούμενη δουλειά.
1: Ο δάσκαλός μου, ο Γιώργος Ομάνεσης, που ήταν για μένα δάσκαλος πιάνου, αλλά και δάσκαλος ζωής, με δέλτα κεφαλαίου, πάντα μου έλεγε και στο πιάνο, ό,τι και να συμβαίνει, προχώρα. Άνοιξε τα φτερά σου και πέτα, προχώρα.
0: Ξέρεις,
1: καμιά φορά σκουντουφλάμε, παραπατάμε και επιλέγουμε να σταματάμε, ας πούμε, και είτε να το παίρνουμε από την αρχή, είτε παραπονιόμαστε και σχολιάζουμε και μεγαλώνουμε ακόμα περισσότερο το λάθος, ας πούμε, που κάνουμε. Ενώ αρκεί απλά να συνεχίσουμε την προσπάθεια από εκεί που το αφήσαμε.
0: Ξέρετε, γιατί μ' αρέσει γιατί μου δίνετε την αίσθηση. Είστε νέοι άνθρωποι, είστε ταλαντούχοι, μπορώ να το πω εγώ για σας. Ο κόσμος σας αγαπά, σας αναγνωρίζει, σας γνωρίζει, σας δέχεται με τις επιλογές σας. Και μ' αρέσει γιατί έχω στην άκρη του μυαλού μου θα κάνουν, θα το βρουν την άκρη, θα κάνουν κάτι άλλο. Θα βγει αυτό, δεν θα βγει το άλλο, θα βγει το άλλο. Είστε, ρε παιδί μου, δεν κάθεστε ήσυχα. Και αυτό θέλει η τέχνη. Να αναστατώνετε, να σκαλίζετε. Και να που βρισκόμαστε σήμερα με αφορμή την πρεμιέρα σας αύριο. Έλα, Λεωνίδα.
2: Αυτό που έχω να πω εγώ.
0: Λίγο πιο κοντά.
2: Αυτό που έχω να πω εγώ πάνω σε αυτά που έχεις, που μας λες, είναι ότι ο καλλιτέχνης είναι καλλιτέχνης 24 ώρες το 24ωρο. Οφείλει να είναι καλλιτέχνης 24 ώρες το 24ωρο. Και το μυαλό του πρέπει να καλπάζει συνέχεια για να βρίσκει συνέχεια τρόπους και διεξόδους ώστε να μπορεί να επιβιώσει, να μπορεί να αναπαράγει την τέχνη του. Ναι. Γιατί η τέχνη είναι αυτή που τρέφει έναν καλλιτέχνη. Οπότε συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Το επιλέγει αυτό. Τώρα μου επιτρέπεις να ανοίξω λίγο. Μ' αρέσει αυτή η κουβέντα. Επιλέγεις να είσαι 24 ώρες το 24ωρο. Τελικά είναι βγαίνει μόνο του. Μπορεί να σταματήσει να είσαι καλλιτέχνη. Δεν υπάρχει κουμπί.
2: Αυτό που θα πω εγώ τώρα, φανεί κακό ή καλό. Ο όρος καλλιτέχνης στη χώρα μας είναι παρεξηγημένος. Δεν είναι καλλιτέχνης όποιος πιάσει ένα μικρόφωνο και τραγουδήσει ή όποιος βγει σε μια σκηνή και παίξει. Καλλιτέχνης είναι αυτός ο οποίος πασχίζει και ταλανάει το μυαλό του, ταλανίζει το μυαλό του συνέχεια ώστε να μπορεί να αναπαράξει κάτι. Δηλαδή ένας εργάτης ο οποίος σας μιλεύει συνέχεια το τούβλο για να γίνει, ναι, να γίνει σπίτι είναι καλλιτέχνης. Οπότε οφείλει, δεν είναι αυτό που το κάνει κάτι συνειδητά. Όποιος το θέλει να είναι μπει με τα μούτρα δηλαδή μέσα στην τέχνη, είναι αναγκαστικό να είναι 24 ώρες το 24ωρο alert. Δηλαδή πολλές φορές στις παραστάσεις που κάνω, είτε συμμετέχοντας σε αυτές, είτε αναπαράγοντάς τις αυτές, ξυπνάω μέσα στα βράδια και σημειώνω πράγματα για να μπορέσω να τα εντάξω στις παραστάσεις μου. Ας πούμε, πολλές φορές με τον Νικόλα που είναι εδώ, μιλάμε στο τηλέφωνο ακατάλληλες ώρες για κάποιους άλλους ανθρώπους.
0: Με τον Νικόλα μόνο ακατάλληλες τον βρίσκω.
2: Καλό, πολύ καλό.
0: Το πρωί που τον κάλεσα μου λέει, τώρα τι θες πρωί.
2: Σωστό.
0: Λέω,
2: σωστό.
0: Ξέρω εγώ τι θέλω. Στείλτε μου κάτι. Ξέρεις τι γίνεται. Μ' αρέσει που δεν υπάρχει το θέλω, το πρέπει σε έναν καλλιτέχνη. Και κατά την άποψή μου, νομίζω ότι η σκηνή, τα φώτα, είναι απλώς μία του εκδοχή στιγμιαία. Το μεγάλο μέρος του καλλιτέχνη είναι στην υπόλοιπη διάρκεια της ζωής του. Και οι στιγμές οι μοναχικές, οι στιγμές οι σκοτεινές, όλα είναι μέσα στην τέχνη του. Όλα αυτά τα σέρνεις, τα κουβαλάς, τα μεταφέρεις στη σκηνή.
2: Ακριβώς, και πάλι θα γίνει λίγο κακός έτσι, αλλά πολλές φορές δυστυχώς, αυτό είναι το σωστό που λες. Αλλά πολλές φορές δεν γίνεται. Αυτοί που πάνε κάποιοι ηθοποιοί, δηλαδή κάποιοι τραγουδιστές, τα παραγωνίζουν αυτά τα προβλήματα του, τα δικά τους, αντί να τα φέρουν στη σκηνή για να είναι η τέχνη πραγματική τους. Με αποτέλεσμα να κρύβονται πίσω από κάτι ψεύτικο, ναι, και να βλέπει ο κόσμος κάτι που δεν είναι
0: αυτό
2: πραγματικό.
0: Αυτό όμως δεν ζητάει ένα σύστημα που δεν θέλει τον καλλιτέχνη να είναι ενοχλητικός.
2: Ακριβώς.
0: Δεν στρογγυλεύει την τέχνη του, δεν το μεταφέρει ή στην τελική δεν βαφτίζει τέχνη κάτι που δεν ενοχλεί.
2: Ακριβώς. Όμως τώρα έρχεσαι εσύ στα λόγια σου που είπες πριν που άνοιξες την κουβέντα. Ναι. Ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα να θεσπίζουμε τον όρο καλλιτέχνης και να μπαίνουμε σε αυτό και να κατοικούμε και να είναι όλα καλά. Πρέπει να μοχθεί ο κάθε άνθρωπος που θέλει να λέγεται καλλιτέχνης. Πρέπει να πασχίζει με το μυαλό του, πρέπει να σμιλεύει, πρέπει να διαβάζει, να ακούει μουσικές, να πάει ταξίδια, να βλέπει τοπία. Αυτό είναι ένας καλλιτέχνης. Δεν είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος κρύβει την προσωπικότητά του πίσω από κάτι άλλο με αποτέλεσμα να βλέπει το κοινό. Γιατί άμα το πάμε στην αρχή. Όλα γίνονται από την πολιτεία.
0: Συμφωνούμε. Κοινωνικοπολιτικό είναι το ζήτημα. Να πω ότι στους ακροατές ακουγόμαστε κανονικά στον αέρα. 105 και 5 στα FM για την Αθήνα, 91 και 4 για τη Θεσσαλονίκη, 107 και 7 για την Πάτρα. Έχει αποκατασταθεί το μικρό προβληματάκι που αντιμετωπίσαμε. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ζητούμε συγγνώμη όλοι οι συνάδελφοι. Είμαστε και πάλι στον αέρα κανονικά. Λοιπόν, πάμε. Αύριο πρεμιέρα.
2: Αύριο πρεμιέρα.
0: Η Μύτη. Πληροφορίες. Θέατρο. Λεωνίδα, σε ποιο θέατρο είστε?
2: Θα πω εγώ τις πληροφορίες, εννοείται. Στο θέατρο Λίμπρο στην Κυψέλη. Ένας πολύ όμορφος χώρος Κυψέλης 15.
0: Ωραία.
2: Ο οποίος ένας φίλος μου είναι διαχειριστής αυτού του θέατρου και μου είπε πέρσι το Γενάρη Φλεβάρι να πάω να δω τον χώρο. Και μου είπε ότι θέλει κάπως να ξαναρχίσει, επειδή πέρασε από τη γιαγιά του αυτός ο χώρος αυτόν. Μου είπε ότι θέλει να ξαναρχίσει.
0: Το είχε η γιαγιά του και πέρασε στον εγγονό των φίλων.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίο. Πω, συγκινητικό.
2: Ακριβώς. Και μου είπε ότι θέλει κάπως.
0: Λεγόταν Λίμπρο. Δεν νομίζω. Εκτιμώ.
2: Καλή ερώτηση.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά τώρα Λίμπρο. Πες μου ξαναδιεύθυνση, Λεωνίδα.
2: Κυψέλης 15.
0: Κυψέλης 15.
2: Επί της Κυψέλης, ναι. Και μου είπε, είχα πάει εκεί μέσα και μου λέει: θέλεις να διαχειριστείς κάποιες παραστάσεις εδώ, να το ξανααναζωογονήσεις, ναι, να το αναζωοπυρώσεις αυτό το θέατρο. Και μετά από πολλή σκέψη, επειδή κάναμε κιόλας με τον φίλο μου αυτόν αρκετές συζητήσεις πάνω στη μύτη του Google και θεατρικά, πήρα την απόφαση να κάνω εκεί τη μύτη του Google. Και με αφορμή αυτό, βρήκα φίλους συνεργάτες που εμπιστεύομαι πάρα πολύ και μπήκαμε σε αυτό το 8μηνο πλέον ταξίδι.
0: Και φτάσαμε στην πρεμιέρα. Αύριο και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Λίμπρο, στην Κυψέλη. Τι ώρες?
2: Στις 9 και 4.
0: Και τις δύο μέρες.
2: Και τις δύο μέρες.
0: 9 και 4, Δευτέρα και Τρίτη, για το επόμενο διάστημα. Είναι μία από τις προτάσεις Contact και η Μύτη είναι ένα έργο το οποίο θέλω να μου πείτε πόσο σας προβλημάτισε, τι σας έχει αφήσει μέχρι μια μέρα πριν την πρεμιέρα σας και πώς έχει δουλέψει μέσα σας. Έλα, Νικόλα.
1: Ουσιαστικά λίγο πολύ μιλάμε για όλα αυτά τα οποία ανέφερες και εσύ πριν και για τα οποία μίλησε και ο Λεωνίδας. Παρόλο που το έργο γράφτηκε σχεδόν δύο αιώνες πριν, το 1836.
0: Τρομακτικό είναι αυτό. Κάθε φορά που φτάνω στο 1800 κοιτάζω το σήμερα και λέω γιατί. Συνέχισε Νικόλα. Αλλά είναι πραγματικά, είναι παρέμβαση χρονική.
1: Παρόλα αυτά ο Γκόγκολ σατιρίζει τη γραφειοκρατία της εποχής, την τσαρική γραφειοκρατία και την αιμονή της ρωσικής κοινωνίας με τους τίτλους, την κοινωνική τάξη, με το φαίνεστε και την επιφάνεια. Δηλαδή ο τίτλος φαίνεται ότι μετράει περισσότερο από τον ίδιο τον άνθρωπο. Εγώ υποδίωμαι τον Κοβαλιόφ, τον ταγματάρχη Κοβαλιόφ, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν ήταν ταγματάρχης, ήταν ένας υπάλληλος στη διοίκηση του κράτους, είχε το βαθμό του επιθεωρητή, αλλά επειδή ο βαθμός του ισοδυναμούσε στο στρατό με εκείνο του ταγματάρχη, ζητούσε να τον αποκαλούν έτσι για να έχει περισσότερο κύρος. Οπότε ξυπνάω ένα πρωί και ανακαλύπτω ότι μου λείπει η μύτη. Και ξεκινάει ένα...
0: Έχει δραπετεύσει η μύτη σου.
1: Έχει δραπετεύσει η μύτη μου. με ό,τι αυτό...
0: Μπορεί να συνεπάγεται βέβαια.
1: Και ό,τι συμβολίζει ας πούμε για τον Γκόγκολ. Και ξεκινάει ένα ταξίδι αναζήτησης της μύτης. όπου κάποια στιγμή μάλιστα τη συναντώ να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης ντυμένη με τη στολή ενός ανώτερου κρατικού αξιωματούχου. Δηλαδή η ίδια μου η μύτη έχει ξεπεράσει κοινωνικά εμένα τον ίδιο, τον ίδιο της στο κάτοχο.
0: Τον δικό σου τίτλο.
1: Τόσο πολύ,
0: τον τίτλο του υπόλοιπου κορμιού.
1: Αυτονομήθηκε και έχει ξεπεράσει δηλαδή τον ίδιο μου τον εαυτό. Κάτι το οποίο δεν μπορώ να το... Ο Κοβαλιώφ δεν μπορεί, ας πούμε, να το κατανοήσει. Και μέσα από αυτό βλέπουμε και την απώλεια ταυτότητας την οποία τονίζει ο Γκόκολ, διότι ο Κοβαλιώφ δεν πανικοβάλλεται για την υγεία του όταν διαπιστώνει τη λύπη η μύτη του, αλλά επειδή έχασε το κύρος του και δεν μπορεί πια να φλερτάρει ή να εμφανιστεί στην κοινωνία. Δηλαδή το πρόβλημά του είναι το τι θα πούν οι άλλοι.
0: Το κοινωνικό αποτύπωμα.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, συγγνώμη, για να συμπληρώσω λίγο. Με την ωραία πάσα από την αρχή της συζήτησης, που ας πούμε εγώ έκανα καταπιάστηκα αυτό το έργο, γιατί πραγματικά με αφορά σαν Λεωνίδα σκηνοθέτη. Έτσι είναι δηλαδή τα πράγματα τα οποία πρέπει να αναπαραστήσεις, να πηγάζουν από μέσα σου. Ο Κοβαλιώφ ξυπνάει, γράφει ο Γκόγκολ, χωρίς μύτη, αλλά είναι απολύτως λειτουργικός. Αλλά αυτόν δεν τον νοιάζει το ότι είναι λειτουργικός. Τον νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι για αυτόν. Δηλαδή, να πω κι εγώ εδώ ένα έτσι ωραίο αστείο μεταξύ σοβαρού και πλάκας, έτσι, που μου λένε και τα παιδιά. Εμένα, δηλαδή, σαν Λεωνίδα, άμα μια μέρα ξυπνήσω και χάσω τα μαλλιά μου, εγώ θα πω πώς θα πάω στο θέατρο. Τι θα πει ο φίλος μου ο Νικόλας για τα μαλλιά μου. Τι θα πει το κοινό από κάτω για τα μαλλιά μου. Ενώ θα είμαι απολύτως λειτουργικός. Θα είμαι το ίδιο λειτουργικός. Αλλά εγώ προσωπικά δεν θα μπορώ να ανεχτώ τον εαυτό μου έτσι. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να είμαι λειτουργικός, ενώ είμαι λειτουργικός.
0: Εδώ νομίζω ότι η πάσα πηγαίνει στην κοινωνία που αντί να σε περιμένει με μια διάθεση, προδιάθεση αποδοχής. Είναι δεικτική.
2: Ακριβώς.
0: Επιτρέψτε μου να βάλουμε μια ανατελεία, να βγω σε διάλειμμα και επανέρχομαι να συνεχίσουμε την κουβέντα.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Η ώρα είναι 7:31, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5, Contact και Κώστα Τσακίρη στον αέρα, μέχρι και τις 9 θα είμαστε και σήμερα συντροφιά. Απουσιάζει η αγαπητή συναδέλφισσα η Μαρίνα Ηλαχανά, η οποία θα έρθει από εβδομάδα. Γι' αυτό και αυτό στις μέρες, αυτό το διάστημα, κάλυψα εγώ την εκπομπή της. Λοιπόν, να πω ότι δεν έχουμε προβλήματα. Έχει αποκατασταθεί το μικρό πρόβλημα που είχαμε. Σας βλέπω στο Viber. Ακουγόμαστε κανονικότητα στον αέρα. Ζητούμε συγγνώμη για την ολιγόλεπτη αναστάτωση. Μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7, στην Αθήνα 105 και 5 και εννοείται διαδικτυακά από την Αυγή σε κάθε μεριά του πλανήτη. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη η δεύτερη και τελευταία μέρα του φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής. Στην εξέλιξη της εκπομπής θα συνδεθούμε με τους καλούς συναδέλφους να μας δώσουν την εικόνα του τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην πλατεία Κουμουνδούρου, με συζητήσεις, θεματικές, τραπέζια. Πολλούς καλλιτέχνες να τραγουδάνε και σήμερα, όπως ο Σπύρος Γραμμένος, ο Δημήτρης Μητσοτάκης. Εξαιρετική. Και ευχαριστούμε πολύ γιατί χθες ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Πολλούς ακροατές συνάντησα. Τα είπαμε, διασκεδάσαμε και η συναναστροφή και η αλληλεπίδραση πάντα είναι η πολύ μεγάλη μας ανάσα και ο λόγος που συνεχίζουμε και επιμένουμε και ραδιοφωνικά και στην εφημερίδα και στην αριστερά. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι έχουμε ξεκινήσει την κουβέντα με τους αγαπητούς καλλιτέχνες που έχω σήμερα στο στούντιο με αφορμή την αυριανή τους πρεμιέρα, ο σκηνοθέτης ο Λεωνίδας ο Μικρόπουλος και ο ηθοποιός ο Νικόλας ο Μπράβος. Αύριο πρεμιέρα στο Λίμπρο στις 9 και 4 το βράδυ με την παράσταση «Η Μύτη». Η παράσταση κάθε Δευτέρα και Τρίτη, Λεωνίδας, στις 9 και 4, σωστά?
1: 9 και 4 ακριβώς. Η διάρκεια της είναι 1 ώρα και 25 λεπτά περίπου, οπότε δεν θα υπάρχει και πρόβλημα μετακίνηση του κόσμου.
0: Έχω σταματήσει να κοιτάζω διάρκειες. Ναι. Βέβαια το λες γιατί, ότι είναι 9 και 4, θα υπάρχει μετρό να γυρίσει, είναι καθημερινή.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν μου αρέσει να βλέπω διάρκειες.
1: Ξέρεις
0: γιατί, γιατί είναι σαν να ξέρω από πριν πότε τελειώνει, ρε παιδί μου, κάτι. Σωστά. Θέλω να μην ξέρω, άσε με να ταξιδέψω. Γιατί πρέπει να ξέρω.
1: Μακάρι Κώστα να είναι σαν εσένα.
0: Θα γυρίσω με τα πόδια.
1: Να ήταν η τέχνη τους αναπάντηχη. Αλλά αυτοί θέλουν να πάνε να δουν κάτι. Πλέον στον κόσμο που είμαστε με τα social media, κοιτάνε την υπερπληροφόρηση που υπάρχει συνέχεια και κοιτάνε πότε θα τελειώσει κάτι για να κάνουν κάτι άλλο στο κινητό τους την επόμενη στιγμή.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν κοιτάω ούτε κριτικές. Αν και πολλούς καλούς συναδέλφους εκτιμώ. Δεν το λέω έτσι, μην παρεξηγηθώ. Αλλά δεν κοιτάω ούτε κριτικές ούτε διάρκειες. Θέλω να ταξιδέψω.
2: Θέλεις να έχεις καθαρό μυαλό, να πας εκεί χωρίς προσδοκίες, χωρίς...
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τη μύτη σου, Νικόλα, που θεραπέτευσε και θέλω να συνεχίσουμε στο τι συμβαίνει στο έργο, τι θα δουν οι θεατές μας.
2: Ναι, ξεκίνησα να λέω ότι ο Κοβαλιώβ χάνει τη μύτη του, κάποια στιγμή τη βρίσκει, έχει έναν τίτλο ανώτερο από το δικό του, συνεχίζει να την ξαναχάνει, και συνεχίζει να την ψάχνει σε όλο το έργο. Δεν βρίσκει το δίκιο του. Πηγαίνει στην αστυνομία, πηγαίνει στα γραφεία μιας εφημερίδας, ζητά να βάλει αγγελία. Τέλος πάντων, επιστρέφει στο σπίτι του ματαιωμένος, χωρίς αποτέλεσμα. Ας μην πω περισσότερο έτσι για την πλοκή του έργου. Ας σταθώ στο σημείο ότι κάποια στιγμή, με ένα μαγικό τρόπο, η μύτη θα βρεθεί όπως έτσι με ένα μαγικό τρόπο εξαφανίστηκε κιόλας. Και ο Γκόγκολ έτσι μας δείχνει τη ματαιότητα που κουβαλάει.

0: Πάλι πάσα γιατί τα λέμε έτσι, ωραία, συγγνώμη.
1: Ωραία, πραγματικά μας ταξιδεύεις.
0: Μου δίνετε ωραίες πάσες. Και το πολύ ωραίο και σημαντικό και αξιοσημείωτο είναι που έγραψε ο Νικολάη Γκόγκολ πριν 200 χρόνια που ισχύει σήμερα υπέρ το δέον, είναι ότι ο Κοβαλιόφ κατά τη διάρκεια που έχει χάσει τη μύτη του παρακαλάει, εκλιπαρεί τον Θεό ότι θα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πέφτει στα πατώματα, λέει Θεέ μου τι έκανα για να μου αξίζει αυτό, δώσε μου τη μύτη πίσω και θα είμαι καλύτερος άνθρωπος, θα είμαι ποιος που θα κάνω το καλύτερο μπορώ για να βοηθάω τους ανθρώπους μου, και όντως όταν βρίσκεται, και όμως όταν βρίσκει τη μύτη του γίνεται ακόμα χειρότερος από όταν πριν που την είχε χάσει, δηλαδή που συμβαίνει σήμερα σε ανέκαθεν.
1: Κανένα διδακτικό.
0: Ακριβώς, ακριβώς, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι την πατάνε την επόμενη στιγμή θα είναι ακόμα χειρότεροι από ό,τι ήταν πριν. Αυτό συμβαίνει στην καθημερινότητά μας συνέχεια.
1: Έχεις πολύ δίκιο, Λεωνίδας, αυτό που λες. Το παρατηρούμε. Καμιά φορά μπορεί να το. Μην είμαστε κι εμείς δεικτικοί, τώρα το λέω και εμείς μέσα αυτό πολλές φορές. Ναι, μπορεί σε στιγμές να παρασυρθούμε. Τι είναι η μύτη στο σήμερα, τι θα ήταν η μύτη σήμερα.
0: Η μύτη, καταρχάς έβαλε ο Γκόγκολ τη μύτη, γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου που φαίνεται. Είναι το μοναδικό μαζί με κάτι άλλο, το οποίο είναι μπροστά από την υπόσταση του ανθρώπου.
1: Προεξέχει.
0: Ακριβώς. Και ο Γκόγκολ έβαλε τη μύτη ενώντας για να, ο κάθε άνθρωπος να φανταστεί τι είναι αυτό. Δηλαδή εμένα μπορεί να είναι τα μαλλιά μου, εσένα Κώστα μπορεί να είναι τα μουσια σου, του Νικόλα μπορεί να είναι η γράμμωσή του. Για καθέναν, και αυτό κάνει τέχνη. Ναι. Δηλαδή ο Γκόγκολ βάζοντας τη μύτη, αλλά εμείς σαν θεατές πρέπει να ανοίξουμε τη φαντασία μας και να δούμε στον καθένα μας τι αντιπροσωπεύει η μύτη.
1: Είναι ουσιαστικά η κοινωνική μας θέση, η ιδιότητά μας, είναι αυτό που μας κάνει να
0: είμαστε. Μας προσδιορίζει, θα έλεγα.
1: Μας προσδιορίζει κοινωνικά, βέβαια.
0: Ναι, κοινωνικά πάντα.
1: Σαν προσδιορισμός κοινωνικός.
0: Πάντα.
1: Είναι αυτό που ανοίγει τις πόρτες, είναι αυτό που. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρεις ποια μύτη είμαι εγώ.
0: Ακριβώς, το λέει.
2: Το εγώ.
0: Ακριβώς.
2: Και δεν είναι τυχαίο, ίσως νομίζω που η έκφραση ψιλομύτης, λέμε αυτός είναι ψιλομύτης. Δεν ξέρω αν ίσχυε και στη Ρωσία του τότε αυτή η έκφραση ψιλομύτης, αλλά. Χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο έτσι για κάποιον που το εγώ του.
1: Από την έπαρση. Είναι. Από την
0: έπαρση. Το εγώ του. Το εγώ του. Ναι, ακριβώς.
1: Ότι 200 χρόνια πριν γράφτηκε το έργο. Και το συζητάμε σήμερα. Και μάλιστα το συζητάμε με την επικαιρότητά του, με τη διαχρονικότητά του. Τι μήνυμα σας δίνει και σαν σκηνοθέτη και σαν ηθοποιό Νικόλα, δηλαδή και σαν καλλιτέχνες, αλλά και σαν ανθρώπινη πλευρά, γιατί ρε παιδιά δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποιες αγγυλώσεις, συνεχίζουν να μας προβληματίζουν τόσο έντονα?
2: Γιατί φαίνεται ότι είναι στην ανθρώπινη φύση μας το εγώ, δηλαδή ο εγωισμός μας είναι ένα θέμα που ανέκαθεν μας αφορούσε και μας προβλημάτιζε και ναι, είναι διαχρονικό.
0: Και δεν, συγγνώμη, παρακαλώ. Και δεν είναι μόνο ότι είναι διαχρονικό και επίκαιρο, είναι ότι θα είναι. Γιατί αυτές οι προβληματισμοί, δηλαδή το κείμενο Γκόγκολ σατυρίζει τη γραφειοκρατία, που σήμερα ακόμα η γραφειοκρατία, που λύνουμε προβλήματα με τα πατήματα μόνο μερικών κουμπιών με το AI, υπάρχει ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι πως ο Γκόγκολ ήξερε πριν 200 χρόνια ότι τώρα θα είναι ακόμα πιο επίκαιρο το έργο του. Και ένα παράδειγμα, άμα δείτε δηλαδή την παράσταση, θα σας προβληματίσει ακόμα περισσότερο, καλώντας και τους ακροατές να έρθουν να δουν την παράσταση.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Θέλω να πάμε σε συντελεστές, να επαναλάβω ότι μιλούμε για την παράσταση «Η Μύτη», πρεμιέρα αύριο στο Θέατρο Λίμπρο στην Κυψέλη, 9 και 4 κάθε Δευτέρα και Τρίτη για το επόμενο διάστημα. Η παραγωγή δική σας.
0: Παραγωγή,
1: ο κόπος δικό σας.
0: Δική μας, όλος ο κόπος δικός μας, από την αρχή. Οι συντελεστές είναι άνθρωποι τους οποίους εγώ τους έχω μέσα στην καρδιά μου, γιατί με βοηθάνε, βοηθάνε τους ίδιους, βοηθάνε και όλοι, αγκαλιάζουν την παράσταση και έτσι βγαίνει μια δουλειά ωραία και αξιοπρεπέστατη. Και ο καθένας δηλαδή συμβάλλει όχι μόνο το λιθαράκι του, αλλά ολόκληρο το είναι του.
1: Αυτό βοηθάει, Λεωνίδα, είσαι ο σκηνοθέτης, ο μαέστρος, έχεις μια ευθύνη. βοηθάει να είναι φίλοι ή συνεργάτες.
0: Φίλοι. Είναι διαφορετικό το οι ηθοποιοί, οι συνεργάτες και οι υπόλοιποι συντελεστές.
1: Να.
0: Γιατί πολλές φορές έχω παρεξηγηθεί με πολλοί φίλους μου σε μια παράσταση όταν έχω την σκηνοθετική ματιά εγώ και αυτήν την ηθοποιή, ενώ είμαστε πολλοί φίλοι. Γιατί γίνεται κάποιες παρεξηγήσεις. Γιατί να μου πεις εσύ αυτό, εμένα που είμαστε φίλοι, που πάλι

0: Εκεί οι ρόλοι αρχίζουν, ναι, και
1: ακριβώς.
0: Λίγο, ναι.
1: Τώρα όμως οι υπόλοιποι συντελεστές, άμα είναι φίλοι, δηλαδή να πω για παράδειγμα για τον Δημήτρη το Μέλλο, τον οποίο είναι από τους καλύτερους κατασκευαστές σκηνικών σε όλη την Αθήνα και μαζί συμπορευόμαστε από τον ξένο που κάναμε την προηγούμενη δουλειά. Πήγα προχτές στο ατελιέ του για να μου δώσει κάποια πράγματα να με βοηθήσει σε αυτό και μου λέει: ρε φίλε, από σένα θα πάρω. Εγώ μαζί εδώ ξεκινήσαμε και μαζί είμαστε εδώ. Έχουμε τίποτα, δεν είχαμε
0: πόσο
1: τίποτα και τώρα
0: αυτό.
1: Θα έχουμε τα πάντα.
0: Πόσο σημαντικό.
1: Είναι η καρδιά, είναι το πώς θα αγκαλιάσεις δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ένα πράγμα για να βγει καλή δουλειά.
0: Όπως το συζητά. Δεν είναι απλά φιλικό, έχει μια οικογενειακή προέκταση της άνεσης.
1: Η αλληλεγγύη.
0: Ναι, αλληλεγγύη, που είναι πολύ σημαντικό. Συντελεστές, πάμε. Να δούμε την αλληλεγγύη με όνομα τεπώνυμα.
1: Εγώ με την Έλενα Τυραουζέου, την αγαπημένη μου φίλη που περιμένει και το παιδάκι της τώρα, έχουμε κάνει τη θεατρική διασκευή. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει κάνει ο Χριστόφορος ο Κόνστας, που είναι καταπληκτικός συνεργάτης μου σε όλα. Καλλιτεχνική υποστήριξη ο Γιάννης ο Κόκας, ο οποίος υπήρξε και δάσκαλός μου. Σκηνικός χώρος ο Δημήτρης ο Μέλλος, τον οποίο προανέφερα, και αδερφικός μου φίλος. Την επιμέλεια των κουστούμιών έχει κάνει η Μελίνα Ζιμπουλιά, που την κάνει εδώ σε κάθε παράστασή μου από το 2022. Επιμέλεια κίνησης η Νίκη Νικολούδη μαζί με την Αγγελική την Πετράκη, δύο καταπληκτικές κινησιολόγους και δύο καταπληκτικές κοπέλες. Φωτισμοί ο Ρέστης ο Πουλάκης. Βοηθός σκηνοθέτη η Εμμανουέλα Ζαφεροπούλου και η Αθηνά η Μισιρλή. Μακιγιάζ μας κάνει καταπληκτικό η Κωνσταντίνα η Γκανιάτσα. Διεύθυνση παραγωγής η Έλληνα η Ρεουζέου. Και φωτογραφίες βίντεο μας τράβηξαν οι φίλοι μας ο Θοδωρής ο Κατεμίδης, που είναι και στην Αφίσα, και ο Αλέξιος ο Τζιάλας.
0: Πολύ ωραία δουλειά κάνατε. Και στην Αφίσα τεκαστικά, δηλαδή το ό,τι είδε και φωτογραφίες. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι ωραία. Και Νικόλα, πες και εσύ τους ηθοποιούς.
0: Έλα, Νικόλα.
2: Θες να αναφέρω εγώ τους ηθοποιούς.
1: Θέλω να αναφέρω τους ηθοποιούς, ναι.
0: Τον ξαφνιάζεις όμως τον Νικόλα.
2: Λοιπόν,
0: έλα,
2: πρώτα απ' όλα ο σκηνοθέτης μας, ο Λεωνίδας ο Μικρόπουλος, κάνει και ένα μικρό ρόλο έκπληξη στο έργο. Και από εκεί και πέρα παίζουν η Αντωνίνα Αυλουτή, Μαρία Κακούρου, Κατερίνα Καφύρη, Νίκος Τσολάκης, Γιώργος Χατζικυριάκος, Μαντώ Χουλιάρα και ο Νικόλας ο Μπράβος.
0: Εσύ, Νικόλα. Μάλιστα. Θέλω μια τελευταία ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσω. Θέλω βασικά μια μέρα να σας καλέσω να συζητήσουμε για πολύ περισσότερο χρόνο και χωρίς να έχετε απαραίτητα μια παράσταση. Να ανοίξουμε κουβέντες και θεματικές να κάνουμε.
1: Με χαρά, με χαρά.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, τι πρόσθεσε η μύτη, αυτή η παράσταση, στη δική σου πορεία, Νικόλα. Τι σου έδωσε. Μέχρι στιγμής έχεις συμμετοχή, σου είναι εξαιρετικό το βιογραφικό σου. Τι προσθέτει αυτή η παράσταση σε?
2: Πολύ καλή ερώτηση, γιατί πράγματι αναρωτιόμουν και εγώ το ίδιο. Πριν από μερικές εβδομάδες βρέθηκα σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος πριν από 2.500 χρόνια ζούσαν εκεί κάποιοι άνθρωποι, τους οποίους τώρα εμείς τους έχουμε θεοποιήσει. Αναφέρομαι στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθέας, στη Γκαία, όπου υπάρχει ναός του Απόλλωνα, υπάρχει ένας ναός της Αθηνάς, υπάρχει ένα αρχαίο θέατρο το οποίο μπορούσε να φιλοξενήσει τότε 2.000 ανθρώπους. Και ήταν εκεί μια κοινωνία η οποία είχε τους ναούς, είχε το θέατρο, είχε έναν πολιτισμό τον οποίο αυτή τη στιγμή εμείς αγνοούμε. Αν βρεθεί κάποιος αυτή τη στιγμή στην Καρθέα, στην Κέα, είναι ένα ερημωμένο τοπίο. Συγκεκριμένα εκείνο το βράδυ του Σεπτέμβρη ήμουνα μόνο εγώ με μια φίλη που βρισκόμασταν εκεί στο ναό του Απόλλωνα και αγναντεύαμε τη θάλασσα και απέναντί μας την Κύθνο και συζητούσαμε αυτό ακριβώς, κοιτούσαμε τα αστέρια, το φεγγάρι και ήμασταν μόνοι μας εκεί στο ναό του Απόλλωνα και σκεφτόμασταν πως πριν από 2.500 χρόνια υπήρχε τόση ζωή σε αυτό το μέρος, υπήρχαν τραγουδοποιοί, διαβάζαμε εκεί κάποιες πληροφορίες για το μέρος, υπήρχαν ιερείς, ιέριες, κόσμος που πήγαινε ερχόταν στους ναούς, στα θέατρα. Τώρα σχολιάζεται.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι. Λοιπόν, σχολιάζουμε. Γιατί σε ακούμε με πολύ προσοχή μαζί με τον Λεωνίδα. Εγώ ξέχασα τη ρώτησα.
2: Θα σου θυμίσω εγώ.
0: Έχει τελειώσει η εκπομπή. Λεωνίδα.
2: Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Ότι πού πήγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί που δημιούργησαν αυτά τα. Ναι, αυτά τα ιερά τέρατα τώρα που τους εμείς τους βλέπουμε σαν θεούς και μιλάμε έτσι για αυτόν τον πολιτισμό. Εκείνο το βράδυ του Σεπτέμβρη ήταν απλά δύο παιδιά που καθόντουσαν εκεί σε ένα ερημωμένο τοπίο μόνοι τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι θεοί είχαν εξαφανιστεί. Αυτά τα έργα τέχνης δεν υπήρχαν. Κάποιοι μισοκρεμισμένοι, παρατημένοι κείονες. Οπότε στο τέλος κάνω μια κουβέντα ακριβώς για το εγώ, για την ανθρώπινη φύση μας. Νομίζουμε ότι ζούμε για πάντα, νομίζουμε ότι είμαστε, ότι θα ζούμε για πάντα, ότι είμαστε τεράστιοι, ότι είμαστε πολύ σπουδαίοι. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που υπάρχει είναι το εδώ και τώρα και το αποτύπωμα που αφήνουμε το αποτύπωμα που αφήνουμε στο χώρο και στον τόπο και με τους συνανθρώπους μας. Είναι μάταια όλα τα υπόλοιπα. Είναι μάταια να λέμε ότι έχουμε πολλά λεφτά, ότι έχουμε τίτλους, ότι έχουμε υψηλές θέσεις, ότι έχουμε πολλούς ακολούθους, ότι παίρνουμε πολλά likes. Σε μερικά χρόνια από τώρα όλα θα είναι σκόνη και ίσως κανένας δεν θα μας θυμάται, κανένας δεν θα θυμάται το όνομά μας.
0: Γι' αυτό κάνει τη μύτη.
2: Οπότε είπα να προσεγγίσω το ρόλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να σας χαιρετήσω. Σας ευχαριστώ για την παρουσία.
1: Πάρα πολύ.
0: Να ξαναρθείτε. Σας αγαπώ ιδιαιτέρως. Καλή επιτυχία. Θα περάσω να σας δω.
1: Με χαρά, με χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η μύτη. Πρεμιέρα αύριο στο Λίμπρο, στην Κυψέλη, 9 και 4 και κάθε Δευτέρα και Τρίτη την ίδια ώρα. Ο Λεωνίδας Μικρόπουλος σκηνοθέτης και ο Νικόλας Μπράβος ηθοποιός, συζητήσαμε, κουβεντιάσαμε, μας ταξιδέψανε και επιτρέψτε μου να πάμε μια σύνδεση, να προσπαθήσω μια σύνδεση με το φεστιβάλ, να δω πώς εξελίσσεται η δεύτερη και τελευταία μέρα και επανέρχομαι γιατί σας βλέπουμε με αρκετές ερωτήσεις. Ευχαριστώ για τα μηνύματα στο Viber, θα τα δω όλα, τα διαβάζω στον αέρα όλα. Σε λίγο.

Η αλήθεια είναι ότι ψάχνω την Αλέκα τη Ζουμί, η οποία δεν απαντάει. Κάπου θα είναι μέσα στον κόσμο, είναι στο φεστιβάλ αυτή την ώρα όλοι οι συνάδελφοι. Και χαιρόμαστε γιατί ανταμώνουμε μέσα στους ακροατές, ανοίγουμε κουβέντες όπως και χθες. Πάρα πολύ ωραία το κλίμα, πάρα πολλοί κόσμος, ωραίοι καλλιτέχνες, τραγουδήσαμε παρέα, το διασκεδάσαμε, το ζήσαμε και το είχαμε και τρομερή ανάγκη. Παρέα με τους ακροατές να ανταμώσουμε, να το ζήσουμε όπως πρέπει. Παράλληλα προφανώς με τον προβληματισμό, το κοινωνικο-πολιτικό αποτύπωμα που αφήνουν, που προωθούν αυτού του είδους οι συγκεντρώσεις και αυτού του είδους τα φεστιβάλ, πόσο μάλλον του Κόκκινου και της Αυγής και του Κόκκινου. Λοιπόν, αυτό στα μηνύματά σας, η Αθηνά γράφει: αυτό το αναστάτωμα και το σκάλισμα είναι τέχνη της ζωής. Μπράβο τους. Γεια σου, Αθηνά. Θα είσαι, φαντάζομαι, και σήμερα στο φεστιβάλ. Τα είπαμε χθες από κοντά. Θα ανταμώσουμε μάλλον και σήμερα. Ρωτάτε αν βρέχει. Δεν βρέχει αυτή την ώρα. Όσο είδα πριν, δηλαδή, δεν νομίζω να βρέχει. Βρέχει, βρε παιδιά, έξω βρέχει. Δεν νομίζω. Είναι λίγο καιρός γεμάτος, αλλά εντάξει, για την ώρα είμαστε καλά. Και η Γιάννα, ρωτάει η Γιάννα, καλησπέρα, υπάρχει και η Αυγή στο φεστιβάλ? Βέβαια, υπάρχει και η Αυγή. Θα προμηθευτείτε, μπορείτε να προμηθευτείτε από εκεί το Κυριακάτικο Φύλλο, όπως τότε στα Εξάρχεια, ναι, όπως τότε. Όπως τότε στα Εξάρχεια, με τη διαφορά ότι αυτό είναι το Κυριακάτικο Φύλλο, μάλλον τότε στα Εξάρχεια αναφέρεσαι στο φύλλο των εργαζομένων που είχαμε βγάλει. Ναι, υπάρχει το τραπεζάκι της Αυγής, θα μπορείτε να προμηθευτείτε κανονικότατα το Κυριακάτικό μας φύλλο. Λοιπόν, θα πάμε σε ειδήσεις με τον Τάκη Σκριβάνο και επανέρχομαι για τη δεύτερη ώρα με καλεσμένη, θα είναι ζωντανά στο στούντιο η πολύ αγαπημένη μας ερμηνεύτρια, η Φωτεινή Δάρα. Να ακούσουμε τα νέα της τραγούδια, τι ετοιμάζει, πολλές συναυλίες και σημαντική καλλιτέχνητα και στην παρέα αλλά και στη σκηνή. Φωτεινή Δάρα, ερχόμαστε σε λίγο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Τον 5 και 5
0: στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Κατέληξε και ο δεύτερος εργάτης ηλικίας 50 ετών που είχε τραυματιστεί στην έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Την Παρασκευή είχε καταλήξει και ο 43χρονος συναδελφός του. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο εργολάβος εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν τα δύο θύματα και τρεις υπάλληλοι της Motor Oil, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Κλειστές θα παραμένουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Χάρη Δούκα, ο οποίος κατήγγειλε ως απόντες στην κυβέρνηση και τους αρμόδιους μηχανισμούς του κράτους. Το Υπουργείο Παιδείας νύπτει τα σχήρας του και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν εμφανίστηκε ποτέ, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ξεκαθάρισε ότι μέχρι να υπάρξει πόρισμα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως το ΤΕΕ, για την έντονη οσμή αερίου που έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμένουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθη. Τουλάχιστον 12 νεκροί και περισσότεροι από 300 τραυματίες από την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντα από τους Χούθη. Λίγες ώρες μετά για επίθεση της Σαουδικής Αραβίας στο διεθνές αεροδρόμιο της Σανά, πρωτεύουσα στις Ιεμένης, έκανε λόγο το τηλεοπτικό κανάλι Al Masira που ελέγχεται από τους Χούθη. Συγκεκριμένες απαντήσεις για την ακρίβεια και όχι κατά λόγους εξαγγελιών ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ερωτά ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για την ασφάλεια της χώρας και ποια ανταλλάγματα εξασφαλίζονται για τα ελληνικά συμφέροντα. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης που όπως λένε έχει ξεφύγει ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποίηση στην ερχόμενη Τρίτη. Οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα, θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα Κυριακή 6 σταθμοί στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων στο τμήμα Αμπελό και Πιχαλάνδρη. Από σήμερα Κυριακή 11 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Συνεχίζεται και σήμερα το Φεστιβάλ της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού 105 και 5 στο Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου. Συζήτηση με θέμα «Είστε έγινε δικαίωμα αυτή την ώρα» στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Stand-up από τον Πάρη Ρούπο και συναυλίες με τον Χάεκ Γιαγιτζιάν και τους Σπύρο Γραμμένο και Δημήτρη Μητσοτάκη. Στη διεθνή ενημέρωση, στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο, ενεργειακή εκεχηρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας Μόσχα και Κίεβο να μην την παραβιάσουν. Μιλώντας στο Άξιος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η εν λόγω εκεχηρία ήταν μια είδηση και για εκείνον, προσθέτοντας ότι αν η Ρωσία είναι πρόθυμη να την τηρήσει, το ίδιο θα κάνει και η Ουκρανία. Στην αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική της Super League, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0. Άρης Βόλος 3-0 στο ημίχρονο. Στις 9 το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
4: Ο καιρός.
6: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα κατά περιόδους να είναι έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 8 το πρωί, μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Τσακίρη.
5: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 κόντα και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7 και διαδικτυακά από το site της Αυγής σε κάθε μεριά του πλανήτη. Είναι σε εξέλιξη το φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής αυτήν την ώρα στην πλατεία Κουμουνδούρου, με εξαιρετικούς καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή, συζητήσεις στο θεατράκι της πλατείας και πολλά τραπεζάκια, Κόκκινο, Αυγή, παραγωγή με τα προϊόντα τους, με το σύνθημα σπάζοντας τα καρτέλ. Είναι πολύ σημαντικό να δώσετε το παρόν όπως κάνατε και χθες, και το οικογενειακό κλίμα που δημιουργήθηκε είναι ελπιδοφόρο για την επόμενη μέρα και των μέσων και γενικότερα. Λοιπόν, μια πολύ ωραία στιγμή για την εκπομπή σήμερα. Το τραγούδι που ξεκινήσαμε, το Δύο Σιωπές, καθόλου τυχαία δεν το βάλαμε. Αγαπούμε ιδιαιτέρως την Φωτεινή Δάρα. Την παρακολουθώ χρόνια, την εκτιμώ βαθύτατα. Μου αρέσει πολύ η φωνή της, αλλά και η σιωπή της, η διακριτικότητά της. Οι στιγμές που παρεμβαίνει καλλιτεχνικά και μας χαρίζει ένα νέο διαμάντι και ερμηνευτικά και στιχουργικά και μουσικά. Είναι από τις καλλιτέχνητες που κάθε τι που επιλέγει το σκέφτεται όχι πολύ, αλλά ποιοτικά, από τον πυρήνα. Μιλάει από ψυχής. Φωτεινή Δάρα, ζωντανά στο στούντιο, σε ευχαριστώ που ήρθες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και για την απίστευτη εισαγωγή. Δεν θα μπορούσα να μιλήσω εγώ έτσι ποτέ, βέβαια, για τον εαυτό μου, αλλά ούτε καν να σκεφτώ αυτά που είπες.
0: Είναι αλήθεια.
1: Είσαι
0: μια παρέμβαση πολιτιστική και πολιτισμική, και το λέω παρέμβαση γιατί μπαινοβγαίνεις όποτε εσύ το αποφασίσεις με τους δικούς σου όρους και μας μαγνητίζεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι κάτι που είναι αυτό που επιθυμούσα εξ αρχής, από όταν πρώτο εμφανίστηκα.
0: Νομίζω ότι το κατάφερες.
1: Ναι, στην αρχή το έκανα έτσι πιο πολύ με καθοδήγηση, όπως όλα τα παιδάκια που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Γιατί παιδάκι ήμουν, με την έννοια ότι όταν ξεκινάς σε αυτό το χώρο και στον οποιοδήποτε χώρο, ξέρεις, μπουσουλάς, μετά κάνεις τα πρώτα σου βηματάκια, μετά αρχίζεις και πηγαίνεις όλο και πιο σίγουρα. Στα πρώτα μου αυτά βήματα λοιπόν υπήρχε σίγουρα καθοδήγηση ανθρώπων που με πίστεψαν, ανθρώπων που πίστεψα εγώ κυρίως πάρα πολύ, και αφέθηκα, και από ένα σημείο και πέρα ενηλικιώθηκα και, όπως λες και εσύ, προσπαθώ πάντα να επιλέγω αυτό που κάνω. Να το επιλέγω με, ξέρεις, με πολύ...
0: Με τα πρώτα αγνά
1: συνειδητά.
0: Και υλικά. Ναι. Αυτό που, όπως το διαχωρίζεις, το ενηλικιώθηκα, έχει ένα κίνδυνο να ξεκινήσεις πιο ανυποψίαστη, και στην πορεία αυτό το πράγμα να αλλάξει.
1: Ήμουν εντελώς ανυποψίαστη όταν βγήκα στον χώρο. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν ήμουν καθόλου πονηρεμένη, καθόλου πονηρή. Ξέρεις, έβγαινα και όπως όλοι οι νέοι άνθρωποι πίστευα ότι ο κόσμος μου ανήκει. Ναι, άρα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Άρα μπορώ να, ξέρεις, να αφαιθώ, να πειραματιστώ. Και όλο αυτό δεν έχει κόστος. Όλα έχουν κόστος. Και όταν επιλέγεις εσύ τι θα κάνεις και αυτό το υποστηρίζεις, ξέρεις, και πολύ έντονα και δυναμικά, και δεν δέχεσαι εύκολα και βοήθεια, αυτό έχει κόστος. Και χαίρομαι που μου λες ότι είναι ωραίο αυτό που έκανα. Γιατί ξέρεις, όταν κάτι το πληρώνεις, λες, ωραία είναι να βρεθεί και κάποιος να σου πει: ωραία τα έκανες. Καλά τα πήγες.
0: Έτσι είναι η αναγνώριση. Αλλά μας πείθεις χωρίς πολλά-πολλά. Χωρίς περιτά, χωρίς φανφάρες, χωρίς εντυπωσιασμούς. Είσαι έτσι. Και ήσουν πάντα έτσι.
1: Έτσι ήμουν πάντα.
0: Δηλαδή, για μένα δεν βλέπω τη διαφορά της ανυποψίας της Φωτεινής με την υποψιασμένη. Εκτιμώ ότι δεν σου επέτρεψες να μολυνθείς με πολλές υποψίες.
1: Όχι, δεν μου το επέτρεψα. Ακόμα και όταν, ξέρεις, όλος ο κόσμος κατέρεε γύρω μου, γιατί όλοι μας περνάμε και καταραίει συνολικά ο κόσμος, όπως βλέπουμε τώρα γύρω μας. Όλοι οι άνθρωποι περνάμε αυτό.
0: Κοινωνικοπολιτικά.
1: Κοινωνικοπολιτικά. Αλλά μιλάω και σε προσωπικό επίπεδο. Όσες φορές ένιωσα να φεύγει ο κόσμος η γη κάτω από τα πόδια μου. Ακόμα και τότε, ξέρεις, προσπαθούσα να είμαι όσο γίνεται, ξέρεις, να τα βάλω λίγο τα πράγματα κάτω και να πω όχι, εμένα η θέση μου είναι αυτή, και έτσι θα πορευθώ. Και έτσι πορεύτηκα μέχρι σήμερα, αμετακίνητη σε αυτό.
0: Αμετακίνητη, αλλά ταυτόχρονα και εξελίξιμη. Που είναι ένας συνδυασμός που καταφέρνεις να μεταβολίζεις την εμπειρία, τη γνώση, την υποψία, αλλά να μην καταλήγεις, εκείνη το μεγάλο μυστικό νομίζω, Φωτεινή, για όλους μας, να μην καταλήγεις να είσαι αυτό που κάποτε κατηγόρησες ή κάποτε απέφυγες.
1: Δεν θα ήθελα, ξέρεις, κάποτε μου είπε, και θα πω και ποιος ήταν. Ήταν ο Δημήτρης Παπαδημητρίου όταν πρώτο εμφανίστηκα και παίζεται και τη μουσική του.
0: Είναι το
1: σύμμα της, του Wyoming.
0: Βέβαια.
1: Πάρα είναι πολύ ωραίο.
0: Από τα χαλιά της εκπομπής και το αγαπούμε χρόνια. Είναι στα σήματα της εκπομπής.
1: Και εμένα είναι πολύ αγαπημένο μου, πραγματικά πολύ αγαπημένο μου, και το έχω πει και live πολλές φορές αυτό το τραγούδι. Και λυπάμαι που δεν παίζεται. Τώρα ξέρεις, μου δώσεις μια ιδέα να το ξαναβάλω στα live.
0: Μήπως να το ξαναβάλεις.
1: Ναι, είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πραγματικά που αξίζει να ακούγεται.
0: Στη μουσική, το instrumental το έχω πολλά χρόνια στο Contact, στην εκπομπή. Κάθε φορά οι καλεσμένοι μου λένε πού το θυμήθηκες, πώς το βρήκες. Ναι. Και ο ίδιος ο Δημήτρης, όταν ήρθε εδώ που το άκουσε, μου λέει.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Λέω, είναι το σήμα, παιδιά, είναι το σήμα μας. Είναι το χαλί μας.
1: Θυμάμαι λοιπόν τότε όταν πρώτο ξεκινούσα που μου είπε ο Δημήτρης, ήμουν ένα παιδάκι 21. Έτσι. Τελείως ανυποψίαστη, όπως είπα, για το τι είναι αυτός ο χώρος και πού μπορεί να οδηγηθώ ή τι μπορεί να κάνω. Άσε δε που δεν έλεγα και για πολλά χρόνια ότι είμαι και τραγουδίστρια. Ντρεπόμουν.
0: Γιατί?
1: Ντρεπόμουν, γιατί είχα ξεκινήσει από το θέατρο και είχα ουσιαστικά μεταπηδήσει στο τραγούδι. Και τον πρώτο καιρό έλεγα: δεν δικαιούμαι να λέω ότι είμαι τραγουδίστρια. Άλλες είναι τραγουδίστριες, αυτές που ξεκίνησαν να γίνουν τραγουδίστριες. Ναι,
0: δηλαδή, όταν η Τζένι Βάνου είπε ότι σου αφήνει να συνεχίσει την πορεία της, νομίζω ότι εκεί η αναγνώριση ήρθε στο 100%.
1: Κοίτα, εκεί κάθε φορά που μου το λένε αυτό, είναι σαν να τα ακούω πρώτη φορά. Αυτό είναι το μαγικό, ξέρεις, με τις στιγμές αυτές που είναι μεγάλες στιγμές. Θυμάμαι λοιπόν ο Δημήτρης όταν. Πρωτοξεκίνησα στα πολύ νεαρά μου χρόνια, μου είπε πρέπει να αποφασίσεις πολύ γρήγορα τι θες να είσαι. Δηλαδή θες να είσαι σαν αυτήν, και μου είπε ένα όνομα πολύ πετυχημένο εκείνη την εποχή και που ακόμα εξακολουθεί να είναι πολύ πετυχημένη η τραγουδίστρια, και να ακούγεσαι, μου λέει, παντού, αλλά να τραγουδάς αυτά τα τραγούδια, ή θέλεις να είσαι κάτι σαν τη Φαραντούρη. Κατάλαβες, όχι η Φαραντούρη, αλλά προφανώς μια πορεία η οποία να είναι μια πολύ συγκεκριμένη πορεία με ιδεολογικό στόχο και με ρίζες βαθιές και καλές, ξέρεις, και με καλά υλικά. Αυτό εννοούσε προφανώς.
0: Και χωρίς να κυνηγάς το επόμενο σουξέ διατήρησης μιας. Εκεί να υπάρχει,
1: και το χρήμα που έρχεται μέσα από όλο αυτό, γιατί έρχεται και ένα πολύ περισσότερο χρήμα, βέβαια.
0: Έρχεται περισσότερο χρήμα.
1: Όταν ακολουθείς το επόμενο σουξέ.
0: Ναι, ακριβώς. Όπως το λες,
1: έρχεται πολύ περισσότερο χρήμα.
0: Χωρίς να κυνηγάς ακριβώς τα χρήματα.
1: Εννοείται. Και είπα αμέσως, δεν το σκέφτηκα ούτε στιγμή. Ξέρεις, ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα. Και είπα αμέσως, θέλω να είμαι. Εντάξει, προφανώς και όχι η Φαραντούρη, αλλά θέλω να κάνω αυτού του τύπου τις επιλογές.
0: Την πορεία.
1: Τις επιλογές. Να επιλέγω εγώ. Και ας μην ακούγομαι στο ταξί όταν παίρνω το ταξί. Γιατί τότε δεν είχα αυτοκίνητο και έπαιρνα ή τα μέσα, ή αν είχα παραπάνω χρήματα, θα έπαιρνα ένα ταξί, ας πούμε.
0: Πότε ήρθε η πρώτη αναγνωρίσιμη μουσική, τραγούδι που μπήκε τελικά ενδεχομένως σε ένα ταξί και άκουσε το Φεύγα.
1: Το Φεύγα, ναι.
0: Το Πότε Φεύγα ήταν το Φεύγα?
1: Ήταν το 2000.
0: 2000.
1: Ναι, ήμουν ακόμα, φαντάσου, εγώ έπαιζα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Δεν είχα αποφασίσει ότι θα γίνω τραγουδίστρια, εννοείται.
0: Ήσουν Θεσσαλονίκη τότε.
1: Ήμουν Θεσσαλονίκη, είχα ανέβει Θεσσαλονίκη, πρωταγωνιστούσα εκεί στο Βασιλικό Θέατρο.
0: Ναι.
1: Που μόλις είχε κάνει την έναρξή του. Μάλιστα, πριν από μένα ήταν η Τάνια Τσανακλείδου και μετά πήγαμε εμείς και κάναμε μια παράσταση στους Αλλοπαρμένους. Σκηνοθεσία Χρουμουζιάδη, θυμάμαι τότε. Και με πήρε τηλέφωνο Μαμαγκάκης ταυτόχρονα. Γιατί είχα κάνει μια παρουσία σε μια συναυλία τότε και είχα πει δύο τραγούδια, μελοποιημένη ποίηση του Σεφέρη. Μ' είχε ακούσει και ήθελα να κάνουμε μαζί. Και ταυτόχρονα κυκλοφορούσε και το Φεύγα. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό σου λέω ότι μεταπήδησα χωρίς να το καταλάβω.
0: Ήρθε μοιραία, είναι σαν να μπλέχθηκε ο ένας χώρος στον άλλον και σε κέρδισε, σε παρέσυρε.
1: Ναι, με παρέσυρε.
0: Αλλά πολύ φυσικά.
1: Πολύ φυσικά. Τώρα παρασύρωμαι λίγο προς τα πίσω, να σου πω
0: την
1: αλήθεια.
0: Σου λείπει το θέατρο.
1: Πολύ. Μου λείπει πάρα πολύ. Και όποτε πηγαίνω και βλέπω τους ωραίους θεατρίνους μας. Τους ζηλεύω πάρα πολύ.
0: Σε είδα έξω με τι ενθουσιασμό μιλούσες και με τους ηθοποιούς τις προηγούμενες ώρες που
1: έκανες. Τρελαίνομαι. Είναι σαν να βλέπω τους ανθρώπους που ανήκουν στην ίδια, ξέρεις.
0: Ναι, κάτι που αφέθηκε.
1: Ομάδα, ας πούμε, με εμένα. Όπως λοιπόν μίλησες για την Τζένι Βάνου, κάθε φορά που ακούω έτσι, ιστορίες με ανθρώπους, γιατί μέσα στην πορεία συνάντησα αρκετούς ανθρώπους, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου που προαναφέρθηκα.
0: Είναι μεγάλο κεφάλαιο, βέβαια, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου.
1: Το μεγαλύτερο κεφάλαιο μέχρι τώρα στη ζωή μου.
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα την καλλιτεχνική, δεν το συζητώ, και την προσωπική, για επί σειρά πολλών ετών.
0: Σου κόστησε αυτό?
1: Ναι, μου κόστησε.
0: Αν μου επιτρέπεις, δεν θέλω να μπω σε
1: παραπάνω. Μου κόστησε,
0: αλλά
1: μου κόστησε.
0: Είμαστε και σε μια περίοδο που ξαφνικά όλοι μιλάμε πολύ άνετα για τα προσωπικά μας. Δεν θέλω να επιστρέψω σε κάτι. Αλλά είναι κάτι που σε στιγμάτισε, υπάρχει.
1: Ναι, εντελώς. Και ακόμα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα νομίζουν ότι είμαστε μαζί.
0: Σοβαρά τώρα.
1: 15 χρόνια μετά. Υπάρχουν
0: δεν είστε μαζί 15 χρόνια.
1: 15 και πλέον.
0: Και πλέον.
1: Και πλέον.
0: Και όμως
1: είναι
0: 14
1: η κόρη μου, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Ναι, άρα ναι. Δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνουν αλλιώς τα νούμερα. Ούτε κι εγώ δεν. Πώς να σου πω, πέρασε ο χρόνος και ούτε κι εγώ δεν τον κατάλαβα πώς έχει περάσει. Είναι αυτό.
0: Ήσασταν ένα δίδυμο όμως που άφησε πραγματικά ένα αποτύπωμα και με τα serial, τα soundtrack, τα τραγούδια σας.
1: Πράγματι.
0: Ήσασταν πολύ, σας είχαμε στο μυαλό μας πολύ μαζί. Ενδεχομένως αυτό το αποτύπωμα έχει μείνει τόσο ανεξίτηλο και τόσα χρόνια μετά.
1: Ναι, ναι. Και ξέρεις, κουβαλάω όλα, και τα καλά και τα θετικά και τα αρνητικά όλης αυτής της περίοδου. Κρατάω μέσα μου τα πολύ θετικά που είναι όλα αυτά που έμαθα μέσα σε αυτό το, από αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο και από αυτό το περιβάλλον αυτού του ανθρώπου. Και... αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να σταθώ στα πόδια μου και να μπορέσω να αντιμετωπίσω και τις επόμενες πολύ μεγάλες γνωριμίες που είχα στη ζωή μου με τη Βίκη Μοσχολιού.
0: Συνεργαστήκατε με τη Βίκη Μοσχολιού?
1: Όχι, όχι στην πραγματικότητα συνεργαστήκαμε, περισσότερο φίλες γίναμε.
0: Φίλες,
1: ναι.
0: Κάνατε παρέα?
1: Κάναμε
0: δηλαδή
1: παρέα, μέσα από μια κοινή συμμετοχή σε συναυλίες του Μίκη Θεοδωράκη. Προς τη Μίκη.
0: Α, για το Μίκη Θεοδωράκη.
1: Ναι, ναι. Ήταν τότε η μεγάλη συναυλία που είχε γίνει και στο Ηρώδιο, αν θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν τότε που γίνονταν και άλλες συναυλίες αφιερώματα στο Μίκη Θεοδωράκη. Και εκεί γνωριστήκαμε με τη Βίκη Μοσχολιού και εκεί αποκτήσαμε και μια πρώτη επαφή με τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος χρόνια μετά, μόλις είχε γεννηθεί η κόρη μου και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, γιατί ήταν η πρώτη περίοδος που ήμουν εκτός της καλλιτεχνικής μου σχέσης με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, έρχεται η πρόταση από τον Μίκη Θεοδωράκη.
0: Εκτός από τον Δημήτρη, μόλις έχει γίνει το παιδί η κόρη σου, άρα και εγκυμονούσα πολύ φρέσκα
1: λεχόνα.
0: Και μία νέα πρόταση για Μίκη Θεοδωράκη.
1: Ναι, και με καλεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Με καλεί ο Μίκης Θεοδωράκης στο σπίτι του και νόμιζα ότι ήταν φάρσα. Δηλαδή, λέω, αποκλείεται.
0: Δεν μπορεί να ισχύει.
1: Δεν μπορεί, γιατί ξέρεις, και μέχρι τότε εγώ δεν είχα και το προφίλ της φωνής που θα επέλεγε ο Μίκης Θεοδωράκης.
0: Να ακούσουμε κάτι από τη συνεργασία με τον Μίκη Θεοδωράκη.
1: Ναι.
0: Τι θα ακούσουμε?
1: Τον Επιβάτη.
0: Τον Επιβάτη, και να επανέλθουμε στην Επιβάτη.
1: Τον Επιβάτη.

0: Η Φωτεινή Δάρα στη συνεργασία της με τον Μίκη Θεοδωράκη περιγράφει στην συνάντησή σας, Φωτεινή, και τα μάτια σου λάμπουν.
1: Ναι.
0: Έχουν περάσει χρόνια, αλλά δεν ορίζεται χρονικά τελικά αυτή η συνάντηση και συνεργασία.
1: Όχι, όχι, όχι. Ο Μίκης Θεοδωράκης καταρχάς δεν ήταν συνεργασία. Ήταν μαθητεία. Δηλαδή δεν πήγαινες τώρα στο Μίκη Θεοδωράκη για να συνεργαστείς. Όσο, ναι, όσα χιλιόμετρα και αν είχες κάνει, και όσο καλός τραγουδιστής και αν είσαι, και όσο και αναγνωρισμένος. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι, ακόμα και οι πιο αναγνωρισμένοι τραγουδιστές, πάντα πήγαιναν
0: να
1: στο Μίκη Θεοδωράκη να μάθουν
0: τρόπο,
1: κάτι, ναι, καινούριο, ναι, να τους πει κάτι καινούριο, να τους βάλει στον κόσμο του. Εμένα αυτό μου άρεσε στο Μίκη Θεοδωράκη, ότι με έβαλε στον κόσμο του. Ότι κάναμε έναν δίσκο ο οποίος ξανά έγινε για τρίτη φορά. Ήταν η τρίτη εκτέλεση αυτού του δίσκου. Για κάποιο λόγο είχε μια αιμονή με αυτό το δίσκο ο Μίκης Θεοδωράκης. Και τον καταλαβαίνω. Εγώ τον έχω καταλάβει το λόγο.
0: Ποιος ήταν ο λόγος?
1: Νομίζω ότι ο βασικός λόγος είναι ότι ήταν ο πιο βαθιά πολιτικός του δίσκος. Δηλαδή ήταν το 1981, ο οποίος ήταν μια εποχή που στην πραγματικότητα αισθανόταν ότι είναι στην απέξω. Ότι ξεκινάει, έβλεπε ο ίδιος ότι ξεκινάει μια τεράστια φούσκα.
0: Το αύριο το λεγόμενο.
1: Ναι. Το έβλεπε το 1981, είναι η εποχή που γράφει και το Star System,
0: ναι,
1: αυτό το φοβερό βιβλίο που λέει πάρα πολλά πράγματα μέσα για το χώρο και όχι μόνο για το χώρο μας. Και είναι μια εποχή που αισθάνεται ότι πρέπει να μιλήσει πολιτικά σε μια εποχή που δεν μιλάει κανείς πολιτικά. Κανείς δεν αρθρώνει πολιτικό, ναι, λόγο σε εκείνη την εποχή και τον αρθρώνει ο Τρυπολίτης μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη. Άρα... Και νομίζω ότι ήθελε να το υπενθυμίσει για μια ακόμη φορά. Ναι. Μου έλεγε είναι ένας ροκ δίσκος. Ήταν άπειρες οι ώρες που δουλέψαμε. Με πίεσε πάρα πολύ, με κατέβασε πολύ. Κατέβασε τη φωνή
0: τονικά.
1: Μου τονικά. Γιατί δεν αισθανόταν ότι πρέπει να είμαι σε υψηλούς τόνους. Και είχε δίκιο. Βέβαια. Ήθελε να εκφράσει κάτι τελείως διαφορετικό. Ήθελε να ακουστώ διαφορετικά και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούγομαι πραγματικά διαφορετικά.
0: Έτσι είναι. Έχεις δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Ναι, και ξέρεις, ήταν πολύ ωραίο γιατί δουλέψαμε 1,5 χρόνο περίπου δύο, κοντά στα 2 χρόνια. Δουλέψαμε αυτό και το ραντάρ. Το ραντάρ δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Δεν προλάβαμε να το κάνουμε.
0: Δεν
1: έχει σημασία. Κάναμε τον επιβάτη. Είναι για μένα πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο κέρδος μέσα. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι από αυτά που θα κουβαλάω μέχρι να
0: σκέφτεσαι
1: φύγω.
0: Σκέφτεσαι τι θα έλεγε ο Μίκης σήμερα? Τον φέρνεις στο μυαλό σου για τις κουβέντες σας? Τι λέγατε μεταξύ σας, τι σου έλεγε?
1: Μου έλεγε πάρα πολλά. Άλλα που λέγονται και άλλα που δεν λέγονται.
0: Θέλουμε αυτά που δεν λέγονται.
1: Ήτανε, καταρχάς, ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ο πιο ελεύθερος άνθρωπος που έχω δει, που έχω γνωρίσει. Δηλαδή ήταν πραγματικά ένα ελεύθερο πνεύμα. Εννοώ ότι δεν κόλωνε μπροστά σε τίποτα. Και αυτό ήταν φοβερό, γιατί ήταν όταν τον γνώρισα εγώ, ενώ τον είχα γνωρίσει και πιο πριν, στα προηγούμενα χρόνια, όταν μπήκα μέσα στο σπίτι του, ναι, έτσι, για να μαθητεύσω κοντά του, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν σκεπασμένος με μια κουβέρτα. Τα πόδια πάνω μόνιμα σε πολυθρόνα και, ναι, σε ένα σκαμπό, ειδικό, και ήταν σε αυτή την κατάσταση και ήταν πιο επαναστατικός. Και
0: η
1: πιο
0: εικόνα
1: όρθιος
0: που περιγράφεις είναι πολύ οικία σε όλους, ναι, μας, με την κουβέρτα όπως το περιγράφεις.
1: Ναι, πιο όρθιος και πιο επαναστατικός από τον καθένα
0: από
1: μας.
0: Από όλους που υποτίθεται ότι τρέχουν.
1: Ναι, αυτό. Οπότε αυτό ήταν για μένα ο Μίκης Θεοδωράκης και νομίζω ότι ο Μίκης Θεοδωράκης πρέπει να τον έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Όταν συμβαίνουν πράγματα, να καταλαβαίνουμε πώς πρέπει κανείς να αντιδρά σε αυτά που συμβαίνουν.
0: Θέλω να σε ρωτήσω για την πολιτική, πόσο πολιτικοποιημένη ένιωθες ή νιώθεις, αν είχες ανάμειξη, αν το είχες σκεφτεί ποτέ. Να κάνουμε μια βόλτα στα νέα σου τραγούδια, τι ετοιμάζεις. Ακούσαμε για το δύο σιωπές που δεν μιλήσαμε καθόλου, ναι, γιατί μας συνεπήρε. Επίτρεψε μου να κάνω ένα διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Και μετά να παίξουμε το λουλούδι στη φωτιά.
0: Θα γυρίσουμε με το λουλούδι στη φωτιά.
1: Με γκάτσο.
0: Φωτεινή Δάρα.
2: Κόκκινο. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18-9 του για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτη Χιώτα. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες.
3: propolisimore.com.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Σάρα. Η ώρα είναι 8 και 34. Οδεύει πως και 35. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 Contact και Κώστας Τσακίρης στον αέρα. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη το φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής στην πλατεία Κουμουνδούρου αυτήν την ώρα. Θα επιχειρήσω μία σύνδεση στην εξέλιξη της εκπομπής. Και να συνεχίσουμε την κουβέντα, μιλούμε και εκτός αέρα, ξέρετε, με την Φωτεινή Δάρα, δεν σταματούν ποτέ οι κουβέντες και τα ταξίδια μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Φωτεινή, περιγράφεις, μείναμε στη συνεργασία, λέγαμε για το Δημήτρη Μητροπάνο, λέγαμε για τη Δίκη Μοσχολιού.
1: Ναι, ναι.
0: Πες μου και το τραγούδι που ακούγαμε.
1: Αυτό που ακούσαμε είναι από το δίσκο «Λουλούδι στη φωτιά», «Το λουλούδι στη φωτιά», Νίκος
0: το
1: Γκάτσος,
0: ομότιτλο.
1: Ναι, ναι, Νίκος Γκάτσος και Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ένα από τα τραγούδια που αγαπώ ιδιαιτέρως, δεν παίχτηκε στα ραδιόφωνα για τους λόγους που λέγαμε στο διάλειμμα, αλλά και που δεν μπορούν να υποθούν στον αέρα.
0: Σχολιάζαμε, βέβαια, παιδιά, σχολιάζαμε λίγο τα τι γίνεται με τις λίστες και τα ραδιόφωνα, ναι. Τα γνωστά δηλαδή.
1: Τα γνωστά, ναι, και από τότε που έκανε και την εμφάνισή του το Spotify στη ζωή μας και όλα αυτά.
0: Πώς τα οποία αλλάξαν όλα.
1: Είναι μια τεράστια ευκολία ακόμα και για μας όταν ψάχνουμε ένα τραγούδι τους τραγουδιστές και λέμε «Α, ποια εκτέλεση αυτό», τα βρίσκουμε πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, βέβαια. Και πολύ ωραία και μπράβο. Και έχεις μια εύκολη πρόσβαση, αλλά για του

0: υπηρεσίας, ναι, όχι την υποκριτική ευγένεια, αλλά την ουσιαστική ευγένεια. Δηλαδή, εγώ πάντα ξεκινάω τώρα εσένα, επειδή σε γνωρίζω και επειδή αισθάνομαι ότι το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο το οποίο έχει μια τρομερή αμεσότητα.
1: Βέβαια.
0: Και θα εξηγήσω και τους λόγους που το ραδιόφωνο δεν θα πεθάνει ποτέ. Γιατί πιστεύουν
1: ότι
0: θα πεθάνει.
1: Θέλω την άποψή σου σε αυτό.
0: Δεν θα πεθάνει ποτέ, κατά τη γνώμη μου. Αυτή η αμεσότητα λοιπόν με οδηγεί σε έναν ενικό. Τον οποίο αισθάνομαι ότι δεν πρέπει να τον δικαιολογήσουμε στον ακροατή, γιατί ναι, και αυτός αισθάνεται και ο ακροατής αισθάνεται ότι έχει μια προσωπική σχέση με εμάς στη στιγμή που μας ακούει, ο κάθε ένας από αυτούς. Όμως η ευγένεια, ας πούμε, του να μιλήσεις σε κάποιον όταν δεν τον γνωρίζεις σε πρώτη, ας πούμε, επαφή στον πληθυντικό. Εμένα αυτό είναι, ξέρεις, μια φυσική συστολή που έχω,
1: ναι,
0: και που την έχω πάντα. Δηλαδή και την έχω και με τους συνομιλικούς μου και με πιο μικρούς ανθρώπους. Δηλαδή και τα παιδιά που συνάντησα έξω στην αρχή στον πληθυντικό είναι πιο μικροί από μένα.
1: Βέβαια,
0: τα παιδιά είναι νέα παιδιά. Έτσι, όμως στην αρχή ξεκινά στον πληθυντικό. Αν ο άλλος τον προσπεράσει γρήγορα και αρχίσει η ατμόσφαιρα έτσι και γίνεται πιο φιλική,
1: ωραία. Γιατί το συζητήσαμε ενικό και πριν τον αέρα. Λέω, Φωτεινή, θα πάμε ενικό ή πληθυντικό. Μου λέει ενικό.
0: Ενικό.
1: Εντάξει, γιατί γνωριζόμαστε. Μην το πούμε και δούμε και υποκριτικά, αλλά
0: όχι μόνο
1: μου
0: αυτό.
1: Αρέσει ο πληθυντικός και εμένα σε περιπτώσεις. Και εγώ τον επιλέγω.
0: Στο ραδιόφωνο μου αρέσει ο ενικός για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί ο άλλος όταν σε ακούει και ειδικά όταν είναι μόνος, εγώ σκέφτομαι σαν ακροάτρια. Όταν είμαι μόνη, αισθάνομαι ότι είμαι μόνη μου. Αυτό είναι το μαγικό με το ραδιόφωνο, καταρχάς. Το γεγονός ότι την ξέρεις, έχεις απόλυτη επίγνωση ότι την ίδια στιγμή ακούν χιλιάδες άνθρωποι ή και ακόμα και πολλές χιλιάδες, ενδεχομένως
1: και πολλά
0: εκατομμύρια
1: μέρη,
0: ίσως, και από πολλά μέρη, από πολλές διαφορετικές έτσι, προελεύσεις άνθρωποι και ακούν το ίδιο ακριβώς που ακούς εσύ, αλλά ταυτόχρονα είσαι μόνος σου. Μέσα στο σπίτι, όπως έλεγε, μέσα στο μονίρε σπίτι μου που έλεγε ο Καβάφης. Αυτό είναι μια τρομερή σχέση που έχουν οι άνθρωποι με το ραδιοφωνό. Συν την απρόσμενη ακρόαση. Που αυτές οι λίστες που έχουν δημιουργηθεί στην πλειονότητα των ραδιοφώνων έχουν καταργήσει την απρόσμενη ακρόαση. Που αυτό είναι το ραδιοφώνο. Δηλαδή αυτό το απρόσμενο να ακούσεις πρώτη φορά κάτι που δεν το έχεις ξανακούσει.
1: Εμένα με ζόρισε λίγο αυτό. Γιατί πολλές φορές μου λέγανε θα μου δώσεις τα τραγούδια της εκπομπής και έδινα. Και έλεγα, μου αφαιρείται όμως η δυνατότητα να προκύψει κάτι.
0: Ναι,
1: να
0: ναι,
1: προκύψει ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Μία κουβέντα, να υπάρχει το αφόρμητο. Η αμεσότητα που έχει το ραδιόφωνο σε ζωντανό χρόνο. Είναι η αλήθεια ότι δεν μπορεί να εκλείψει εύκολα. Και αν λείψει, θα είναι μεγάλη απώλεια.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Δεν είναι αντικαταστήσιμο με το διαδίκτυο.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι,
1: συμφωνώ
0: μέσα
1: αυτό. Λοιπόν, να πάμε στο σήμερα.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις τι ετοίμασες, τι ετοιμάζεις, πώς σε βρίσκω.
0: Καταρχάς, αυτό που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, οι δύο σιωπές, είναι ένα τραγούδι που ετοιμάσαμε μαζί με τον Γιώργο Κιβέλο. Ο Γιώργος Κιβέλος είναι ένας πολύ μεγάλος σε σπουδαιότητα, αξιόλογος παραγωγός, τον οποίο νομίζω ότι ήταν ένα από τα αποθυμένα μου, τα πολύ μεγάλα, να δουλέψω μαζί του.
1: Ωραίο, γιατί
0: τον ξέρω,
1: είναι αυτό.
0: Πραγματικά, γιατί τον ξέρω πολλά χρόνια και είμαστε σε κοινές παρέες, αλλά δεν είχαμε δουλέψει μαζί. Πάντα έλεγα, μωρέ, δεν μπορούσα να κάνω κάτι με τον Γιώργο Κιβέλο. Μωρέ, δεν μπορούσε να μου βρει ένα τραγούδι ο Γιώργος Κιβέλος. Τελικά τα καταφέραμε και μαζί με τη Rea Productions, μια καινούρια εταιρεία.
1: Rea Productions.
0: Άφθαρτη, καινούρια στο χώρο, που το πίστεψε όλο αυτό το εγχείρημα. Ξεκινήσαμε το πρώτο μας τραγούδι, Νίκος Μωραΐτης στους στίχους, Νικόλας Μαυρέσης στη μουσική. Ο Κρις Σούμκα στην απίστευτη ενορχήστρωση. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει κάνει μια απίστευτη δουλειά. Πάρης Μέξης στο πλάι μας για την εικόνα αυτού του βίντεο κλιπ που σας συστήνω να το δείτε.
1: YouTube,
0: σας το προτείνω.
1: Έχετε ήδη viral, έχει πάρα πολλές χιλιάδες προβολές. Το τραγούδι σας και ραδιοφωνικά έχει παίξει, αρέσει και μας αρέσει και εμάς πάρα πολύ.
0: Αρέσει, ναι, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα πηγαίνουμε για το δεύτερο. Από τα 7 τραγούδια, 7 τραγούδια θα σας πω.
1: Α, έτσι.
0: Σε αυτό το άλμπουμ.
1: Ωραία. Πώς θα λέγεται, έχει σύμβολο το 7 κάτι,
0: όχι,
1: είναι σημαντικό.
0: Είναι 7 τραγούδια. Αποφάσισε ο Κιβέλος ότι θέλει να κάνω 7.
1: Πρώτο που κυκλοφόρησε. Δεύτερο πότε θα βγει.
0: Πολύ σύντομα. Μπαίνω την επόμενη εβδομάδα στο στούντιο για να το.
1: Τώρα, στα σκαριά είμαστε. Ναι, ναι. Τι θα είναι αυτό το δεύτερο?
0: Θα είναι κάτι πολύ απρόσμενο. Είναι κάτι διαφορετικό.
1: Όπως.
0: Είναι κάτι που το ξέρετε, αλλά δεν το ξέρετε.
1: Διασκευή δηλαδή.
0: Είναι μια τρελή διασκευή.
1: Μη αναμενόμενη.
0: Μη αναμενόμενη.
1: Θα μας ξαφνιάσει τελείως.
0: Νομίζω ναι. Ναι.
1: Όσο και να επιμείνω, θα πάρω κάποια πληροφορία.
0: Καμία. Ποτέ.
1: Φεύγω.
0: Είναι ο Γιώργος Κιβέλλος, ο οποίος μεγάλο βόδι πατάει τη γλώσσα μου, που λέμε και στο θέατρο. Οπότε, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να το αποκαλύψω.
1: Νιώθεις όμως, μ' αρέσει, γιατί νιώθεις χαρά, δηλαδή σε βλέπω.

0: Που με ωραία ορμή.
1: Ναι,
0: μια διάθεση για αυτή τη συνεργασία πολύ ωραία.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Και ξέρεις, είναι και πολύ ωραία η στιγμή, γιατί τώρα έχω μια 14χρονη κόρη, μια κόρη στην εφηβεία, που ακούμε τα τραγούδια μαζί και μου λέει: «Όπα, αυτό μου αρέσει». Θα μου πεις τώρα, κάνεις τραγούδια για να αρέσουν στην κόρη σου. Όχι, κάνω τραγούδια για να αρέσουν σε όλους. Και ξέρεις, όταν ένα 14χρονο παιδάκι σου λέει:
0: «Εγκρίνει,
1: είναι ωραίο»,
0: κάτι σημαίνει.
1: Λες: «Όπα, μιλάω και με συνομιλώ μουσικά με ένα 14χρονο».
0: Το κατάλαβες πόσο μεγάλωσε η κόρη σου? Γιατί εγώ το συνειδητοποίησα όταν είδα ένα post που έκανε στο διαδίκτυο, στην Κνωσό, όπου βλέπω εσένα μαζί με την μικρή σου κόρη επισκηνής, εντυπωσιακό, και μάλιστα κάνεις ένα post το οποίο με εξαιρετική συγκίνηση, απλότητα, απευθύνεσαι στη μητέρα σου. Τρεις γενιές μαζί, λέγοντας ότι είναι εδώ κόρης, δηλαδή ένα απίστευτο post σπάνιας αξίας.
1: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσε να το δει η μαμά μου, που δεν είναι πια μαζί μας, όλο αυτό, για να μπορέσει να καμαρώσει τη μικρή Ροξάνη στην Κνωσό. Την πήρα κοντά μου γιατί της είπα ότι αυτή είναι μια τρομερή εμπειρία. Μας δόθηκε η Κνωσός και ήταν ένα τεράστιο δώρο για μένα, ένας τρομερός αρχαιολογικός
0: χώρος. Στον αρχαιολογικό χώρο, ναι,
1: και
0: αυτό
1: μέσα,
0: θα έλεγα.
1: Μάλιστα,
0: και μέσα,
1: στο κεντρικό ανάκτορο. Δηλαδή, στο
0: τι
1: κεντρικό,
0: παράσταση ήταν αυτή, Φωτεινή?
1: Ήταν μια παράσταση που έφτιαξα έτσι με πολλή δουλειά και πολλή ταπεινότητα σε σχέση με το ανάκτορο, σε σχέση με το Μίνωα, σε σχέση με την Αριάδνη, γύρω από το μύθο της Αριάδνης. Γιατί ήταν και μέσα στα πλαίσια του Φεστιβάλ Γυναίκες της Κρήτης, του Φεστιβάλ Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Για μένα το γεγονός ότι σε αυτό το χώρο, τον αρχαιολογικό, που δεν έχει φιλοξενηθεί ποτέ άλλη φωνή μέσα
0: έτσι
1: εκεί.
0: Έτσι είναι, ποτέ.
1: Και μόνο μια συμφωνική ορχήστρα, η κρατική ορχήστρα, η συμφωνική, έχει παίξει εκεί. Ήταν όχι απλώς μεγάλη τιμή για μένα. Έχω παίξει στη Δήλο, έχω παίξει στην Επίδαυρο, έχω παίξει στους Δελφούς.
0: Σε όλα τα σημεία που συνεθίζονται να παίζονται παραδέλα.
1: Ναι, δηλαδή μετά την Κνωσό, επειδή ήταν ένα τεράστιο επίσης αποθυμένο μου, και έλεγα: «Πόπο, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, έστω και στο πάρκινγκ μπορώ, ας πούμε, να παίξω».
0: Και όμως δόθηκε ο χώρος αρχαιολογικός.
1: Δόθηκε ο χώρος αυτός ο αρχαιολογικός. Γιατί όμως, να το εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί έγινε πρώτη φορά αυτό? Γιατί ανακηρύχθηκε μνημείο της UNESCO. Γνωσός, όπως και Φεστός, όπως και τα Μάλια, πολλοί χώροι.
0: Άρα
1: αρχαιολογικοί
0: στο πλαίσιο αυτή.
1: Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε σε πολλούς καλλιτέχνες, δόθηκαν αυτοί οι αρχαιολογικοί χώροι. Και Φεστός δόθηκε και τα Μάλια δόθηκαν. Και εγώ ήμουν τυχερή.
0: Πες μου για την κόρη σου.
1: Τι να σου πω.
0: Θα ασχοληθεί με τη μουσική, επηρεάστηκε από τον μπαμπά και τη μαμά, προφανώς.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό δεν είναι απλώς μια επιρροή μου. Είναι, ξέρεις, κάτι που ή το έχει.
0: Δηλαδή, το εκτιμάς έτσι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα θεωρείς ότι ένα παιδί που μεγαλώνει, ο σύζυγός σου μουσικός, γνωστός,
1: ναι,
0: ο σύζυγός.
1: Ο Γιώργος, ο Παπαχριστούδης, ναι.
0: Βέβαια. Εσύ με τη μουσική πόσο να ξεφύγει ένα παιδί? Δεν είναι έντονη η επιρροή?
1: Πολύ, πολύ έντονη. Αλλά ξέρεις, δεν είναι και απαραίτητο, γιατί εμείς σκέψω ότι δεν την παίρναμε ούτε στις συναυλίες μας μέχρι και τώρα. Πάντα την αφήναμε να επιλέξει. Φαντάζομαι ότι το παιδί σοκαρίστηκε όταν ήρθε, ξέρω εγώ, σε ηλικία 7 ετών και με είδε πρώτη φορά στο Παλάζ να τραγουδάω. Νόμιζε ότι...
0: Τι συμβαίνει με τη μαμά?
1: Όχι, ότι είμαι άλλη. Δηλαδή δεν μπορούσε να...
0: Να συνειδητοποιήσει ότι η μαμά είναι...
1: Ήρθε μετά στα καμαρίνια και με κοιτούσε και δεν με αγκάλιαζε το παιδί.
0: Είχε απόσταση.
1: Ναι, είχε απόσταση. Γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει ότι όπα, εδώ τώρα είναι το ίδιο πρόσωπο. Δεν μπορούσε να το συνδυάσει.
0: Να το αφομοιώσει. Δηλαδή.
1: Οπότε ξέρεις, θεωρώ ότι ναι, μεν είχε την επιρροή, αλλά ίσως είχε την επιρροή μόνο με την καλή έννοια.
0: Ωραίο
1: και
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Με το μέτρο, ναι, της και της εξαποστάσεως συμμετοχής.
1: Ναι, και όχι με κάτι που κάνει τους γονείς της να λείπουν και να είναι... όχι να λείπουν, γιατί λείπουμε αρκετές ώρες και πολλές φορές από το σπίτι, αλλά να λείπουν ουσιαστικά από τη σχέση τους μαζί της. Δηλαδή δεν μας στέρισε η μουσική τη σχέση μας.
0: Τη σχέση σας.
1: Ίσα-ίσα που η μουσική ήταν πάντα ένα συνδετικός κρίκος μαζί της.
0: Θα είχες ένσταση αν ασχοληθεί με τις τέχνες? Γιατί κάποτε δέχτηκες μια πολύ μεγάλη ένσταση από τον πατέρα σου,
1: ναι,
0: με έντονη αντίδραση,
1: ναι,
0: όταν του ανακοίνωσε ότι θα γίνεις ηθοποιός, Φωτεινή Δάρα.
1: Εντάξει, και ο πατέρας μου, όταν ήμουν στην ηλικία της κόρης μου και ήταν της μόδας τότε, ξέρεις, τα σορτσάκια, θυμάμαι, με καλσόν χοντρό που φορούσαμε τότε και τα Μάρτενς από κάτω, και εμείς που ήμασταν λίγο πιο ροκάδες ήμασταν εμείς από τη δική μου, έτσι, από τα άλλα παιδιά, ήμουν σε αυτή την... έτσι, παρέα.
0: Πλευρά, ναι.
1: Παρέα, ναι. Ο πατέρας μου με γύριζε πίσω, ας πούμε, γιατί δεν μου επέτρεπε να είναι τόσο κοντό.
0: Σπίτι να αλλάξεις.
1: Ναι, πίσω, δηλαδή δεν χρειαζόταν να μου πει τίποτα. Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, μου είπε, τον έπιασα μάλλον μια μέρα να είναι πάνω από το μωρό και να λέει, αχ κορίτσι μου, μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να ζήσω και να σε δω με μείνει. Οπότε έχει αλλάξει και ο μπαμπάς μου, θέλω να σου πω. Ναι. Εγώ δεν θα μπορούσα να απαγορεύσω ποτέ τίποτα από το παιδί μου που το βοηθάει να νιώθει όμορφα, που το οδηγεί προς την ευτυχία. Άλλωστε αυτή είναι και η στάση μου απέναντι στη ζωή, ότι πρέπει να κάνουμε όλοι αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους.
0: Τι θα έλεγες σήμερα στην κόρη σου, στα νέα παιδιά, ως μια κουβέντα από τη Φωτεινή Δάρα για όσα νέα παιδιά 13, 14, 15 μπαίνουν σε αυτή τη χώρα προς τα καλλιτεχνικά?
1: Θα έλεγα ότι είναι δύσκολα, καταρχάς, δεν είναι εύκολο όλο αυτό, αλλά είναι τόσο ωραίο το ταξίδι, είναι τόσο ωραία η διαδρομή, με τις δυσκολίες της, με τα προβλήματά της, με τα χαστούκια, με τα κάτω και τα πάνω, αλλά είναι τόσο όμορφο που πραγματικά, αν θες, κάντο και προχώρα.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, προχώρα, πραγματικά. Και έχει ανάγκη η κοινωνία από την τέχνη και έχει ανάγκη από τους καλλιτέχνες. Γιατί ξέρεις, κάνουμε ένα λάθος. Μιλάμε για την τέχνη, αλλά δεν μιλάμε για τους καλλιτέχνες. Αποκόπτουμε την τέχνη από τους καλλιτέχνες.
0: Σε αυτό που λες πολλές φορές συμβαίνει. Έτσι.
1: Θεωρούμε ότι η τέχνη είναι κάτι πάρα πολύ υψηλό. Και όταν μιλάμε για τους καλλιτέχνες, δεν τους έχουμε και πολύ ψηλά πάντα. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε, δεν συνειδητοποιούμε την ίδια στιγμή ότι η τέχνη παράγεται από τους καλλιτέχνες.
0: Υπάρχει και ένα σύστημα που βέβαια μεταθέτει τους καλλιτέχνες σε μια περιοχή ψυχαγωγών.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί...
0: διασκεδαστών.
1: Διασκεδαστών, ναι. Κοίταξε, εγώ δεν απορριπτώ ούτε τη διασκέδαση από τη ζωή μας. Ωραία είναι και η διασκέδαση. Ξέρεις, η ποσόστοση είναι που με αφορά εμένα. Δηλαδή.
0: Η δοσολογία,
1: ναι. Δηλαδή, πόσο χώρο καταλαμβάνει το σαλόνι στο σπίτι σου και πόσο χώρο η κουζίνα και πόσο χώρο τα άλλα δωμάτια.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, πάντα είναι φτιαγμένο ένα σπίτι, ξέρεις, ακόμα και αν δεις πως δομούμε την ίδια μας τη ζωή στην καθημερινότητά μας, θα καταλάβεις και τι ποσόστοση.
0: Την ποιότητα και τα αποτελέσματα.
1: Ναι, και τι πρέπει να έχουμε, ας πούμε, για να μπορούμε να είμαστε και πιο καλά.
0: Θα έμπαινες ενεργά στην πολιτική ή είσαι πολιτικοποιημένη, ψηφίζεις ή είσαι κομματοποιημένη?
1: Δεν είμαι κομματοποιημένη, είμαι πολιτικοποιημένη όμως, βαθιά. Δηλαδή θεωρώ ότι οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας είναι μια βαθιά πολιτική πράξη. Από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι την ώρα που κοιμόμαστε. Από το ναι και περισσότερο από τα όχι που λέμε. Και επειδή έχω πει πολλά όχι στη ζωή μου, είναι μια βαθιά πολιτική πράξη για μένα η στάση που έχω κρατήσει μέσα στο χώρο.
0: Βέβαια.
1: Δεν είμαι άνθρωπος των κραυγαλαίων και των, ξέρεις, πολύ, μάλλον, ξέρεις, των κραυγών και να βγω και να πω και να δηλώσω των δηλώσεων.
0: Ναι.
1: Όμως όταν βλέπω το άδικο, είμαι πάντα ταγμένη υπέρ του δικαίου. Θα κατέβω σε μια πορεία. Δεν θα το διαφημίσω όμως. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που θα πάω να το διαφημίσω.
0: Της αυτοπροβολής δηλαδή.
1: Ναι, και της, του να μπω μέσα σε μια ομάδα. Γιατί ποτέ δεν μου άρεσε να εντάσσομαι. Είμαι ανένταχτη. Δεν μου αρέσει να εντάσσομαι.
0: Το ακούω όπως το λες πραγματικά.
1: Σε ομάδες.
0: Πώς βλέπεις σήμερα τη χώρα? Πώς κρίνεις τη χώρα μας?
1: Όπως την κρίνουν όλοι. Η περισσότερη, η πλειονότητα του κόσμου. Με πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Ίσως στη χειρότερη εποχή που βρισκόμαστε. Οικονομικά ο κόσμος είναι σε άθλια κατάσταση. Ο περισσότερος κόσμος. Ο πλούτος έχει συγκεντρωθεί σε πολύ λίγους. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην ιστορία τόσο κραυγαλαία αυτό. Τόσο έντονα. Είναι μια εποχή πραγματικά που βλέπεις και σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις που είδαμε, με όλο αυτό, με τον Τραμπ, με όλο αυτό που έχει γίνει με τον πόλεμο, με την ενέργεια, με
0: και
1: το πόσο όλα
0: είχαμε...
1: αυτά εξαγοράζονται,
0: ναι, καταλαβαίνω,
1: και αλλάζουν χέρια, και σε πόσο δεινή θέση φέρνει την Ευρώπη όλο αυτό, αν κανείς μπορεί να κάνει μια καλή ανάγνωση, καταλαβαίνεις ότι δεν είμαστε στις καλύτερες εποχές που θα μπορούσαμε να είμαστε. Έτσι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Να είσαι καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Θέλω να ξανάρθεις.
1: Και εγώ θέλω να ξανάρθω.
0: Περιμένω
1: να έχουμε δίωρο.
0: Εννοείται. Περιμένω τα νέα σας τραγούδια. Είμαι πάντα εδώ να τα μεταδίδω.
1: Να είσαι καλά.
0: Και χαίρομαι όταν σε βλέπω να χαμογελάς, γιατί εσύ το αξίζεις.
1: Και χαίρομαι που ήρθα σε ένα ελεύθερο ραδιόφωνο.
0: Πω, μεγάλη μας τιμή.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή τύχη. Εδώ
1: ευχαριστώ,
0: είμαστε. Φωτεινή Δάρα. Ένα ακόμη τραγούδι της και πάω φεστιβάλ.

0: Η ανυπομονησία μου να βρεθώ σε λίγα λεπτά και εγώ στην πλατεία Κουμουνδούρου μαζί με συναδέλφους ακροατές και αρκετό κόσμο είναι δεδομένη. Στο σημείο βρίσκεται, στο σημείο του φεστιβάλ βρίσκεται ο καλός συνάδελφος της Αυγής, ο Νίκος Ομορφωνιός. Έλα Νίκο, καλησπέρα από το στούντιο.
1: Καλησπέρα Κώστα. Θα προλάβεις γιατί ακόμα οι συναυλίες δεν έχουν ξεκινήσει.
0: Ωραία,
1: πριν
0: θετικό.
1: Από λίγο είναι θετικό. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συζήτηση για τη στεγαστική κρίση με ομιλητές τον κύριο Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Νίκο τον Πάπα, την Έλληνα Κουντούρα και εκ μέρους του τεχνικού και ψηφιακού βραχίωνα του Δήμου της Αθήνας, του κύριου Καραούλη Λάζαρου. Και σήμερα, μπορώ να πούμε και χθες, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Οι εκδηλώσεις στο θέατρο γίνονται εδώ στην Πλατεία Ελευθερία, στο θεατράκι. Ήταν ασφυκτικά γεμάτο και χθες και σήμερα. Και σήμερα επίσης θα ακολουθήσω σε λίγο οι συναυλίες. Δεν έχουν ξεκινήσει. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο ότι πάρα πολλοί κόσμος στηρίζει την Αυγή και το Κόκκινο. Τους έχουμε ακόμα ανάγκη. Μπορεί να περάσαν τα δύσκολα. Μιλάω και από τη θέση τώρα του συνδικαλιστικού
0: εκπροσώπου. Είσαι και ο εκπρόσωπος βέβαια των εργαζομένων.
1: Βεβαίως ήταν δίπλα μας τα δύσκολα, όμως συνεχίζει να είναι και σήμερα δίπλα μας και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο και θέλω για άλλη μια φορά, τους ευχαρίστησα και χθες. Θα ήθελα όμως ξανά από αυτό τη μικρή ανταπόκριση που κάνω σήμερα να τους ευχαριστήσω ξανά που στέκονται δίπλα μας.
0: Βλέπω χθες Νίκο και εγώ ίδιο στους ακροατές, στους αναγνώστες, τον κόσμο που έρχονται με μία προφανώς για μία ευχάριστη στιγμή αλλά έχουν την ίδια ανησυχία και είναι έτοιμοι την επόμενη στιγμή να ξαναβγούν μπροστά και να υποστηρίξουν. Τι σου λέει ο κόσμος, τι είναι αυτό που κρατάς?
1: Ακριβώς αυτό και χθες και σήμερα, αυτό που επικοινωνούσαν μαζί μας ήταν ότι είμαστε δίπλα σας. Μας έλεγαν πάρα πολλές ευχαριστίες ότι δίνουμε βήμα σε ανθρώπους που δεν έχουν φωνή, ότι κάνουμε έρευνα, ρεπορτάζ και μας ευχαριστούσαν, ενώ την ίδια στιγμή τους ευχαριστούσαμε εμείς που είναι δίπλα μας, μας ακούνε, παίρνουν την εφημερίδα, διαβάζουν το site. Υπάρχει μια διαλεκτική σχέση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ακόμα και σήμερα και μετά από δύσκολες καταστάσεις είναι εδώ, είμαστε μαζί, επικοινωνούμε. Και φυσικά υπάρχουν και ζητήματα ενεργά τα οποία τέθηκαν στα δύο τραπέζια, τα οποία ήταν αρκετά σημαντικά. Ακούστηκαν πολλά πράγματα και χθες σε σχέση με την ελευθερία του τύπου και το κομμάτι του κράτους δικαίου. Τέθηκε στο τραπέζι φυσικά το ζήτημα των δαιμών, οι υποκλοπές, η πρόσφατη υπόθεση κρατικής σκευωρίας της Μαρφίν. Τέθηκαν πάρα πολλά ζητήματα όπως και σήμερα. Πάλι το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης πολύ έντονο. Ακούστηκαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Θα δείτε και στο Κόκκινο, στα social media του Κόκκινου, αλλά και της Αυγής, θα δείτε αποσπάσματα βίντεο το τι είπαν οι ομιλητές.
0: Νομίζω ότι... Μάλιστα. Είναι πολύ
1: σημαντικό.
0: Ναι. Μία τελευταία ερώτηση έχω πει. Πώς είναι ο καιρός, ρωτάνε ο κόσμος με μηνύματα στο σταθμό για να κατεβούν σε λίγο.
1: Ο καιρός αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλός. Να έχουν ένα μπουφανάκι μαζί τους γιατί έχει ένα αεράκι, αλλά δεν βρέχει και είναι πάρα πολύ καλά.
0: Σε ευχαριστώ Νίκο για την επικοινωνία. Τα λέμε σε λίγο από κοντά. Έρχομαι στο χώρο.
1: Να είσαι καλά.
0: Ο Νίκος Μορφωνιός, ο καλός συνάδελφος της Αυγής και ραντεβού πια στο φεστιβάλ. Κινούμε και εγώ προς την πλατεία Κουμουνδούρου. Σας περιμένουμε εκεί. Ραδιοφωνικά το ραντεβού μας ανανεώνεται για την ερχόμενη εβδομάδα. Κώστας Τσακίρης και Γιώργος Μπαλούμης. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
2: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

γιος του Γιάννη Τατασόπουλου και το μήλο κάτω από την μιλιά θα πέσει με συνέστημα και δεξιοτεχνία από τις νυχτερινές εικόνες του βιρτουόζου στο μπουζούκι Νίκου Τατασόπουλου. Ανοίξαμε την απόψινή εκπομπή. Τίτλος του δίσκου Nocturnal Images με 10 αρχιστρικές συνθέσεις του Τατασόπουλου και μαζί στο πιάνο την Χαρούλα Τσαλπαρά. Μία από αυτές τις νυχτερινές εικόνες έχει τίτλο «Πλώρη στον άνεμο».

Το «Έλα γλυκέ μου» είναι ένα από τα δύο πιο γνωστά δημοφιλή ποίηματα της Μαρίας Πολυδούρη στην δισκογραφία του Λάχιστον, μαζί με το «Γιατί μ' αγάπησες», και έχουν περάσει αρκετές φορές την διαδικασία της μελοποίησης μέσα στις δεκαετίες. Και τα δύο ανήκουν στην πρώτη ποιητική συλλογή της Μαρίας Πολυδούρη, «Οι τρίλιες που σβήνουν», από το 1928. Εδώ η Ανατολή Μαριόλα τραγούδησε το «Έλα γλυκέ μου». Και αυτό μια οδή στον έρωτα από τον καινούριο της δίσκο που τίτλοφορεί «Τετάρητα» και είναι σε μουσική του Αντώνη Ασκητόπουλου. Εκτός από την Πολυδούρη υπάρχουν μελοποιήσεις ποιημάτων του Μίλτου Σαχτούρη και του Παντελή Μπουκάλα, αλλά και τραγούδια σε στίχους της Διδός Χατζη Ηλιάδου, της Μαρίας Βαχλιώτη, αλλά και του Αντώνη Ασκητόπουλου, ενώ συμμετέχουν ερμηνευτικά η Λένα Κιτσοπούλου, ο Δώρος Δημοσθένους και ο Νεκτάριος Κεραμιδάς. Χαιρετούμε, βραδάκι στον αέρα του Κόκκινου 105.5 στο ξεκίνημα της απόψινης εκπομπής. Συνεπείς πάντα στην καθορισμένη συνάντηση και συνεπείς πάντα στον κόσμο μας. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, μας ακούτε βεβαίως και μέσα από το διαδίκτυο. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στα του ήχου, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο.

Καλάφυρα της νύχτας από το 1998, ο ήχος των Τουρκμένιων Ασκαμπάτ στην θέση του Θανάση Παπακοσταντίνου και μια όμορφη σύνδειξη σε ένα σώμα 12 τραγουδιών και ορχιστρικών με τίτλο «Ταλάφυρα» και την φωνή της Μελίνας Κανά. «Ταλάφυρα της νύχτας, η μέρα έχει βάσανα και η νύχτα είναι ωραία γιατί έρχεσαι στον ύπνο μου και μου κρατάς παρέα».

Η Έλευσης, η Φένια Παπαδόδημα και ο Γιώργος Παλαμιώτης στον Πάσο, στο concept θεματικό άλμπουμ Tales of the Holy. Η νύχτα είναι ωραία, ουσιαστικά βασισμένο σε ένα παραδοσιακό από τα Δωδεκάνησα, από τον Αρχάγγελο της Ρόδου, γνωστό με τον τίτλο Ποταμός. Και από την Ήπειρο συνεχίζουμε με τα παραδοσιακά ξεχωρίσματα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ηπειρώτικης λαϊκής μουσικής παράδοσης. Εδώ σε μια ηχητικά, ας πούμε, πιο οικουμενική, μπλουζίστικη προσέγγιση από τον Μάκη Σεβίλογλου.

Ποιος ξέρει μα θα μαθούμε. Ποιος ξέρει μα θα τα μαθούμε. Έλα, έλα, παιδίκα στα χεράκια τα δικά μου.

να είμαστε πάλι εδώ για να γλεντάμε. Πάλι εδώ για να γλεντάμε. Έλα, έλα, περδίκαμε στα χεράκια τα δίκαμε.

Ο Μάκης Εβίλογλου σε ζωντανή ηχογράφηση από τον δίσκο Live Recording, σε υπηρώτικα ξεχωρίσματα μαζί με μια ομάδα πολύ καλών μουσικών και σε μια ολιστική fusion οπτική και εκτέλεση. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με τους Barcelona Gypsy Balkan Orchestra και την πολύχρωμη μουσική τους Γεωγραφία, Δύναμη και Τρέλα, εδώ από το 2016 και τον δίσκο τους De Lebro al Danubio.

0: στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Greek Bolero, ή αλλιώς θα σε πάρω να φύγουμε ορχιστρικό. Η μελωδία, η σύνθεση του Γιάννη Σπάρδακου, γνωστή έως πολύ γνωστή και γνώριμη. Το θα σε πάρω να φύγουμε, εδώ χωρίς τους στίχους του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, μόνο στα χέρια του Γιάν Όγκαστ στο πιάνο και ορχήστρα του σε ηχογράφηση του 1959. Είναι το κόκκινο, 105 και 5 στην παρέα σας και εκπομπή που κυκλοφορεί με τον τίτλο «Παίξε κανένα χαρούμενο» για περίπου μισή ώρα ακόμη. Και ακολουθεί ο Αρισάν, αυτός ο Ελλήνο-Ισραηλίτης Καλαματιανός που δημιούργησε ένα δικό του κιθαριστικό στυλ παίζοντας ελληνικά και ξένα τραγούδια και τραγουδώντας με ηλεκτρική κιθάρα όμως, αλλά και με έναν ήχο και τρόπο που έμοιαζε με μπουζούκι.

Καλαματιανός Αριστίδης Σισανάς, που όταν πήγε στο εξωτερικό και στην Αμερική έγινε και έμεινε γνωστός ως Αρισάν. Βίος και πολιτεία η ζωή του, μεγάλη ιστορία γενικότερα. Ωστόσο, τραγουδιστής, διασκεδαστής και ένας εξαιρετικός κιθαρίστας που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Αμερική, με το δικό του sui generis ύφος και τρόπο να παίζει, να τραγουδά, να ηχογραφεί. Ακούσαμε το Τσάτσα Φλαμένκο, ο Αρισάν, από το 1963 και 6 χρόνια αργότερα, Ανατολή και Δύση σε ένα σώμα και μακριά από στυλιστικές επιφάσεις και ευκαιριακά στυλ και προσμίξεις, διαχειρός George Magdrigian σε μια σύνθεση του Paul Desmond, ηχογράφηση από το 1969.

Take 5, η σύνθεση του Paul Desmond, αλλά εδώ σε χιτζάζ κατάσταση, από το 1969 με τον νουτίστα George Magdrigian, Αρμένιος της Διασποράς στην Αμερική, μέγας δεξιοτέχνης στο ούτι αλλά και εξίσου καλός στο κλαρινέτο, έπαιξε και συνεργάστηκε τόσο με μουσικούς και συγκροτήματα από την Ανατολή και με Έλληνες μουσικούς όπως ο Ιορδάνης Τσομίδης, ο Λάμπρος Χαλκιάς, ο Σταύρος Τζοανάκος και άλλοι, με κλασικές ορχήστρες, αλλά και με jazz σχήματα, μουσικούς και συνθέτες όπως ο Phil Woods και ο David Brubeck. Και εδώ πάλι ένα μπολέρο, ή από τα λεγόμενα εξωτικά του λαϊκού αστικού τραγουδιού μας. Και πιο πίσω στο 1952, ο Μαχαραγιάς βγαίνει με νταούλια και βιολιά. Τώρα εσείς, όπου Μαχαραγιάς, φτιάξτε σενάριο, εικόνες και βάλτε όποιον θέλετε. Ο Μαχαραγιάς του Σταύρου Τζοανάκου με την φωνή της Ρένα Στάμου.

Πολύ όμορφο αυτό το αργό μπολέρο του Σταύρου Τζοανάκου, στίχη του Νίκου Γκούμα. Σε ηχογράφηση από το 1952 με την Ρένα Στάμου να τραγουδά και μαζί της ο Θανάσης Γιαννόπουλος και ο Νίκος Βούλγαρης και με την Πενιά του Γιάννη Τατασόπουλου. Και εδώ ένα ζεμπέκικο του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνο Αμάτσα, 7 δεκαετίες μετά.

75 χρόνια μετά την πρώτη του ηχογράφηση, με την φωνή της Στέλλας Χασκίλ τότε, απόψε στο δικό σου Μαχαλά, όπως ακούστηκε ζωντανά στο θέατρο Ηρώδου Αττικού τον Σεπτέμβριο του 2025, σε μια μουσική παράσταση που επιμελήθηκε και ενορχίστρωσε ο Μίνος Μάτσας, με κοινό παρανομαστή, με κεντρικό άξονα μάλλον, τις εκλεκτικές συγγένειες του ρεμπέτικου, των φάντος, των blues και του τάγκο. Η Δήμητρα Μωραήτη τραγούδησε το «Απόψε στον δικό σου Μαχαλά», ένα μεταπολεμικό ζεμπέκικο που έχει την υπογραφή του Σπύρου Περιστέρη, η στίχη του παππού Μίνωα Μάτσα, και που πρωτοειχογραφήθηκε το 1952 από την σπουδαία Στέλλα Χασκίλ και μαζί της τότε ο Θανάσης Ευγενικός και ο Γιώργος Ταμπάκης. Και εδώ είμαι τρεντέου στη σκηνή του Κολιζέου ντος Ρεκρέιος στη Λισαβόνα τον Απρίλιο του 1992.

Αϊστράντα Ντομόντσε, η Ματρεντέους, ζωντανά στην Λισαβόνα τον Απρίλιο του 1992, μια συναυλία που ηχογραφήθηκε με τίτλο Λισμποά. Πλησιάζοντας προς το φινάλε για απόψε με τον αγαπημένο, με τον αγαπητό Willie Dixon και ένα rhythm and blues που μας έρχεται από το 1955 με το τίτλο The Seventh Son. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είχε την επιμέλεια για τον ήχο, ο Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Τα λέμε πάλι με το καλό το ερχόμενο Σάββατο, 9 βραδάκι, εδώ στο κόκκινο 105 και 5 με κάποιες άλλες ιστορίες.

0: στο κόκκινο.
1: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
1: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. 10 και 2 και 55 ακριβώς, Κυριακή βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Εξομολόγηση ενός βινιλιομανούς και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα. Αργές διανομένες με μια εκδοχή σε ένα παλιό τραγούδι του Keith James που έβαλαν στο ροκ λεξιλόγιο η Cream.

με τα δικαιώματα από τη διασκευή των Cream. Βγήκαν τα έξοδα της νοσήλια, των νοσηλείων και της κηδείας του Skip James. Έφυγε το 69. Όμως η εκδοχή αυτή δεν είναι των Cream που ακούμε, αν και είναι πολύ κοντά. Είναι αυτή των Maze, ένα βρετανικό σχήμα που πριν είχε βγάλει 45 ως MI5. Και ο drummer εδώ είναι το ζητούμενο, είναι ο Ian Paice, που μαζί με τον Roddy Vass, τον τραγουδιστή των Maze, ήταν στην πρώτη σύνθεση των Deep Purple. Σήμερα ο Ian Paice με τους Dylan Glover είναι πλέον. Το συγκρότημα ως γνωστό θα εμφανιστεί στην Αθήνα για ακόμα μία φορά την επόμενη Τρίτη, 13 τρέχοντος, και συγκεκριμένα στο ΆΚΑ. Ένα για τη συνέχεια, ένα ρομπότ με τη φωνή του Iggy Pop που μιλάει άσχημα.

για να επιστρέψω λίγο στους Μέις. Το I'm so glad υπάρχει σε ένα τεσσαράκι τους που ηχογραφήθηκε στην Ιταλία και κυκλοφόρησε στη Γαλλία μόνο το 67 μαζί με μια εκδοχή του Harlem Shuffle μεταξύ άλλων. Είναι από αυτά τα θηλυκά τεσσαράκια της γαλλικής Vogue που πουλιούνται πανάκριβα. Ενώ το underground, όπου έχει τη φωνή του Iggy Pop, είναι τον Mogwai, είναι το μοναδικό νέο τραγούδι. Στη συλλογή τους με τίτλο Happy Tears θα κυκλοφορήσει τον επόμενο Γενάρη από την Rock Action. Περιέχει τραγούδια τους τόσο δύσκολα να βρεθούν όσο και εύκολα. Ήταν το όνειρο του αρχηγού των Mogwai να τραγουδήσει ο Iggy Pop σε ένα κομμάτι. Το άρεσαν οι Stooges πάρα πολύ. Το αρέσουν άλλων ακόμα. Ένα για τη συνέχεια ένα ακόμα ολοκαίριο τραγούδι. Το δεύτερο από το αναμενόμενο τον Every Album των U2, το Carnaval Deluxe. Θα βγει από την Island βέβαια. Το κομμάτι είναι το Silencio. Νέο άλμπουμ με νέα τραγούδια μετά από 9 χρόνια.

10 και 20 και 38 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο, με ψυχεδέλεια των 80's, με δοξάρια. No easy way down, το τραγούδι που έκλεινε το mini album με τίτλο Explosions in the Glass Palace του 1984 στην ένιγμα των Rain Parade, με τον David Roback ήδη να έχει αποχωρήσει για να συναντήσει τους Opal. Συγκρότημα από το Los Angeles βέβαια. Το έβγαλε και δίσκο πρόπερση, ναι. Ενώ για τη συνέχεια στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας με τους υπέροχους Died Pretty και το πρώτο κανονικό τους άλμπουμ με τίτλο Free Dirt του 86 στην Citadel, από όπου το Just

Jamos Pánicos. Και μετά τον Ρον Πένο, τον τραγουδιστή που έφυγε πριν 3 χρόνια, ήρθε και η σειρά του Chris Wells, του ντραμίστα. Μας άφησε την περασμένη 5η-8 τρέχοντας ηλικία 68 ετών. Ήταν μαζί με τον Πένο τα δύο βασικά στελέχη μέχρι το τέλος. Ενώ για τη συνέχεια ένα στραβαντάρι του 67 στην Πάη, όπου ο Ian Gillan και Roger Glover είναι στο συγκρότημα των Episode 6 και το Love Kate Revenge στραβαντάρι τους του 67, διασκευή στο τραγούδι των Del Saturns από Νέα Υόρκη, που είχε βγει ένα μήνα πριν. Ξεκινάει και με guitar-sitar.

0: στο κόκκινο.
1: Influxus. Ενρωή. Η Φίλη Κανελόπουλου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση ζωγραφικής Influxus στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας. Ανθρωποκεντρικές συνθέσεις, ρεαλισμός και αφαίρεση. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στην ιστορία, το μύθο και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Influxus. Βίλη Κανελοπούλου. 15 έως 31 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

10 και 35 και 5 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και τους Δέλς, τον οποίο ο Βέρν Άλισον, ο δεύτερος τενόρος, μας άφησε χρόνο στην περασμένη Τετάρτη 7 τρέχοντος ηλικία 90 ετών. Μακάρι να και εμείς να φτάσουμε στα χρόνια του. Εδώ το συγκρότημα που επανέρχεται σε ένα τραγούδι από το 65 στην BJ, το, και το έγραψε το 68 για την Κατέτ και γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του. Λίγη προσοχή στο τι συμβαίνει μόλις λέει ο Marvin Jr. ο πρώτος στη φωνή τη λέξη baby και πώς την τελειώνει.

Chicago, του Illinois, στο Norfolk της Virginia, για ένα συγκροτηματάκι που έβγαλε μόλις 3.45. Αυτό ήταν το πρώτο του skin, τόσο ωραίο. Είναι γι' αυτό πολύ έτσι ερωτιάρικο. I almost blew my mind with you.

Η ετικέτα Ship Down είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι των Positive Sounds, το I Almost Blew My Mind. Είναι για τη συνέχεια ένα από τα συγκροτήματα εκείνα που πάτησαν πάνω στην επιτυχία των Jacksons, μια και ο τραγουδιστής τους ήταν μόλις 12 ετών. Πώς να πείσουνε με αυτά τα θέματα που πιάνονταν, με τον έρωτα που ακόμα υποτίθεται δεν τα είχαν ζήσει. Όμως οι Brighter Side of Darkness είχαν το 12χρονο Daryl Lamont που ήταν πολύ πιστικός. Μεγάλη επιτυχία τους το Love Jones το 72 στην 20th Century Fox. Δεν έβγαζε μόνο ταινίες. Ένα και μοναδικό άλμπουμ έκαναν.

10 και 55 ακριβώς, Κυριακή βράδυ στο κόκκινο, με ένα άλμπουμ Made in Greece με τίτλο Someone Else. Είναι του πολυμουσικού Ραφαήλ Μελετέα, από όπου το Quincy Spring. Δεν ξέρω αν αναφέρεται στο Quincy Jones, σε κάποιον άλλον. Ένα άλμπουμ που όλα τα όργανα τα παίζει ο ίδιος. Μάλιστα έχει και μια σχέση με το άλμπουμ που ακούσαμε χθες του Σπύρου Παναγιωτόπουλου. Ένα κομμάτι, το Ράφα, είναι αφιερωμένο σε αυτόν. Έχει συνεργαστεί με τον Σπύρο Παναγιωτόπουλο στο παρελθόν και προφανώς και στο μέλλον. Μια ελληνική σκηνή jazz, ό,τι αν σημαίνει αυτό, που εξελίσσεται συνέχεια με διάφορα πράγματα. Αυτό, ας πούμε, το θέμα που μόλις ακούσαμε, φαντάζομαι ότι έχει επηρεαστεί αρκετά από την περίοδο όπου ο πληκτράς Lonnie Liston Smith ηχογραφούσε με τους Cosmic Echoes και κάνει εκείνα τα πολύ ωραία 6 albums. Από το τρίτο λοιπόν από αυτά, το Visions of a New World, στην Fly Dutchman το 1975, θα ακούσουμε το Summer Nights. Αν και αυτές οι νύχτες τελειώνουν σιγά σιγά για φέτος.

μπαίνει για λίγο στο τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, η μελωδία στα φωνητικά. Και θα κλείσουμε για απόψε με κάτι αντίστοιχο με έναν άλλο πληκτρά, όχι τόσο γνωστό όσο ο Lonnie Liston Smith, που είχε συνεργαστεί βέβαια με δύσκολους μουσικούς όπως ο Miles Davis και ο Pharoah Sanders. Α, και με τον Κάντο Μπαρμπιέρι, ίσως και γι' αυτό παίρνει το ελεύθερο με το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Ο φίλος μας ο Lyman Goddard με τους Organization, από το ντεμπούτο του άλμπουμ στην Strata East το 75. Επίσης ήταν μουσικός που ήταν στα γρανάζια της μηχανής της Motown, αλλά έκανε μόνος με τον Dennis Coffey, έκανε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ και έχει αυτό το Belle Isle Days από σε δύο μέρη. Το άλμπουμ του είχε τίτλο Saturday Night Special. Μας έχει αφήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Το 2009, σε ηλικία μόλις 66 ετών. Έπαιζε και στους Soul 8 Day. Τέλος πάντων, αυτά για απόψε. Την προηγούμενη μία ώρα τα διάλεξε ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ ακολουθεί όπως πάντα ο Ιλάν. Στη ρύθμιση του ήχου δικά σας απόψε, Γιάννης Κολύβας. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί το επόμενο Σάββατο Κυριακό, λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση ο Πανδά.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Thousand Kisses Deep. Ρομαντική ατμόσφαιρα, κινηματογραφικά ηχοτοπία και νεανική ενέργεια χαρακτηρίζουν τον ήχο της και των επίλεκτων μουσικών που τη συντροφεύουν χρόνια τώρα. Το 2024, 100 χρόνια από την έκδοση του σουρεαλιστικού μανιφέστου από τον André Breton, ήρθε στο φως με το άλμπουμ Amoroso, σύνδεξη jazz και κλασικών στοιχείων, το ενδιαφέρον της για το σουρεαλισμό και το κίνημά του. Μιλώ, φίλες και φίλοι, για μια υπέροχη φίλη που μετά από καιρό είναι εδώ, στο κόκκινο. Όπου η Λάν σας μιλά και ο Γιάννης Κολύβας ρυθμίζει την ποιότητα των ήχων των όσων θα ακούσουμε απόψε μαζί. Και αυτά περιέχονται στις Μούσες, το νέο της άλμπουμ. Αυτό όμως που ακόμα δεν σας είπα είναι το όνομά της. Μελίνα Παξινού είναι η Μελίνα μας που απόψε φέρνει κοντά της τις νέες της δημιουργίες, τις Μούσες της. Μελινάκι μου γλυκό, ποιες είναι όλες αυτές, για πες μας. Είναι φιλενάδες σου?
1: Είναι μουσες που με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ και μου έχουν ανοίξει τη φαντασία μου.
0: Αν φανταζόταν κανείς μια βραδινή συνάντησή σου, είμαι βέβαιος με διάφορους καλλιτέχνες, πως θα καλούσες προσωπικότητες όπως ο Ρενέ Μαγκρίτ, ο Λουί Μπουνουέλ, θα ήθελα και εγώ να είμαι μαζί του ένα βράδυ, ο Ανδρέας Εμπειρίκος, γιατί όχι. Αλήθεια, ποιους άλλους θα καλούσες? Έτσι πες μου.
1: Θα καλούσα και την Κίκη Ντε Μονπαρνάς και την Λί Μελέρ και την Ταμάρα.
0: Θα μιλήσουμε αργότερα για αυτές τις κυρίες, γιατί αυτές τις κυρίες, εγώ την Κίκη Ντε Μονπαρνάς την είχα μόνο ακουστά. Όταν είδα τι έχει κάνει αυτή η γυναίκα για το σουρεαλισμό, λέω, οπ, να γιατί. Μελινάκι μου αγαπημένο, κυρία Μελίνα Παξινός, έτσι θα λέω πια. Τι θα έλεγες να πούμε και λίγα λόγια σε όσους ακροατές δεν σε ξέρουν? Και μετά θα μιλήσουμε για το δίσκο. Πού γεννήθηκες πρώτα απ' όλα?
1: Γεννήθηκα στο Αμβούργο και μεγάλωσα και στο Αμβούργο. Πήγα σχολείο και άρχισα με πιάνο στα 7, στα 10 άρχισα σαξόφωνο. Πήγα σε μουσικό σχολείο που εκεί άρχισα να παίζω jazz και στην Big Band.
0: Με τη μουσική πώς συναντήθηκες? Ποια ήταν η αιτία?
1: Η αιτία ήταν οι γονείς μου που σαν χόμπι κάνανε μουσική και κάνανε βραδιές ρεμπέτικου στο σπίτι, καλούσαν φίλους και κάνανε φαγητά.
0: Τι ωραία.
1: Και μαζευόντουσαν όλοι στο Αμβούργο και ήμουνα σαν...
0: Και θα πω τη σκηνή εγώ τώρα.
1: Πέστη,
0: και η μικρή Μελίνα ξάπλωνε και κοιμόταν μέσα στη βελούδινη θήκη του μπουζουκιού του μπαμπά της. Ο μπαμπάς έπαιζε πιάνο και η Μελίνα κοιμόταν μέσα. Απίστευτα πράγματα. Ναι. Τι μουσική κάνεις, Μελίνα? Έχει χαρακτηρισμό η μουσική σου?
1: Ναι. Είναι σύγχρονη jazz με ελληνικά ή τέλος πάντων μεσογειακά στοιχεία. Και σε αυτό το άλμπουμ, το καινούριο Μούσες, είναι και πιο νεοκλασικό με την έννοια ότι είναι και λίγο πιο κινηματογραφικό.
0: Ξεκινήσαμε όμως με ένα κομμάτι που δεν είναι δικό σου. Και είναι το μόνο που δεν είναι δικό στο δίσκο. Ναι. A Thousand Kisses Deep. Leonard Cohen. Πώς συναντήθηκες με έναν άνθρωπο της δικής μου γενιάς?
1: Ναι. Όλο αυτό άρχισε από ένα ταξίδι. Είχα πάει στην Ίδρα για μία μέρα, νομίζω. Και θυμήθηκα τον Leonard Cohen που έμενε.
0: Πήγε στο σπίτι του πάνω, ναι.
1: Όχι, δεν πρόλαβα να πάω, ναι. Και θυμήθηκα αυτό το κομμάτι και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η μελωδία. Γιατί το κομμάτι είναι υπέροχο και η στίχη και το θέμα. Αλλά η μελωδία την είχα πάρα πολύ έντονα στο μυαλό μου.
0: Και η φωνή του, φαντάζομαι,
1: φωνή
0: όπως
1: του,
0: το λέει. Η μελωδία και βέβαια η στίχη του.
1: Ναι, να πούμε ότι το κομμάτι το έγραψε και ο Leonard Cohen αλλά και η Sharon Robinson.
0: Μπράβο.
1: Και πήρα και τα δικαιώματα από την Sony Publishing
0: Πότε
1: Germany.
0: Πότε το πρώτο άκουσες αυτό? Το ήξερες από...
1: Πέρυσι, ναι,
0: πρόσφατα.
1: Ναι, πρόσφατα, ναι.
0: Βέβαια, πώς να μην σου χτυπήσουμε. Να κάνουμε λίγο ιστορία ακόμα και μετά θα μιλήσουμε μόνο για μουσική. Δίσκη της Μελίνας, ακούστε με όλοι. 2018, Circle of Oldness. 2019, Athens με τον Ross Daily. Είναι οι δίσκοι για τους οποίους έχω κάνει τα μεγαλύτερα καλαμπούρια για τους τίτλους τους. Γιατί το κομμάτι ήταν Athens 1, Athens 2, Athens 3. Και τους έλεγα επιτέλους και κάτι άλλο. Τώρα, δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο.
1: Τώρα έχουμε story κανονικό.
0: Ακολούθησε το... Ποιο ήταν, το... Α, ναι, με την Ελένα Πλάτωνος, βέβαια.
1: Ναι, τα remix.
0: Τι λες τώρα. 2020. 2022, το Time. Συμμετείχε ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος. Το Athens ήταν με το Ross Daily, να μην το ξεχάσουμε να το πούμε, το φίλο μου. Και το 2024 το Αμορόζο, το οποίο νομίζω ήταν κάτι σαν να προετοίμαζε σε αυτό που ερχόταν, ναι. Έτσι. Mm. Μίλησε μου για την εξέλιξη αυτή. Από το 18 που άρχισε να ηχογραφείς μέχρι το 26 που έφτιαξες τις μιούζες, τις μουσες σου.
1: Ναι, νομίζω ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο άλμπουμ. Mm-hmm.
0: Είναι κάτι σαν σκαλάκια, το οποίο το ένα πάει πιο πάνω, πιο πάνω.
1: Δηλαδή στην αρχή ήθελα να συνδυάσω τη σύγχρονη τζαζ με το ελληνικό μου βίωμα και με την ελληνικότητα που είχα σαν άνθρωπος που ζούσα στην Γερμανία.
0: Λοιπόν, όσοι ξέρουν και τους υπόλοιπους δίσκους σου, αλλά και σε αυτές τις μουσικές που θα ακούσουμε σήμερα, κάπου στο βάθος θα ακούνε αυτό που σε διέπει, το ελληνικό μέλος.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να απαλλαγείς από αυτό, το έχεις ζήσει, το έχεις γευτεί σύγκορμα, όχι μόνο από τα αυτιά, από όταν ήσουν μικρό παιδί.
1: Και αγαπώ πολύ τη μελωδία. Νομίζω όλα αυτά τα άλμπουμ τα συντροφεύει η μελωδία που ενορχιστρώνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε άλμπουμ.
0: Ναι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε ένα σπίτι δύο ξενιτεμένων Ελλήνων, όχι μεταναστών, να μην το πούμε έτσι, για δουλειά. Καλή δουλειά ήταν ο μπαμπάς στο Αμβούργο, ναυπηγός, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκεί γεννήθηκε η Μελίνα, που από 10 ετών έγινε ένα μετασαξοφωνά της. Η Μελίνα Παξινού, πλέον αρχίζουμε να συνηθίζουμε, γιατί όλοι τη λέγαμε Παξινός. Η μαμά της τραγουδούσε, τραγουδάει ακόμα. Ο μπαμπάς έπαιζε πιάνο και μπουζούκι και σε κάποιες γνωστές γιορτές η Μελίνα κοιμόταν στη θήκη του μπουζουκιού. Από όλα αυτά, τι σου άφησαν, όλα αυτά τι σου άφησαν κληρονομιά?
1: Νομίζω την αγάπη για τη μουσική, την αγάπη για αυτό που έχουμε μέσα μας και βασικά την αγάπη για την παράδοση, ώστε με αυτή την παράδοση να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Mm-hmm.
0: Δηλαδή σύγχρονη jazz με ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία, τα οποία να είναι τόσο συγχωνευμένα που να μην είναι, να μην ξενίζουν, να είναι ένα σώμα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε επόμενο κομμάτι. Ποιο να βάλουμε. Να, ακόμα είναι βέβαια, απέχουμε από την ώρα, αλλά ένα breakfast με τον Μπρετόν νομίζω ότι θα μου άρεσε.
1: Έλε.
0: Γιάννης Κολύβας, επί το έργο. Mm-hmm.

0: Αυτό είναι το breakfast με τον Άντρε Μπρετόν. Τώρα αυτό το breakfast το ετοίμασε η Μελίνα για τον Άντρε Μπρετόν και δεν ξέρω τι περιέχει. Η γυναίκα μου φωνάζει όταν τρώω λουκάνικα σε breakfast. Αλλά τι ήταν το breakfast του για τον... Για τον Άντρε, με τι...
1: Ναι, θα ήταν μια συνάντηση με, ένα, ναι. με τον Μπρετόν σε ένα καφέ στο Παρίσι, όπου θα καθόμασταν και θα περίμενα τη στιγμή που θα άνοιγε το στόμα του για να μου πει κάτι. Νομίζω ό,τι και να μου έλεγε θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Φίλες και φίλοι, το κομμάτι αυτό είναι εμπνευσμένο από τον Γάλλο συγγραφέα, ποιητή και θεμελιωτή του Σουρεαλιστικού Μανιφέστου και... Κάνει ήχο τα όνειρα και την ανατροπή της λογικής που πρεσβεύει ο ίδιος Άντρε Μπρετόν. Πώς όμως έγινε ήχος εδώ είναι πάντα εκεί που κολλάω. Πώς εμπνέεται ένας καλλιτέχνης από τον Άντρε Μπρετόν να φτιάξει αυτή τη μουσική που ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Πώς.
1: Συνήθως σε αυτό το άλμπουμ έπαιρνα είτε φωτογραφίες από πίνακες είτε υλικό... από κείμενα ή ποίηματα που γράφανε. Στην περίπτωση των Μπρετών είχα πάρει και τη φωτογραφία του αλλά και το μανιφέστο που είχα διαβάσει λίγο και το έβαλα μπροστά στο πιάνο και άρχισα να παίζω κάτι. Οπότε κοιτάζοντας αυτά που είχα μπροστά μου εμπνεύστηκα εκείνη τη στιγμή και προσπαθούσα συνέχεια.
0: Θέλω
1: να
0: με
1: κάνω...
0: πιστέψουν οι ακροατές μας αυτό. Και οι ακροατρίες μας ότι, δεν, ότι αυτό δεν το έχω ξαναρωτήσει. Έχουμε μιλήσει πολύ για αυτό το δίσκο. Ναι. Γιατί πάντα μου μένει αυτή η απορία. Πώς γεννιέται μια μουσική.
1: Ναι, με αυτόν τον τρόπο έγινε και σε αυτό το άλμπουμ και άφηνα επίτηδες τους πίνακες, τις φωτογραφίες πάνω στο πιάνο για να τις συναντήσω την επόμενη μέρα που θα ξανακαθίσω στο πιάνο και να μην χάσω την ίδια σκέψη και την ίδια έμπνευση που είχα τον προηγούμενο βράδυ.
0: Ωραία.
1: Ήταν πολύ ωραία δημιουργική διαδικασία, πολύ.
0: Τώρα έχουμε μια... Δεν λέω ότι είναι πανέμορφη η γυναίκα για την εποχή μας, αλλά εκείνη την εποχή φαίνεται πως σαγίνευε τους άνδρες. Είναι η Κίκη. Η Κίκη του Μονπαρνάς. Το πραγματικό της όνομα το ξέχασα.
1: Alice Prin.
0: Είναι μπράβο. Αλλά ήταν γυναίκα σύμβολο.
1: Ναι.
0: Ζωγράφος, τραγουδίστρια στα καμπαρέ, ηθοποιός, συγγραφέας τελικά. Ήταν αυτή που έδωσε μορφή στην μποέμικη ζωή του Παρισιού της δεκαετίας του 1920. Τι άλλο ήταν η Κίκη για σένα, Μελίνα?
1: Για μένα ήταν... μια γυναίκα σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή για να μπορεί να είναι αυτό που ήταν. Οπότε αυτή η δύναμή της στο να είναι αυτό που θέλει να είναι και να έχει μια ελευθερία και να κάνει αυτό που αγαπάει σε μια τόσο δύσκολη εποχή μου έδωσε πάρα πολύ έμπνευση και, και βασικά και τη φαντασία μου ενεργοποίησε πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο. Συνεργάστηκε και με τον Μεν Ρέι σε πάρα πολύ όμορφες φωτογραφίες. Είχε κάτι πάρα πολύ κινηματογραφικό και στις κινήσεις και πώς ήταν.
0: Δεν έχω βίντεο. Και κρίμα, κάτσε να το πούμε αυτό. Κρίμα που στην σημερινή αυγή έχουν κλείσει τα περίπτερα, φίλες και φίλοι. Στο αφιέρωμα για τη Μελίνα, που είναι σπάνια το κάνω, αλλά τώρα πια είναι δισέλιδο αυτή τη φορά. Δεν μπήκε η φωτογραφία της Κίκη του Μονπαρνάς στο επόμενο μας αφιέρωμα. Θα το κάνουμε με Μελινάκη. Συνέχισε. Επίσης, κάτσε να πούμε το σημαντικότερο. Ήθελα να σε ρωτήσω πού θα ακούγαμε το προηγούμενο κομμάτι. Θα σε ρωτήσω για το επόμενο. Πού θα τα ακούσουμε αυτά από κοντά.
1: Θα έχουμε την παρουσίαση δίσκου στο Half Note Jazz Club. 29 Οκτωβρίου, Πέμπτη. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
0: Λογικό.
1: Πάρα πολύ. Αγαπώ πολύ το κλαμπ και θα είναι μαζί μου ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο, ο Κώστας Πατσιώτης στο κοντραμπάσο και ο Δημήτρης Κλονής στα drums.
0: Μπράβο. Ναι. Αυτά τα παιδιά δεν φεύγουν από δίπλα σου. Μόνο ο Κώστας ο Πατσιώτης έχει αλλάξει λίγο, γιατί ο Ντίνος Μάνος είναι μέλος πλέον της Συμφωνικής Ορχήστρας της Θεσσαλονίκης, της κρατικής. Και άλλοτε μπορεί να έρθει, άλλοτε όχι. Λέω να πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο κομμάτι του πρώτου μας μισάωρου, αλλά θέλω να μου πεις για αυτό το άγνωστο όνομα, Ταμάρα Ντελεμπίτσκα. Της αφιέρωσε στο έκτο κομμάτι του δίσκου του Μιούζης. Ποια είναι αυτή?
1: Αυτή ήταν μία ζωγράφος που ήταν, δεν ήταν στο σουρεαλιστικό κίνημα, ήταν στο Art Deco. Και οι πίνακες της είχαν πάλι έτσι έναν πολύ αισθησιακό τρόπο, δυναμικό τρόπο, ανεξάρτητο τρόπο.
0: Ψάχνοντας βρήκα υπέροχα πράγματα. Ναι. Αξίζει να την δει κανείς.
1: Και επικοινώνησα με τη δισέγγονή της, την Μαρίσα Ντελεμπίκα.
0: Δισέγγονη.
1: Ναι, ναι. Η οποία, με την οποία κάναμε και Zoom και ήταν πάρα πάρα πολύ ευγενική και supportive, πάρα πολύ. Αχα. Να το χρησιμοποιήσω.
0: Για την ώρα θα ακούσουμε όμως το κομμάτι. Ποιο ξεχάσαμε? Ξεχάσαμε να ακούσουμε κάποιο. Την Κική την ακούσαμε? Όχι. Έχουμε Κική που το Μαπαρνάς, το Γιάννη μου το 3. Είδες, έχασα τη σειρά μου εγώ. Σε λίγο θα ακούσουμε τα υπόλοιπα που λέγαμε.

0: στο κόκκινο.
1: Influxus. Ενρωή. Η Φίλη Κανελοπούλου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση ζωγραφικής Influxus στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας. Ανθρωποκεντρικές συνθέσεις, ρεαλισμός και αφαίρεση. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στην ιστορία, το μύθο και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Influxus. Βίλη Κανελοπούλου. 15 έως 31 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Αυτή τη μουσική θα ήθελα λοιπόν να την ακούσω ζωντανά να παίζεται, και ξέρω ότι θα ακουστεί στο Half No Jazz Club. Και αν βρεθείτε μαζί μας το βράδυ της 5ης 29ης του μηνός Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, θα ρωτήσετε τη Μελίνα Παξινού που θα είναι πάνω στη σκηνή τι ήταν η Ταμάρα Ντελεμπίνσκα, για να δούμε, μας τα είπε σωστά πριν από το διάλειμμα μας περί την προσωπικότητα της Ταμάρας Ντελεμπίνσκα. Ήταν το 6ο κομμάτι του δίσκου Muses, ο οποίος θα είναι στο Half Note.
1: Θα είναι στο Half Note. Σε βινήλιο. Μέσα της Second Records. Μπράβο. Από την Αυστρία.
0: Θα φτιάξουμε και ένα ειδικό τραπεζάκι και θα αναλάβω να είμαι πολιτής δίσκων.
1: Τέλειο.
0: Τελείως. Τώρα θα μιλήσουμε για μια φωτογράφο. Είναι η Λι Μίλλερ, που ο φακός της αποτυπώνει μουσικά τη ματιά της φωτογράφου πίσω από τη φωτογραφική μηχανή, να γεφυρώνει τη σουρεαλιστική αισθητική με τον ήχο της σύγχρονης τζαζ. Σε αυτά συντέλεσε και η Λι Μίλλερ με τις δικές φωτογραφίες και η Μελίνα Παξινού με το άλμπουμ το οποίο ακούμε σήμερα για δεύτερη νομίζω μετάδοση στην Ελλάδα, έτσι. Τώρα, πώς γίνεται φωτογραφία και σουρεαλισμός να γίνεται ήχος? Πάλι η απορία μου μένει εμένα. Πώς, τι σε εμπνέει βρε παιδί μου αυτό, πώς γεννιέται αυτό το πράγμα? Για ξαναπροσπάθησε να μου ξαναεξηγήσεις. Είμαι και λίγο πεισματάρης και δεν κρατάει το μυαλό μου.
1: Ναι, στη Λι Μίλλερ ήταν ο συνδυασμός, επειδή ήταν μοντέλο της Vogue.
0: Ναι.
1: Που ήταν κάτι πολύ εμπορικό, αλλά ήταν και ανταποκρίτρια στον πόλεμο, που έβλεπε φρικτά πράγματα.
0: Ήταν πολεμική ανταποκρίτρια.
1: Ήταν πολεμική,
0: ναι,
1: ανταποκρίτρια, ναι. Και πέρασε πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε αυτό το contrast με μόδα και ναι,
0: σαλόνια, ναι. Παρισινά και λοιπά.
1: Και κάτι πάρα πολύ τραγικό.
0: Αμερικανίδα βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Και
1: είχε πάρα πολύ επίσης δύναμη. Δηλαδή νομίζω όλο αυτό που συνδέει όλες τις μούσες μου, είτε γυναικείες είτε άντρικες, είναι η δύναμη και η φαντασία και η ελευθερία που είχαν ο κάθε ένας στο έργο του. Οπότε νομίζω ο συνδετικός κρίκος είναι αυτός ως προς το όραμα και ως προς τη φαντασία τους προς εμένα.
0: Η μία έμπνευση ήρθε μετά την άλλη σε τι απόσταση?
1: 2 χρόνια τα δούλευα, ναι, το άλμπουμ.
0: Όταν έφευγες από το ένα κομμάτι, πώς με πήγαινες στο επόμενο? Υπήρχε ήδη μια πρώτη ιδέα ότι με αυτό θα χτίσω το επόμενο, την επόμενη σύνθεση?
1: Βασικά διάβαζα αρκετά.

0: και τις μούσες τους. Το επόμενο κομμάτι του νέου τους δίσκου δεν θα το ακούσουμε, γιατί θα το γευματίσουμε μαζί. Είναι αφιερωμένο στο Λουίς Μπουνουέλ, το γεύμα του Λουίς Μπουνουέλ, που σαν αυτά τα αφθάδη προκλητικά γεύματα που χωρούσαν στις ταινίες του μεγάλου Ισπανού σκηνοθέτη. Ένα αφιέρωμα που μιλάει για την αιμονή του στα παράξενα και φιαλτικά συχνά δείπνα που παρέθεται. Τις ιεροτελεστίες του δείπνου της ανώτερης τάξης, με τις οποίες ο Μπουνουέλ σατήριζε την υποκρισία της ψηλής κοινωνίας. Είναι η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας η ταινία που αξίζει να ξαναδούμε όλοι μας, την έχω ξεχάσει, από το 1973. Αλλά τώρα θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι. Και επιλέξαμε με Λινάκη.
1: Λίμελα θα ακούσουμε τώρα.
0: Λίμελα Lens. Track number 5.

0: αυτό το κομμάτι ζήτησα επίτηδες από το Γιάννη να το αφήσει να ακούγεται από κάτω μας, γιατί αυτό το πιάνο ανήκει σε έναν άλλο συνώνυμό του, τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, που είναι ένας καταπληκτικός μουσικός, και μην πιστέψετε όποιον σας πει ότι αυτό που έπαιζε τώρα το έχει γράψει. Το γέννησε εμπνευσμένος από τις συνθέσεις Μιλίνας. Θέλω να πάμε τώρα να πάμε στον καθρέφτη της, του κυρίου της κυρίας Γκούντμαν, ή να προχωρήσουμε στον κύριο Εγκονόπουλο που τον έχουμε αφήσει να περιμένει.
1: Τον Εγκονόπουλο.
0: Τον Εγκονόπουλο. Μίλαμε για τον Εγκονόπουλο, λοιπόν. Πάλι ανάκριση σου κάνω.
1: Αυτό το κομμάτι λέγεται Εγκονόπουλος Root of Desire, δηλαδή
0: ναι. Δρόμος της επιθυμίας του,
1: ναι. Του Εγκονόπουλου, το οποίο του έχω αφιερώσει γιατί ήταν από τους Έλληνες σουρεαλιστές που, ναι, συνδύασε και την ελληνική μυθολογία και πολύ έντονα χρώματα, αλλά και πάρα πολύ ερωτισμό. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικός για μένα να έχω και ένα όνομα από εδώ πέρα και να αγαπώ αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μια μέρα θα κάνεις ένα αφιέρωμα σε μόνο Έλληνες ζωγράφους.
1: Ναι, και αυτό ωραία.
0: Γιατί όχι.

0: Εγκονόπουλος, Root of Desire, χωρίς κανένα άλλο σχόλιο τώρα στον αέρα. Εδώ στο κόκκινο, όπου δίπλα μου έχω από τη μία πλευρά τον Γιάννη Κολύβα και από την άλλη πλευρά την καλεσμένη μας σήμερα Μελίνα Παξινού και το καινούριο της δίσκο Muses. Πού θα τον βρούμε, Μελίνα?
1: Διαδικτυακά, παντού, mm-hmm. σε όλα τα streaming, ναι. και σε βινήλιο επίσης από τις 30.
0: Από τις 30, στις 29 δηλαδή θα το έχουμε στο Half Note, έτσι. Άρα από τις 29 στο Half Note. Ναι. Πάτε μαζί σας ένα 30 παραπανήσιο, έτσι. Και λίγο ακόμα. Πάμε να ακούσουμε το Root of Desire του Εγκονόπουλου.

0: Μελίνα, αυτό το πράγμα θέλω να τα ακούσω ζωντανά, να εξελίσσεται και να κορυφώνεται και να δυναμώνει. Στο Χαφνό την επόμενη Πέμπτη.
1: 29 Οκτωβρίου.
0: Τι πράγμα παίξαν αυτά τα παιδιά. Χαίρομαι γιατί εδώ στο σταθμό τουλάχιστον ακούω πολύ καλά τη μουσική. Είναι πολύ καλύτερα τα ηχεία από τα δικά μου. Και φαντάζομαι ότι το live θα είναι 10 φορές καλύτερο. Ξέρεις κάτι όμως, 51 λεπτά λέει εκεί απέναντι. Και 51, που σημαίνει ότι έχουμε ζόρι 9 λεπτά. 8,5. Και καλά είχα πει ότι ο Μπουνουέλ δεν θα χωρέσει με το γεύμα του. Θα κάνουμε μια ειδική διοργάνωση για τον Λουίς Μπουνουέλ. Τώρα έχουμε τον ψεύτικο καθρέφτη που βλέπει τον κύριο και την κυρία Γκούντμαν.
1: Ναι.
0: Τι τίτλος είναι αυτός, βρε Μελίνα?
1: Λοιπόν, σε αυτόν τον τίτλο που είναι The False Mirror, είναι ένας πίνακας του Μαγκρίτ. Όπου φαίνεται,
0: του
1: ένα,
0: Μαγκρίτ, ναι.
1: Ναι, όπου φαίνεται ένα μάτι χωρίς ναι. βλεφαρίδες και βλέπεις μέσα σύννεφα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, και αυτό το έχω συνδυάσει.
0: Λοιπόν,
1: με
0: ξέρεις
1: μια...
0: κάτι, αυτό το πίνακα τον είχα βάλει στο πίσω μέρος του Facebook μου. Πριν από πολλά χρόνια. Ενστικτοδός, ξέροντας βέβαια τον πιανού ήταν, αλλά τι σήμαινε δεν ήξερα. Με είχε προσελκύσει, έτσι μου είχε ελκύσει η εικόνα αυτή.
1: Έχει,
0: για πες, για πες.
1: Και το έχω συνδυάσει με το Mr. and Mrs. Woodman του Man Ray. Είναι μια φωτογραφική σειρά στην οποία φαίνονται ξύλινες κούκλες, ξύλινες μαριονέτες.
0: Α, και είναι τα ανδρίκελε που έκανε ο Man Ray.
1: Ναι, σε ερωτικές τάσεις όμως. Και το τρελό είναι ότι συνδύασα αυτούς τους δύο καλλιτέχνες μαζί και ύστερα ανακάλυψα ότι ο Man Ray είχε αγοράσει τον πίνακα του Μαγκρίτ.
0: Άχου.
1: Δηλαδή ήταν σαν η μουσική να βρήκε το connection πριν από μένα.
0: Καλά. Ήταν σαν να συνονοούσασταν μαζί χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Πάνω από 100 χρόνια.
1: Σουρεαλιστικό combination πολύ.
0: Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Σουρεαλιστική εικόνα όμως πρέπει να έδωσε στην ηχογράφηση του δίσκου. Και το στούντιο Σιέρα.
1: Ναι, το αγαπώ τόσο.
0: Γιατί αυτό το στούντιο, όποτε έχω βρεθεί εκεί, έχω βρεθεί δύο φορές με σένα, μια φορά σε ηχογράφηση δίσκου και μια φορά για τα ψαράκια που θα πούμε τι είναι μια άλλη φορά. Έχει το κλίμα του χώρου και τους ανθρώπους. Εγώ τον Γιώργο τον Καριώτη τον λέω μάστερ του ήχου.
1: Ναι. Η μαμά μου τον φανάζει ηχογλύπτη.
0: Ηχογλύπτης, πολύ χρωστά. Βέβαια.
1: Είναι υπέροχος και ο Γιώργος Καριώτης και ο Χρήστος Ζορμπάς.
0: Ο Χρήστος Ζορμπάς τι κάνει?
1: Ο
0: Γιώργος Καριώτης κάνει την ηχοληψία στην κονσόλα.
1: Ναι, ναι. Και
0: μετά
1: ο Χρήστος έκανε το mastering του άλλου.
0: Το mastering. Το οποίο γίνεται εκεί μέσα στο ίδιο, στον ίδιο χώρο.
1: Στο Studio Vita.
0: Στο Studio Vita, ναι. Τώρα έστασε η ώρα να μιλήσεις για ανθρώπους. Και βέβαια για τον Γιάννη Παπαδόπουλο είπα εγώ.
1: Ναι.
0: Θα σε αφήσω να πεις για αυτόν τελευταίο. Γιατί τον Τίνο το Μάνο είπα ότι εδώ επιτέλους ακούω τον μπάσο του. Αλλά την Πέμπτη έχουμε και τον Κώστα Πατζιώτη, τον οποίο εγώ το θεωρώ είναι από τα ανερχόμενα, όχι ανερχόμενα, πια είναι ολοκληρωμένος μουσικός. Ανεβαίνει με ένα ρυθμό ραγδαίο αυτό το παιδί.
1: Ναι.
0: Και είναι πραγματικά άξιος του Ντίνου του Μάνου που έπαιξε στο δίσκο.
1: Και πολύ δοτικός είναι
0: ναι,
1: σε όλο
0: ναι, εξαιρετικό παιδί.
1: Όλοι τους βασικά.
0: Δημήτρης Κλονής στα τύμπανα. Δείτε τον να παίζει από κοντά και θα καταλάβετε, δεν μπορώ να περιγράψω το παίξιμό του. Και στο σοπράνο σαξόφωνο μια κοπελίτσα που λέγεται Μελίνα Μπαξιλού. Μελινάκη, ευχαριστώ που ήσουν εδώ και πάλι σήμερα.
1: Πολύ.
0: Το playlist αυτό το ζωγραφικό είναι δωράκι από μένα για σένα. Και ο Γιάννης ο Κολύμπας θα μας βάλει το τελευταίο κομμάτι, το οποίο θα αγαπήσουμε πάρα πολύ να ακούσουμε και θα τον ευχαριστήσουμε. Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Καλή σας νύχτα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Και 5 στο κόκκινο.
1: Ωραία,

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα. Από ένα Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο. Και εδώ απέναντι με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη, το φρισκοξυρισμένο στην κονσόλα του ήχου. 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά μας ακούτε από το avg.gr επιλέγοντας πάνω αριστερά ακούτε ζωντανά κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Να πούμε ότι στο τέλος της εβδομάδας έχουμε ξεκινήσει τις αναμεταδόσεις και από τη μητρική συχνότητα στην Αθήνα. Να πω ότι στο τέλος της εβδομάδας επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα. Πλέον οι εκπομπές που θα παίζουν, οι επιλεγμένες μέσα από τη βδομάδα ή και παλαιότερα καμιά φορά, θα είναι 2 ώρες, μεσάνυχτα, Σαββάτου και Κυριακής, και από τους 105 και 5. Οπότε θα υπάρχει και συναυλιακή επικαιρότητα για την Αθήνα και κάποιες δισκοπαρουσιάσεις για να ακουστούν και εκεί όπως πρέπει, με την άπλα που έχουμε να μιλήσουμε με τους καλλιτέχνες. Όλα αυτά εντός των υπομένων ημερών. Πάμε με φρέσκες κυκλοφορίες. Το θρυλικό γκρουπ που ιδρύθηκε το 1979 από τους αδερφούς Jean-François και Alain Bernardini στο χωριό Τάλιου Ιζουλάτσιου στη Βόρεια Κορσική και πήρε το όνομά του από ένα είδος άγριου προβάτου. Η Μουβρίνη λοιπόν, τα άγρια πρόβατα που κάποτε ήταν πολύ δημοφιλή και στην Ελλάδα, είχαν κάνει και ελληνική συνεργασία, επιστρέφουν στις 23 Οκτωβρίου με τον καινούριο δίσκο Αντιφραζίλ. Αντιεύθραυστο, δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής. Ένα από τα κομμάτια που μου άρεσαν πάρα πολύ είναι το Power Afora, ολόφρεσκη η Μουβρίνη.

Ωραίοι όπως πάντα οι Μουβρίνοι. Πάουρα Φόρα από το δίσκο του Σάντι Φραζίλ, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου. Μια χαρά τα καταφέρνουν οι αδερφοί Μπερναρντίνι που πάντρεψαν τις κορσικανές πολυφωνίες με pop rock και μουσικές άλλων λαών. Και κρατάμε το κορσικανικό στοιχείο. Θα ακούσουμε την συνεργασία ενός άλλου κορσικανικού σχήματος. Αυτό είναι ακαπέλα φωνητικό ανδρικό που μας έχει επισκεφθεί μέσα στα χρόνια επανειλημμένα. Θυμάμαι μια υπέροχη συναυλία τότε, το 1995 πρέπει να ήταν η πρώτη φορά, στο Θέατρο Βράχων του Βύρωνα. Και πιο πρόσφατα, μερικά χρόνια πριν, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Ροτόντα. Μιλάμε για τους Αφιλέτα, οι οποίοι στο δίσκο Clair Obscure, που έχει να κάνει με το πότε τα βλέπουμε καθαρά και πότε θολά, θα ακούσουμε το κομμάτι να δούμε προς τα που θα γύρουμε, συναντώνται με το σχήμα Κωνσταντινόπουλ από το Μοντρεάλ, το οποίο ίδρυσε ο Ιρανός βιρτουόζος στο σιτάρ, ο Κία Ταμπάσιαν, και το οποίο έχει κάνει συνεργασίες με μουσικούς και αυτό από όλο τον κόσμο. Από Αφρική, Αραβία, φυσικά με Ιρανούς καλλιτέχνες, μια και είναι Ιρανός ο Κία Ταμπάσιαν. Οπότε πάμε. Και με τους εγχορδές του Κυριάκου Καλαϊτζίδη έχουν συνεργαστεί Κωνσταντινόπουλ. Κία Ταμπάσιαν, το εγχορδό σιτάρ, φωνή και καλλιτεχνική διεύθυνση, Διντέμ Μπασάρ Κανονάκη, Τάνια Λαπεριέρ, βιολί μπαρόκ και βιόλ νταμούρ, βιόλα της αγάπης, παλιό όργανο πρέπει να είναι και αυτό, Πατρίκ Γκρέαμ Κρουστά, και από τους Αφιλέτα οι φωνές Ζαν Κλοντ Ακουαβίβα, ο σπουδαίος, ο ηγέτης του γκρουπ, Φρανσουά Αράνι, Ζαν Ντομπιάνκο, Πέτρο Αντοκάστα, Πολ Ζιανσίλη, Μαξιέμ Βουιλαμιέ. Πάμε λοιπόν, το κομμάτι Μπαγκού Εμπολάν από το δίσκο Clair Obscure των Κωνσταντινόπουλ με τους Αφιλέτα.

Υπέροχη διαπολιτισμική συνάντηση το Ensemble Constantinople στο Μοντρεάλ με τον Ιρανό Κία Ταμπάσιαν και η Αφιλέτα, το πολυφωνικό σεξτέτο από την Κορσική του Jean-Claude Acquaviva, συναντώνται στο δίσκο Clair Obscur. 10 άτομα, 4 από το Μοντρεάλ, πολυεθνική μπάντα και η Κορσικανή Εξάδα. Υπέροχος δίσκος, πραγματικά. Και συνεχίζουμε με άλλη φρέσκια διαπολιτισμική δισκάρα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ο δίσκος του σχήματος του καινούριου που λέγεται Aram και το single λέγεται Shiraz, που βασίζεται στην σούφι ποίηση του Hafez Shirazi. Λοιπόν, που μας πάει πίσω στον 15ο αιώνα. Λοιπόν, το σχήμα απαρτίζουν ο Ιρανός, κρατάμε το ιρανικό στοιχείο και αυτός βιρτουόζος στα λαουτοειδή τα ιρανικά, ο Σαχάμπ Αζίν Μέχερ, ο διάσημος Τούρκος λιράρης στην πολιτική λίρα, στον Κεμεντσέ, ο Ντέρια Τουρκάν, ο οποίος έχει έρθει και Ελλάδα και έχει συνεργαστεί και με τον Σοκράτη Σινόπουλο επανειλημμένα και ήταν και αυτός που διάλεξε αυτό το κομμάτι της σούφι ποίησης, το οποίο το έχει ηχογραφήσει παλιότερα, και ο Βέλγος αυτοδίδακτος περκασιονίστας ο Ρόμπι Κίκενς. Αυτή είναι λοιπόν η Aram, Shahab Azin Mehr από το Ιράν, Ντέρια Τουρκάν από την Τουρκία, Ρόμπι Κίκενς από το Βέλγιο, που πατάει στη σούφι ποίηση του Hafez Shirazi και το single λέγεται Shiraz. Ο δίσκος αναμένεται στις 20 Νοεμβρίου.

Και μετά το τρίο Αράμ και το κομμάτι Σιράζ, κρατάμε το ιρανικό στοιχείο, πάμε στην αγαπημένη Αζάμ Αλή και το κομμάτι Once More All Is Green, με τη συμμετοχή του πολυοργανίστα και συνθέτη και ηχολήπτη για World Music ακουστικών project, τον Βαλενσιάνο, τον ελληνοποιημένο φίλο μας, τον Έφρεν Λόπες. Το κομμάτι αυτό βασίζεται στο ποίημα της Χίλα Σεντίγη «Σαμπς αστ ντομπάρε», «Πάλι όλα είναι πράσινα», το οποίο γράφτηκε στο πλαίσιο των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων του Ιράν, αποτυπώνοντας παράλληλα τον πόνο ενός έθνους και του λαού του. Στο ποίημα αυτό υπάρχει ένα όραμα ανανέωσης και η αθόρυβη, αναπόφευκτη παρουσία της ελπίδας, στοιχεία που εκφράζονται μέσα από την ζωντανή και υποβλητική εικονοποιία της Σεντίγκη. Το Once More All Is Green αποτελεί τη μουσική αφιέρωση της Αζάμ Αλή σε αυτές τις έννοιες της συλλογικής δύναμης, της αναγέννησης και της επούλωσης, τόσο της κοινωνίας και της μνήμης, όσο και των προσωπικών πληγών. Στρέφοντας το βλέμμα σε ένα μέλλον όπου το φως επιστρέφει και οι άνθρωποι ανακτούν την ελευθερία τους. Υπέροχο και το βίντεο που αντλεί έμπνευση από την μεγαλοπρέπεια των αυλών των Μουγάλ, των Μογγόλων, όπου η τέχνη και η ομορφιά συνυφαίνονται αρμονικά.

0: το κόκκινο.
1: Influxus. Ενρωή. Η Φίλη Κανελόπουλου παρουσιάζει την ατομική της έκθεσης ζωγραφικής Influxus στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας. Ανθρωποκεντρικές συνθέσεις, ρεαλισμός και αφαίρεση. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στην ιστορία, το μύθο και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Influxus. Βίλη Κανελοπούλου. 15 έως 31 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Globalista. Χρόνια πολλά στο φίλο από τα παλιά, το σπουδαίο κιθαρίστα των jazz και όχι μόνο, το Λευτέρη Χριστοφή, ο οποίος κλείνει τα 62 του χρόνια σήμερα. Πάμε πίσω στα 2005, όταν ηχογραφούσε για την Blue Note.

Από το δίσκο του 2005 που κυκλοφόρησε διεθνώς από την Blue Note, ο κιθαρίστας και συνθέτης Λευτέρης Χριστοφής, στο κομμάτι διάβασης New Icons ο δίσκος, με τον ίδιο στην κιθάρα και κάνει και κάποια φωνητικά στο δίσκο, Barbara Anger Vertigo Keyboards, Paul Vertigo Drums, Βαγγέλης Κοντόπουλος Μπάσο, τα διάφορα μπάσα στο δίσκο, Νίκος Τουλιάτος κρουστά και Αντώνης Παπουτσάκης επίσης κρουστά, κόγκας και τζέμπε. Και βέβαια κάνει σημαντικότατο έργο ο Λευτέρης Χριστοφής με τον εξαιρετικό χώρο που έχει εκεί στο Χαϊδάρι, το Jazzet, που έχει και τζαζ και μουσικές του κόσμου και άλλα project έτσι με ιδιαίτερη αισθητική ψαγμένα. Ανοίγει η σεζόν με τους jazz χώρους και στην Αθήνα για τους φίλους που μας ακούν εκεί, και το Jazzet και το Half Note, και να μπαίνετε να βλέπετε τα προγράμματα, είναι ιδιαίτερες βραδιές που αξίζει πάντα να στηριχτούν και έχουν ένα στάνταρ ποιότητας και πάνω. Και τώρα πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε έναν άλλο φίλο, όπως είπαμε, γενέθλια για τον Λευτέρη Χριστοφή, γενέθλια για τον σαξοφωνίστα και ντουντουκέρι, να πούμε, που παίζει το αρμένικο ντουντούκο, ο Σωκράτης Βότσκος, ο οποίος έχει έρθει μέσα στα χρόνια με το Ρεγκέτικο Project, είναι μέλος και αυτού του σχήματος με το Θοδωρίκο Μαρτζή και τους άλλους. Τι να πούμε για διεθνείς συνεργασίες όπως με τον Βρετανό τον Greg Fout, το δικό του κουαρτέτο που κυκλοφορεί σε αγγλική εταιρεία και το εξαιρετικό σχήμα με τον Κόλιντα, με τον Χάρι Πι, το Κόλιντα Μπάμπο, που παίζουν και οι δύο ντουντούκ αλλά παίζουν και πολλά άλλα όργανα. Ο Σωκράτης Βότσκος, που πέρα από ντουντούκ, όπως είπαμε, και σαξόφωνα διάφορα και σοπράνο και βαρύτονο παίζει και της Παναγιάς στα μάτια, και ταξιδεύει διεθνώς, διεθνείς συναυλίες, έτσι αθόρυβα, καταξιωμένος διεθνώς μουσικός, χρόνια του πολλά, από τη δισκάρα, ποια ήτανε στον αριθμό, νομίζω τρίτο κατά σειρά, τον Κόλιντα Μπάμπο, το Spirit of Μαύρον Όρος, ακούμε το Pangaea's Journey. Κόλιντα Μπάμπο, λοιπόν, και χρόνια πολλά στον Σωκράτη Βότσκο.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Κόλλιντα Μπάμπο, χρόνια πολλά στο Σοκράτη Βότσκο. Ακούσαμε το κομμάτι Pangaea's Journey, το ταξίδι της Pangaea's από το

δίσκο με το διεθνή τίτλο Spirit of Mavron Oros. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι ο δεύτερος τελικά δίσκος, όχι ο τρίτος. Πρόκειται ο Μαύρον Όρος, ένα εγκαταλελειμμένο χωριό της Ηπείρου κοντά στα ελληνοβαλκανικά σύνορα, και το ντουέτο αυτό πειραματίζεται πάνω στους ήχους που επιμένουν να επιβιώνουν ακόμα και όταν οι άνθρωποι έχουν φύγει. Λοιπόν, η πυρώτικη και βαλκανική παράδοση περνά μέσα από spiritual jazz, αυτοσχεδιασμό και ηλεκτρονική μουσική, μέχρι το παλιό και το σύγχρονο να σταματήσουν να ακούγονται σαν δύο διαφορετικά πράγματα. Harris P, Moog και Roland Synthesizers, αρμένικο ντουντούκ, διάφορα beats και λούπες και ατμοσφαιρική ήχη και φαρφίζα, εορτάζουν Σοκράτης Βότσκος, μπάσο κλαρινέτο, σοπράνο κλαρινέτο, αρμένικο ντουντούκ, σοπράνο σαξόφωνο, βαρύτονο σαξόφωνο, Roland Jupiter Sings, καβάλ και κανονάκι. Α, παίζει και νυχτά. Λοιπόν, και αν μπορείτε να το βρείτε και σε βινίλιο, ήταν 500 τα αντίτυπα από τη δισκάρα αυτή που κυκλοφόρησε από τη Vigo Records το 2024. Και πάμε και τζουμέρκα να ακούσουμε ένα από τα καινούργια κομμάτια του Κωνσταντή Πιστιόλη, ο οποίος σηκώνει το χαμό όπου και να πάει. Στο live έχει βέβαια full σχήμα. Κάποτε έγινε πολύ γνωστός με τους Villagers of Ioannina City και μετά τράβηξε το δικό του δρόμο και βέβαια παίζει πολλές φορές τα κομμάτια όλα τα όργανα μόνος του, και είναι και αυτή η χαρακτηριστική μορφή με τα μακριά μαλλιά, τα γένια, το βερμουδοπαντέλωνο και τα άρβυλα. Κλασικό look λοιπόν για τον δημιουργικό, άγριο να το πω με την καλή έννοια, τον Κωνσταντή Πιστιόλη. Τζουμέρκα, πάμε να τον απολαύσουμε.

Το κομμάτι για τον Κατσαντώνη, τον Αντώνη Μακρυγιάννη, που έδρασε στα Άγραφα πολεμώντας τις δυνάμεις του Αλή Πασά, ένα από τα γνωστά κομμάτια της κλεφτουριάς των Αγράφων, από τον ολόφρεσκο πολυπράγμονα πολυοργανίστα, τον γεμάτο ενέργεια Κωνσταντή Πιστιώλη. Και πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον εξαίρετο μουσικό συνθέτη, στιχουργό. Είναι και voiceover artist και διάφορα άλλα. Ο Λευτέρης Σαμψόν είχε χθες τα γενέθλιά του. Από το δίσκο «Η» με τις γυναικείες παρουσίες, το υπέροχο κομμάτι συνεργασίας με τη φίλη μας, την άφθαστη, τη Δανάη Μωραΐτη, «Η καρδιά».

Ευχηθήκαμε χρόνια πολλά λοιπόν στο Λευτέρη Σαμσόν που έγραψε αυτό το κομμάτι σε στίχους Κατερίνας Γκιώκα, ερμήνευση υπέροχα Ιδιανάη Μωραΐτη, κλασική κιθάρα Άρης Κονιδάρης, πολιτική λύρα Μανώλης Μπουνταλάκης. Ο Λευτέρης Σαμσόν έκανε και φωνητικά με τη Μαρία Καρέτσου. Κρατάμε την φίλη μας την υπέροχη Ιδιανάη Μωραΐτη, η οποία γκεστάρισε στο κομμάτι «Τέσσερα μάτια, δυο καρδιές» στον τελευταίο δίσκο των Γκιτίκη.

0: το κόκκινο.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: το κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκι.